αρχές της δεκαετίας του 50 και είχαμε πάρα πολλούς φόνους για λόγους τιμής. Βεβαίως. Και οι φόνοι αυτοί κουβαλάγανε διαφορετικές νοοτροπίες από τις σημερινές ως προς την ελευθερία που μπορεί να έχει μια γυναίκα για να ορίζει τον εαυτό της. Υπήρχε ακόμα η έννοια της οικογενειακής τιμής σε μεγάλα ύψη τοποθετημένη και οπωσδήποτε κάποιες παρακτροπές που μπορεί και να ήταν αποτέλεσμα των πολεμικών και κατοχικών περιπετειών. Αλλά όλα αυτά δεν είχαν καμιά δικαιολογία. Ο τότε διευθυντής της αστυνομίας Αθηνών, ο Δημήτριος Βλανόπουλος, συσκεπτόταν συχνά με τους επιτελείς του, αλλά η πρόληψη του εγκλήματος τιμής δεν ήταν καθόλου εύκολη. Στις αρχές Ιανουαρίου διάβαζαν συχνά οι αναγνώστες των εφημερίδων τίτλους σαν «Το χθεσινό δράμα τιμής, την οδό Μάρνη, ετραυμάτισε Εξάκης, Μεσουγιά, την ιερόδουλο αδελφή του». Ο δράστης έδειλωσε ότι η διαγωγή της απετέλεσε για την οικογένεια στίγμα το οποίο ήθελε να αποπλύνει. Άλλο δράμα τιμής. Στις 9 Ιανουαρίου του 52 ένας πατέρας κατακρεούργησε την κόρη του 21 ετών στη Νέα Ιωνία διότι διήγει έκλειτων βίων.

Ο δράστης ήταν θηρωρός σε ένα εργοστάσιο και εκείνη η εργάτρια στην ιερουργία Χριστόπουλου. Τα άλλα πολλά εγκλήματα ακολουθούσαν στη σειρά για να προκαλέσουν με τη συχνότητά τους ανησυχία στην αθηναϊκή κοινωνία. Βέβαια, οι ποινές για όλα αυτά τα εγκλήματα ήταν από λίγες ημέρες έως μερικούς μήνες φυλακή. Και αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Το πολιτικό κλίμα εξακολουθούσε να είναι βαρύ. Και η κυβέρνηση Πλαστήρα δεν έμοιαζε να είναι πολύ ισχυρή και ακλόνητη, γιατί η δύναμη της δεξιάς ήταν μεγάλη. Και κάθε τόσο, όλα και κάποια κομμουνιστική πλακτάνη έβγαινε στην επιφάνεια, όπως τουλάχιστον το επίσημο κράτος ανακοίνωνε, και ο κόσμος ξαναγύριζε πάλι πίσω στις τραγικές ημέρες που έζησε στο πρόσφατο παρελθόν. Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο έχουμε τη διερεύνηση της υποθέσεως ιδέα, η οποία ήταν και ανακοινώθηκε ότι διαλύονται τα τάγματα εθνικής ασφάλειας, ότι το Πολεμικό Συμβούλιο ετοιμαζόταν να λάβει σχετικές αποφάσεις και άλλα διάφορα που οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι ο Πλαστήρας ήθελε να δείξει προς τη Δημοκρατική Παράταξη ότι αλλάζει έστω και σιγά σιγά το κλίμα.

11 Ιανουαρίου του 52 έγιναν όμως κάποιες συλλήψεις που προκάλεσαν νέα αναστάτωση στην υψηλή αθηναϊκή κοινωνία. Στην οδό Πινδάρου, έξω από το σπίτι του, συνελήφθη ο γνωστός γιατρός Γεώργιος Κελαϊδίτης δια παράνομων κομμουνιστική δράση, όπως έλεγε η σχετική ανακοίνωση. Τότε μάλιστα έγινε και σχολαστική έρευνα στο διαμέρισμά του, ενώ δημοσιεύτηκε και τούτο το περίεργο, ότι δηλαδή για τη σύλληψη του γιατρού η ασφάλεια δεν είχε ιδέα και ότι τον έπιασαν με εντολή του αστυνομικού Πανόπουλου. Μερικοί σχολιάζοντας το γεγονός της συλλήψεως του γιατρού Κελαϊδίτη είπαν ότι είχαμε μία συνέχεια των συλλήψεων που άρχισαν με τον γνωστό δικηγόρο τον Δημήτρη τον Πάτση και την ανακάλυψη ασυρμάτων στην Καλυθέα. Στις 19 Ιανουαρίου του 1952 κλείστηκαν οι εφημερίδες της αριστεράς με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Συγκεκριμένα κλείστηκε η ημερεσία Δημοκρατική και η εβδομαδιαία Φρουρή της Ειρήνης, λόγω, όπως έλεγε η σχετική ανακοίνωση, της απολύτου εξαρτήσεώς τους από το ΚΚΕ. Τότε ήταν που συνελήφθη και ο γραμματεύς της ΕΔΑ, ο Κώστας Γαβριλίδης, και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως Ρέντης έκανε μακρότατες ανακοινώσεις για εξάρθρωση δικτύου κατασκοπίας. Στα τέλη του Ιανουαρίου, στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών με άδεια της αστυνομίας για να διαδηλώσουν εναντίον των Άγγλων που είχαν πάρει νέα καταπιεστικά μέτρα στην Κύπρο.

όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Πληγές γίνανε τα χάδια, όλα ρημάδια.

0: χαμένη κι άδεια. Κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια.
1: Οι Αθηναίοι, αλλά περισσότερο οι Αθηναίες, είχαν ανέκαθεν τη μανία να παρακολουθούν σε όλες τις λεπτομέρειές τους τα ειδήλια των επωνύμων με τις εξελίξεις των ερωτικών τους περιπετιών. Είναι ένα φαινόμενο που δεν πρόκειται να λείψει όσο θα κατοικείται των εφοσκεπές και ουχή ως θεφές πλέον άστι. Έτσι, 23 Ιανουαρίου του 52 δόθηκε νέα τροφή στους αμέτρητους πεινασμένους για ερωτικές ιστορίες Αθηναίους από την αύξηση της Αγγλίδος μνηστής του στρατηγού Στέφανου Σαράφη, αρχηγού του Ελλάς στην κατοχή και τα εμφυλιοπολεμικά χρόνια. Επρόκειτο για την αρχαιολόγο Μάριον Πάσκοου, εξαιρετικά όμορφη και σημαντικά μικρότερη στην ηλικία από τον στρατηγό. Την είχε γνωρίσει ο Σαράφης όταν ήταν εξόριστος στη Μήλο του 1938. Ήταν εξόριστος γιατί ανήκε στους βενιζελικούς αξιωματικούς που κάναν το περίφημο κίνημα του 1935.

Άγιον Πάσχο έκανε τότε ένας καφές στο νησί με συναδέλφους της και ο Σαράφης εξόριστος εκεί την είχε βοηθήσει για να περνάει και αυτός την ώρα του εκείνες τις δύσκολες μέρες της πλήξης και της απομονώσεως. Η Πλάσχο είχε φύγει κάποια μέρα από τη Μήλο και η γνωριμία τους είχε ξεχαστεί. Την εποχή όμως του πολέμου και της κατοχής, όταν το όνομα του Σαράφη έγινε γνωστό από τη δράση του και η συμμετοχή του στην αντίσταση, η Πάσχου θυμήθηκε τον παλιό της φίλο και περίμενε την ευκαιρία να επανασυνδεθούν. Πράγματι, μετά την απελευθέρωση, και ενώ ο στρατηγός ήταν και πάλι εξόριστος, αυτή τη φορά στη Σέριφο, άρχισε η αλληλογραφία τους που συνεχίστηκε και στη Μακρόνησο και στον Άγιο Ευστράτιο, όπου ο ταλέπορος Σαράφης έκανε άθελα παραθερισμούς. Αυτή η ιστορία ήταν επόμενο να καταλήξει σε ένα δυνατό αίσθημα. Κι έτσι η Μάριον Πάσχου, που ανυπομονούσε να συναντήσει τον καλό της, ζήτησε κάποτε το 1951 να έρθει στην Ελλάδα και να τον δει. Τότε όμως δεν της θεώρησαν το διαβατήριο, επειδή στην Αγγλία η Πάσχου είχε γίνει γενική γραμματεύς του εκεί συνδέσμου για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Μετά από πολλές διαδικασίες η Πάσχου ήρθε το Γενάρη του 52. Η μεγάλη είδηση βγήκε πράγματι τότε από μια δήλωση της Πάσχου, όταν αναμένει το τέλος των διατυπώσεων για την τέλεση του γάμου τους. Το κουτσομπολιό φούντωσε, όπως ήταν επόμενο, γιατί ο στρατηγός που ήταν 62 ετών είχε αποφασίσει να παντρευτεί, εκτιμώντας την αφοσίωσή της στο πρόσωπό του.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Επιστροφή και πάλι στα πρώιμα χρόνια της δεκαετίας του 50 και 25 Ιανουαρίου του 52. Οι εφημερίδες αναγκάστηκαν να διαθέσουν πολλές σελίδες για τη δημοσίευση του τεράστιου πορίσματος Ζωζανάκη, του σχετικού με την υπόθεση ιδέα. Επρόκειτο για ένα βούλευμα που αφορούσε εκείνους τους αξιωματικούς οι οποίοι τη νύχτα της 30ης προς 31 Μαΐου του 51 είχαν συγκεντρωθεί στο ΧΕΣ μόλις παραιτήθηκε ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγκος και αποφάσισαν να λάβουν ορισμένα μέτρα που κατέληξαν στο χαρακτηρισμό της αντιπειθαρχικής εκδηλώσεως. Οι αξιωματικοί ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να πείσουν τον Παπάγκο να ανακαλέσει την παραίτησή του για να μην διασταλευτεί η δημόσια τάξη. Το Δεκέμβρη του 51 η εφημερίδα Ελευθερία, που εμάχεται με σκληρότητα τη δεξιά παράταξη, δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό κυριολεκτικά άρθρο υπό τον τίτλο «Ο ιδέα εσχεδίαζε πολιτικά δολοφονίας δια την επιβολή δικτατορίας».

εισηγητής, ο συνταγματάρχης Νικόλας Ζουγογούστης, διευθυντής του γραφείου Παπάγου. Επίσης δημοσίευσε ένα ιδιόγραφο υπόμνημα του Γογούστη, συνταγματάρχη του Υπικού και των Τεθωρακισμένων, προς μια οργάνωση που υφίστατο, έλεγε η εφημερίδα, στο ελληνικό στράτευμα, υπό τον τίτλο «Ιδέα». Τότε λοιπόν παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο στρατοδικείο 17 αξιωματικοί, επειδή ξεσήκωσαν τον στρατό και δεν άκουγαν τη διαταγή κανενός, αλλά μόνο του Παπάγου, ο οποίος είχε παραιτηθεί. Όλες αυτές οι ιστορίες έκαναν τους Αθηναίους να ανησυχούν πολύ, γιατί ασφαλώς δεν προμηνούσαν καλά ξεμπερδέματα. Είχαν πικρή πείρα αποκτήσει από παλαιότερες παρεμφερείς υποθέσεις, οι οποίες δεν είχαν τέλος καλό. Αλλά κινήματα και δικτατορίες, έκτακτες καταστάσεις, στρατιωτικούς νόμους, φήμωση του τύπου και παράλυση της δημοκρατίας, της πολιτικής και πολλές φορές της οικονομικής ζωής του τόπου.

κάτι για την Αμερικανική βοήθεια. Οι Αμερικανοί, εκτός από τα δάνεια του σχεδίου Μάρσαλ, έστελναν και πολλά εφόδια, τη διανομή των οποίων διαχειρίζεται κυρίως το Υπουργείο Εμπορίου. Εκείνη την περίοδο, επειδή κυκλοφόρησαν πολλές φήμες για ρεμούλα, σόπα, από κρατικούς υπαλλήλους, σόπα πάλι, και άλλους επιτίδιους, 9 σόπα, το Υπουργείο θέλησε να κάνει έρευνα σε βάθος των καταγγελιών. Από τότε ψάχνουν. Και γι' αυτό συντάχθηκαν πολλές εμπιστευτικές εκθέσεις από επιθεωρητές. Μία από αυτές έλεγε ότι είχαν καταστραφεί γάλατα αξίας 500 εκατομμυρίων δραχμών. Άλλοι ότι έγιναν διανομές χωρίς να δοθούν καθαρά απολογιστικά στοιχεία. Γενικά φαίνεται ότι πολλά εφόδια έπαιρναν τότε το δρόμο της μαύρης αγοράς και δεν διανέμονταν στον κόσμο που τα είχε τόση ανάγκη.

ήταν αναμφισβήτητα μια περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας μερικοί έγιναν πολύ πλουσιότεροι. Άλλωστε, η ρεμούλα δεν είχε περιοριστεί μόνο στα εφόδια, αλλά και στα δάνεια που έδωσαν τότε στους βιομηχάνους. Γι' αυτό και ο οικονομικός σύμβουλος της κυβερνήσεως Πλαστήρα, ο Κυριάκος ο Βαρβαρέσος, με έκθεσή του το Φεβρουάριο του 1952, που δημοσίευσε μια πλαστηρική εφημερίδα στα πλαίσια έρευνας για τον ηθικό καθαρμό, ανέφερε ότι 7 βιομηχανίες μεγαλοκαρχαριών κατευρώχθησαν το 60% της βοηθείας του σχεδίου Μάρσαλ και εισέπραξαν 234 δισεκατομμύρια δραχμές επί συνολικού ποσού 450 δισεκατομμυρίων δραχμών που δόθηκαν σε ολόκληρη την ελληνική βιομηχανία. Τα δάνεια κατά τον Βαρβαρέσο εμφάνιζαν πλήστες όσες σοβαρές ανομαλίες και όσον αφορά τον τρόπο χορηγήσεώς τους και τον τρόπο χρησιμοποιήσεώς τους.

δηλαδή οι βιομήχανοι είχαν υποσχεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος να τηρήσουν ορισμένους όρους, αν δεν που τους στήρισαν και τα δισεκατομμύρια εφαγώθησαν. Στο τέλος του Ιανουαρίου ο τότε αντιπρόεδρος Σοφοκλής Βενιζέλος έφυγε για την Τουρκία για συνομιλία που απέβλεπε στην σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών. Και ο Βενιζέλος βρισκόταν στην Άγκυρα, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο κέντρο Τριάννα του Κιλά, στην Συγκρού 170, δύο τουρκάλες τραγουδίστριες, η Σεμίχα Κοσάρ και η Νεριμάν Σιρίν, έκαναν φιλότιμες προσπάθειες με τη φωνή τους, με τα κουνήματά τους, με τα τσαλίμια τους, να συσφίξουν άλλου είδους σχέσεις με τους Αθηναίους λατζέδες. Εκείνη την εποχή, στην Τριάννα του Χιλά, έπαιζε και το περίφημο ρεμπέτικο συγκρότημα του Γιάννη του Παπαϊωάννου.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Γεια σου, Τσανιά μου.
2: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
2: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
1: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
2: Κεράσια?
1: Καλομαθημένη.
2: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
1: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
2: Ε βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
1: Θα βγάλουνε cherry pass.
2: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
1: Α, θα το...
2: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
3: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Παναγία μου.
2: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
1: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
2: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
2: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
1: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
2: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
1: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
2: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
1: Στα δάση.
2: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
1: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
2: Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
2: Το βλέπες. Το έπαιξες.
4: Το βλέπες. Το έπαιξες.
5: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουνε. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
2: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
6: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε, έφτασε!
5: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
2: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
5: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
2: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
5: Όχι, δεν θέλω.
2: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
5: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ωραία.
5: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
2: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
5: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
2: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
5: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος κτλ.
9: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
5: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
2: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
5: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
2: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
5: Το έχω χάσει.
2: Τι μπορεί να απογοητευτείτε?
5: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.

0: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντικατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
1: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
0: Στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκτογή, με τον τρίγωνο Βερμούδα.
1: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
0: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
1: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό? Το Σαμαρά περιμέναμε.
2: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
0: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
1: Με ποιο, πώς λεγότανε?
0: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
1: Ω, και πώς πήγε αυτό?
0: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και
1: δεν μπλέξουμε τώρα. Ναι.
0: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρα, εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
1: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πόσους είχες πάρει?
0: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως, εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ?
1: Βαρετό.
0: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πώς το ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
1: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
0: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
1: Επίστονται, που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
3: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
1: Ο λόγος?
3: Θέλεις και λόγο?
1: Θέλω και λόγο.
3: Βεβαίως.
1: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
3: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εσείς το φράγμα.
1: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
3: Προσβάλλει.
1: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
3: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
1: Μωρή, τα έχεις με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
3: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
1: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τα έχετε, το κάνετε.
3: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
1: Έχει γίνει μποτσομόκο.
3: Βενιζέλος.
1: Δεν με τώρα είσαι Βενιζέλος? Από κολοκοτρώνεις.
3: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
1: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
3: Εγώ.
1: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
4: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
3: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι καριστιανού.
1: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
3: Ω, είμαι.
1: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι?
3: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Να σου πω, Μαρή Λουκά, είσαι non-binary.
3: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
1: Πότε?
3: Θα κυβερνήσω.
1: Τι περιμένουμε?
3: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
1: Βρε, πώς έκανες εσύ το κλειωμένο το πράγμα?
3: Βρε, δεν σου επιτρέπε βρέμενε να μου
1: λες. Ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
3: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
1: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλειωμένο.
3: Έχω 115
1: γκόμενους.
3: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
1: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
3: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
1: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
5: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
1: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
6: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
1: Τόσο κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
5: Ναι, για τα καλές. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτης.
1: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, να ξέρεις πάντως.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
7: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
7: Νορυβικό κουνούμαλο.
1: Για πες.
7: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
1: Ναι.
7: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις που κουέ. Και λέει ρε μαλάκι, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, την κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν είναι απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να σου το πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
1: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
3: βρε.
1: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
8: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έφυλε.
8: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
1: Ναι.
8: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
1: Που ήταν στη φλωτήλα.
8: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε «Σουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις» και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπαν για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώνανε κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
9: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια γλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
1: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
10: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
9: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό έχω βάλει γλώσσα και περιμένω τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια γλώσσα να τα μαζέψει.
11: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
12: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
13: Μπράβο!
11: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτιστα πάρα πολύ καλή τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι, η οποία όταν...
1: Ακούει αυτά η γυναίκα σου?
11: Ρε μαλάκα, έχω πει άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία σου.
1: Ναι, καλά.
11: Όταν συναντηθεί μαζί...
1: Δεν σ' άρεσε τώρα.
11: Όταν συναντηθεί μαζί της η γυναίκα μου και η κόρη μου αρχίζουν και με θαύουνε. Πώς περπατάω...
1: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
11: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα, δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
1: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
3: Γκέι, άρρωστα, νόμα.
1: Να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
17: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
1: Μη μιλάς έτσι.
17: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
1: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
17: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
1: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
17: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
18: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κομίτης. Αν ήταν ένα κομίτης, ένα διάτονας
13: Αστέρας θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
17: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
1: Το έσκασε, τα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
17: Λοιπόν...
1: Και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
17: Φεύγει, έρχεται...
1: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
17: Τίποτα.
1: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
18: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
17: Αυτό.
1: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια μα θέλει.
17: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα και εγώ αριστερός, δηλαδή έκανα και εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μιλούς και τι έγινε.
19: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μιλούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
17: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε λέει την Παπαρίζου το 2004, αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
1: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
19: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
17: Είχε βγει το τραγούδι.
1: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως να πέσει από πάνω.
17: Λοιπόν, και πολύ αριστερήλα, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
1: Δώσαμε, ναι.
17: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω, μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
1: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
17: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
17: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συναδέλφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
20: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
20: Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Καλά.
20: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
1: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα και εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
21: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
20: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς.
1: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
20: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
1: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
20: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά?
1: Βρούνε έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
17: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
17: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
1: Τι?
17: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
1: Αμαν.
17: Ναι, ρε γαμώ το. Και αυτός ο διάολος να μπει τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
1: Πάρτα.
17: Καταλάβες. Πάρτα.
1: Τα βλέπεις.
17: Αυτά είναι τώρα, καταλάβες. Τα λέγει ο Σαντορίνης Παύλος.
1: Τα λέγει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
17: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
1: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
20: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνταν. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για, για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει? Τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους?
22: Ναι, Αποστολή.
1: Εγώ.
22: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
22: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
1: Ναι, ποιος θέλει?
19: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
1: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό σου?
22: Μα φταίνε εννοείται ότι φταίνει η άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
1: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
0: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
1: Τι θες?
0: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
1: Για πες.
0: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και με γράψει τα αρχίδια.
2: Happy birthday to you.
1: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
0: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
2: Happy birthday to you.
0: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίσεις Κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί Κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
1: Όπου, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια.
0: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιος σεβασμός αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο. Γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους ρε μαλάκα στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο ρε φίλε. Τι να πω ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος δάφη. Γάμισε τα.
4: Καλά, Ραγκουσέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στους, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά από τον καταδίο και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το πασίγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής, ξαναλέω, και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
23: Μπονουλέ.
1: Έλα.
23: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε. Κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
1: Μπράβο, να νικήσεις. Δύναμη να έχεις.
23: Θέλω να σου πω κάτι. Αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιου και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
24: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
1: Δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
24: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Ναι.
24: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
1: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
25: Με στέλνεις, με στέλνεις.
5: στο πουθενά.
6: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
24: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
1: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και μονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
24: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει ο Τσίπρας, μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχεις πάρει σύνταξη χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
1: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
24: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
0: Άντε, για πες.
1: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει η δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστεί.
0: Όχι, μπορώ.
1: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Φίνιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
2: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμά?
3: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά? Το
4: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
3: κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
2: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
0: Τέτοια φάση.
5: Ο Ακενοτούμπο.
4: Άλλο να σου πει.
5: Ο Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας. Ναι, Ακενοτούμπο.
4: Ανετοκούμπο, Ανετοκούμπο.
5: Όπω, Ανετοκούμπο.
6: Ακεντιλίν το έκανε.
2: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
0: Μπορεί.
2: Ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
3: Ποτέ έβινε εκραγή η Ζαπορίζια.
4: Ελάτε.
3: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
4: Ωραία.
2: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε εκεί κατά τα Τέμπη.
7: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
4: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
7: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
2: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
0: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
2: Δεν έχουν όριο ρε μαλακία. Δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε ρε πούστη.
0: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
2: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει, η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
1: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα.
1: Ο Μίσα είμαι.
0: Έλα, Μίσα.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η οικοβέση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
8: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην οικοβέση.
1: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Οικοβέση. Η Λάουρα Οικοβέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Ναι. Σωστό ή λάθος?
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα ΤΕΠΗ. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
0: Σωστό.
1: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
0: Όχι.
1: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
0: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
1: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
9: Γεια σας.
0: Γεια.
9: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμπερτζής. Θα σας συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
0: Καλά.
9: Ναι, ναι, πώς να το τσακί.
10: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
0: Ωραία.
10: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω, έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
0: Ναι, για πείτε.
10: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
0: Ναι.
10: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
0: Ναι.
10: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τους κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
0: Τι είδους προπονήσεις?
10: Ήταν υπεύθυνα.
0: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
10: αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
0: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
10: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νομίζω ότι θέλετε για γκρουπάκι.
0: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
10: Full personal, οκ.
0: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
10: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
0: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
10: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Γεια.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
2: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
0: Ναι, τώρα ναι.
2: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
0: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίε ο Χρυσοκοίδη και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
6: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
2: Μπράβο! Ο Σαΐνης θα πούμε. Τι γελί ρε φίλε, αυτό που σου λέγα και πριν, δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
0: Αυτό.
11: Ναι, μα ακούτε.
0: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
0: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
11: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
0: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
11: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί εσείς το κάνετε.
11: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
0: Τι είπε.
2: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είδε 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
12: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν εκεί. Μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
0: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
12: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
0: Ωραία, κατέβηκες, βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
12: Δεν έχει σημασία.
0: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
12: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
12: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω τώρα το πιάσα.
12: Έχουν, ξέρετε,
0: άρα θα λέγαμε σε βουλευτής στις καρδιές μας.
12: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη, καλέστε με μια φορά.
0: Ναι, δεν αδειάσαμε.
12: Ναι, δεν αδειάσαμε.
0: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
12: Να με βλέπουν στα δικά μου social poll, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποθή και TikTok και Facebook.
2: Ένα κονόμαλε, 300
0: λέγε.
2: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με Βάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
0: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείο. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
13: Έλληνας.
0: Ναι, πολύ όμορφα.
2: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές. Τώρα, έλα μωρί, είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
0: Πάτα το, τι το συζητάμε.
2: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαδιές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον Νάτο, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιτελίκια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
14: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
0: Όπα.
14: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγε εγώ γλίτσο Σιριζάκια από το Σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
15: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
16: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε. Τότε αρπάξει ο κόλος μας.
17: Ξεφτύλα.
0: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
14: Ρε μαλάκα,
0: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσαν εσένα να λες.
14: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω.
0: Αυτό.
14: Ξέβουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
0: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου. Έτσι. Τώρα θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
14: Άντε ρε με το μαλάκα.
0: Άστε
14: κόμμα,
0: τώρα, ετοιμάσου.
18: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
14: Άντε ρε μαλάκα.
0: Εδώ είμαστε.
14: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
0: Πέντε μόνο καλά. Ού, λίγα λες.
14: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
0: Δεν θέλω παπαριά θα
14: είναι. Όχι, όχι,
13: τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα τσεκάπ γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
0: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
13: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
0: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
17: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
13: Άσε μου, ρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
0: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
13: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
0: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
13: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει, γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε και λέω όπα για κάθε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω δυτικές συνοικίες.
0: Αηδιάσε με όλοι, τώρα γυμναστριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας, μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
19: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω, έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά, έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
13: Τι λες μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
0: Το ρατσιστής που κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
13: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
0: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
13: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι, να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να το πω.
0: Ναι, έτσι, αυτό,
13: εγώ, πάντα.
0: Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
13: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί άρα, και θα σγάω μόνο, βρε.
0: Άντε ρε.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Χαίρετε, Αποστόλη!
0: Χαίρετε της Εσπέρας!
4: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
3: Είσαι καλά!
0: Ναι, ναι, έτσι λέω!
3: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις τρίτη στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
0: Οπα!
3: Και ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσταν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, η παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
0: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
3: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συνειδήσεις.
5: Αποστολή.
0: Έλα.
5: Φανταστική σήμερα του Θήμιου, όλη η κριτική, όλα τα σχόλια και τα λοιπά, τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
0: Πήρατε.
5: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
0: Αμέ.
5: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
0: Και το Μητσοτάκι.
5: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
0: Όχι δα.
5: Εντάξει.
0: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
6: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
5: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
0: Πώς τον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
5: Αναμένο.
0: Μαζί.
7: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη? Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
0: Ναι, πώς θα λέγονται?
8: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
9: Που φόρτος εργασίας.
8: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
7: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
7: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
0: Ναι, γι' αυτό.
10: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
0: Ποιος?
10: Ήρθε ο Αλέξης.
0: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας, δεν τον περιμέναμε.
11: Πρόεδρε, έλα!
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
11: Έλα με φόρα.
10: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
0: Χαμός.
10: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
0: Έχεις δίκιο.
10: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
0: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα?
10: Άσε τώρα, άσε.
0: Να πω ψέματα?
10: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
0: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
10: Αυτή τη φορά θα...
0: Αυτή τη φορά αριστερά.
10: Αυτή τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
0: Είμαι σίγουρος.
10: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο Μητσοτάκης.
0: Αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
10: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
0: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
10: Καλά, καλά, κορόιδευε.
0: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
10: Όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα?
0: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα, κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
10: Τόσο καιρό Μάη μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
0: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
12: Σας ευχαριστώ.
10: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
0: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
10: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
0: Δεν ξεχνώ.
13: Γεια σου παιδί.
0: Γεια.
13: Του πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες?
0: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, φιλοδόρημα εκεί πήρε χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
13: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε εσύ, Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό εγώ?
0: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε, δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουνε και καταλαβαίνει το πράγμα.
13: Έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
0: Άσε μούση.
13: Να ψωμούσει.
0: Ναι, ναι.
13: Μούση έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
0: Γι' αυτό σου
13: λέω. Δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρχουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Γυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
0: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
12: Γεια σας, Αποστολή.
0: Γεια.
12: 5.000 ο Μητροπολίτης.
14: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
0: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάει να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
12: Βεβαίως.
0: Σου δείχνει το δρόμο. Να, δουλειές.
12: Έτοιμος είμαι, έτοιμος. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα. Τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες, τις σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ, εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
0: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, έχουν δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
12: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία, ας πούμε είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
13: Αποστόλη.
0: Έλα.
13: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
0: Μπορούσες.
13: Απ' τη Δράμα είμαι.
0: Ωραία. Δίνω Αστόλη τη χέρι. Τι να κάνω.
13: Επιμένω.
0: Λέγε.
13: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
0: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
13: Μιλάω.
0: Ναι, σ' ακούω.
13: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια, ξέρετε, μη του παπά.
0: Τι.
13: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή την ξέρετε, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
0: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
15: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
16: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
16: Παραπολιτικά.
0: Ναι.
16: Αντουλάκησε, είχαμε μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
0: Από τη Δράμα κι εσείς.
16: Όχι, από εκεί.
0: Α, εξαπλώνεται.
16: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
0: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
17: Provocate. Provocative statements.
0: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
16: Ναι, το πείτε αυτό, το δώστε.
0: Ναι,
16: γεια σας.
0: Οπωσδήποτε.
18: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
0: Όπα.
18: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
0: Πιο πολλά.
18: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
18: Ούτε και εγώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
18: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
0: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
18: Κάπως έτσι.
0: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
18: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
0: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
19: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
0: Γεια.
19: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
0: Αγγλοκουνού.
19: Αγγλοκουνού.
0: Καινούριο.
19: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα λίγη συμπάθεια, είχα στο Λονδίνο. Στο, πώς λέγονται, λέει.
0: Στο Λονδίνο.
19: Ναι, στο Λονδίνο.
0: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Dingwalls.
19: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
0: Καλά εσύ.
19: Τι από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούμε και ακούω και σήμερα.
0: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
19: Αλλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, μισθό. Καλά,
0: νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
14: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
19: Επίσης τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε γι' αυτό. Νιώθω σαν όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήγαν την εκκλησία στο μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
0: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
19: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο...
0: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
19: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να κάνουν και πάρω εδώ, Γεωργιάδη. δηλαδή σε όλες τις Τουρνάρες να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
20: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ, που θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
19: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
0: Ποια νόημα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
19: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
19: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα αν ψάξουμε να την Ελλάδα είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, σύν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τότε έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα. Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
19: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
0: Ποιος, ρε.
19: Ο Θήμιος.
0: Ναι, δεν έχουν.
19: Δεν έχουν.
0: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
19: Ναι, ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
0: Δεν έχουν.
19: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
0: Είναι στρεμμένοι.
19: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
0: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
19: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοκοϊδής, ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
0: Ναι, ναι.
21: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
19: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
22: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
23: Η ώρα είναι 5.

Καλημέρα στο Στόχαστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια διαφορετική ματιά στην πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου και πώς αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Όλα σωστόχαστον. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι αυτό όμως που μας καθορίζει ακόμα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ο καιρός βέβαια κάνει πολλά τερτύπια, πολλές παραξενιές. Αλλά ό,τι και να είναι, Κυριακή είναι. Δεν θα το βάλουμε κάτω, δεν θα μας αλλάξει τα πλάνα μας. Βγείτε έξω. Προσπαθήστε να πάτε τα παιδιά κοντά στη φύση. Δεν υπάρχει μόνο η θάλασσα. Ξέρω ότι το μπάνιο είναι αυτό που μαγεύει στη χώρα μας. Αλλά και τα βουνά μας είναι πανέμορφα και είναι και πολύ φιλικά ακόμη. Προς τον χρήστη, όπως λένε και οι οδηγίες χρήσης σε κάποια προϊόντα, παρότι έχουμε μια επιθετικότητα της άγριας ζωής, καθώς πυκνώνουν οι εμφανίσεις άγριων ειδών σε ανθρώπους οι οποίοι περιδιαβαίνουν τα περιαστικά δάση. Αποθέωση η χθεσινή εκπομπή με τον συνεργάτη μας, τον Θωμά τον Μπατσέλα, που η γνωστή αρκούδα του κέντρου της Καστοριάς, όπως το ακούτε, ο Θωμάς μένει 150 μέτρα από το κέντρο της Καστοριάς, η αρκούδα πήγε στη Μουριά απέναντι από το σπίτι του και κάθισε κάτω και φαγε όλα τα μούρα, αδιαφορώντας για τα δυναμητάκια που τις πέταγαν όλοι οι γείτονες μαζί, με διαταγή κιόλας της αστυνομικής υπηρεσίας. Το έχετε ξανακούσει αυτό, να διατάσσει η αστυνομία τη ρήψη κροτίδων? Αυτό είναι παγκόσμια ελληνική πατέντα, όπως παγκόσμια και πατέντα στην αντιμετώπιση τους. Τώρα έχουμε ένα καινούριο φρούτο. Ποιο είναι αυτό το φρούτο? Έχουν ανησυχήσει οι άνθρωποι με τους λύκους. Μη γελιόμαστε, μπαίνουν σε αυλές πλέον, τρώνε

θεσποζόμενο πλέον σκυλάκι τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων στις, όχι μόνο στα χωριά και στις πόλεις, αυτοί που μένουν πέριξ των πόλεων έχουν τέτοια κρούσματα. Έχουν εξαφανιστεί τα αδέσποτα, οι λύκοι εμφανίζονται σε ανθρώπους που κάνουν τζόκινγκ, εμφανίζονται σε ανθρώπους που πηγαίνουν στα χωράφια τους να καλλιεργήσουν. Το αναφέρουν αυτό. Έχουν βγει άνθρωποι αγανακτισμένοι, βγαίνουν και στα κανάλια και λένε: είδα λύκο, ήταν στη γωνία, πέρασε μια γέλη λύκων, η λύκη θα μας φάνε, η λύκη αυτό. Και τι κάναν τώρα οι γνωστοί προβληματικοί αντικυνηγοί που στην Ελλάδα έχουν κάνει και ομοσπονδία. Οι ίδιοι είναι, η ομοσπονδία την κάνανε επειδή ενωθήκανε η ίδια πρόεδρος, υπέγραψε και έκανε ομοσπονδία. 15 σωματεία κάνουν ομοσπονδία, ποιος υπογράφει, ένας. Η γνωστή λοιπόν αυτή η πρόεδρος τι είπε? Είπε ότι οι κυνηγοί ασχολούνται, λέει, με το λύκο γιατί θέλουν να τον κυνηγήσουν. Πριν ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε πάλι μαθήματα απλογνωσίας, θέλω να το πούμε ξανά και να το ξεκαθαρίσω, το είπαμε και χθες, δεν ενδιαφέρει κανέναν κυνηγό να σκοτώσει λύκο. Ας προσλάβουν υπαλλήλους, αν δεν μπορεί η αστυνομία ή ο στρατός όπως κάνα παλιότερα και κάνουν ακόμη σε άλλες χώρες οι ευνονούμενες πολιτείες, ας προσλάβουν κόσμο, δεν ξέρω τι κριτήρια θα βάλουν, να αναλάβει να εξοντώσει τους λύκους. Δεν ενδιαφέρει κανένα κυνήγο, δεν το θέλουμε, ας το κρατήσουν, ας το κάνουν οι οικολόγοι, ας αναλάβουν αυτοί. Αυτό το παραμυθάκι ότι λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη φύση για να τους σκοτώσουμε τους λύκους, ωραίο ήτανε κάποτε που έλεγε δεκαετία του 80, εντάξει, πήραν και τις πρώτες επιδοτήσεις, από εκεί και πέρα όμως δεν πουλάει πια το παραμύθι αυτό και καλό θα το κόψουνε γιατί δεν προσφέρει και τίποτα στην επίλυση των προβλημάτων της υπαίθρου. Καλή σας ημέρα, φτιάξτε καφέ, μαθήματα οπλογνωσίας, φεύγουμε από τη βλακεία που κυριαρχεί και ταξιδεύουμε σε ένα δικό μας υπέροχο κόσμο, σε κάτι το οποίο αν το αναπτύξεις αναπτύσσεις και τη βιομηχανία σου ολόκληρη. Είδατε τι υποδένδειας δεν έχουμε, λέει, εντάξει, ωραίες οι φρεγάτες, ωραία και τα F-35, δεν έχουμε ντρόουν, το πιο απλό πράγμα. Δεν έχουμε ντρόουν να πολεμήσουμε στη σημερινή εποχή. Οπότε να τη βράσονται 4 δισεκατομμύρια της φρεγάτας. Τι χρειάζεσαι? Κάτι που κάνει 120 ευρώ. Αυτό χρειάζεσαι. Με αυτό πολεμάνε σήμερα. Από τον υπολογιστή τους η νέα γενιά. Άλλα χρόνια, άλλα ήθη, άλλες εποχές. Φτιάξτε καφέ.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 για όλη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Στα περίπτερα και σήμερα το περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, φρέσκο 100 σελίδες γυαλιστερό ηλουστρασιών που λέγαμε παλιά, με έγχρωμες φωτογραφίες. Μην γελάτε οι νεότεροι, κάποτε ήταν μεγάλη δουλειά να γράψεις με έγχρωμε φωτογραφίε στην καθαρεύουσα, έτσι γράφανε το ρομάντζο του 1960. Άλλες εποχές, τα λέμε απλά για να τα θυμόμαστε. Και εμείς είμαστε εδώ με τον Νικήτα τον Κυπρίδη μου, τον γκουρού της οπλογνωσίας, για να θίξουμε αυτό που είπαμε και στην εισαγωγή, ότι πας αλλού όταν έχεις οπλοκατασκευή στη χώρα σου. Πας αλλού σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν βιομηχανία, σαν οικονομία. Είναι αυτό που χάσαμε επειδή είχαμε μείνει προσκολλημένοι στον εμφύλιο. Τι γράφει η απόφαση της αστυνομίας? Απαγορεύεται η κατασκευή και ακόμη και η συναρμολόγηση έτοιμων μερών ενός όπλου από το εξωτερικό. Απίστευτο, δεν υπάρχει αυτό, αυτός ο νόμος δεν πρέπει να υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς μας πήγε πίσω, έτσι δεν είναι, Νικήτα? Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Πόσα χρόνια μας πήγε πίσω? Πολλά,
2: πολλά, πολλά.
1: Και τώρα ψάχνει ο Δένδιας να δει πώς θα φτιάξει ένα εργοστασιάκι για ντρόν στη Μαλακάσα, στο στρατόπεδο, που να συναρμολογούν απλά μια τόσο εύκολη κατασκευή.
2: Αυτό το θέμα με τα ντρόν, υπάρχει ένα περιστατικό. Ήμασταν μια παρέα γνωστών ανθρώπων του κυκλώματός μας, του σκοπευτικού και κυνηγετικού κυκλώματος, στην έκθεση Defendory. Λοιπόν, και είχε τότε, και σου μιλάω τώρα, πρέπει να ήταν τέλη της δεκαετίας του 80. Τότε υπήρχε ελληνική εταιρεία με έδρα την Κρήτη που κατασκεύαζε drones. Και είχε περίπτερο στην Defendory. Λοιπόν, καθώς κοντοσταθήκαμε, διότι εμείς δεν πηγαίναμε στην Defendory για να δούμε στρατιωτική παραγωγή, πηγαίναμε για τις 2-3 εταιρείες που είχαν και πολιτική παραγωγή. Όπως είναι η Ruger, όπως ήταν η γαλλική η εταιρεία, δεν μου έρχεται τώρα το όνομά της στο μυαλό, που έκανε σκοπευτικά πιστόλια. Λοιπόν,
1: Μανουρέν.
2: Λοιπόν, γι' αυτό πηγαίναμε. Κοντοσταθήκαμε λοιπόν στο περίπτερο. Και λέω, και γυρνάω και λέω στον Τάκη τον Πανουριά, τον Μακαρί τον Τάκη τον Πανουριά, λέω: Τάκη, το βλέπεις αυτό? Αυτό είναι το μέλλον του πολέμου. Και μπαίνει μέσα στη συζήτηση ένας αξιωματικός εν στολή, ήταν και αυτός επισκέπτης, ο οποίος χωρίς να έχει σχέση με εμάς μου επιτίθεται λεκτικά, λέγοντας και στον ενικό κιόλας: τι νομίζεις ρε φίλε, ότι ο πόλεμος γίνεται με αεροπλανάκια?
1: Πού να ήξερε ο Κακομοίρης τι θα γινόταν.
2: Κοκάλωσα. Δεν μπορούσα να καταλάβω το πνεύμα της επίθεσης. Δηλαδή ήταν σαν να του είχαμε πάρει δουλειά. Προσπαθούσαμε να του πάρουμε τη δουλειά του.
1: Ναι, εκείνος έτσι τα αντιμετώπισε. Ναι, πήρε μια οπισθοδρομική άποψη, γιατί νόμιζε ότι προσβάλλει στη δουλειά του.
2: Λοιπόν, επικράτησε αυτή η άποψη προφανώς, γιατί αυτή η εταιρεία έκλεισε.
1: Εννοείται, πάντα.
2: Ενώ είχαμε προβάδισμα δεκαετιών, αυτή η εταιρεία έκλεισε.
1: Οι Τούρκοι εδώ είχαν σκεφτεί τότε, όταν εμφανίστηκε το πρώτη μονάδα αυτή από την Κρήτη, που ήθελε να φτιάξει ντρόν για στρατιωτική χρήση. Στην Τουρκία δεν υπήρχε ούτε σε σκέψη.
2: Ακριβώς.
1: Και πού φτάσαμε σήμερα? Προσπαθούμε απεγνωσμένα να φτιάξουμε, και μάλιστα δεν ξέρω, το είδες και εσύ αυτό το φορτηγό? Αυτό το έχεις ξαναδεί ποτέ? Το βιτιοφόρο στην Κρυμαία, που μεταφέρει, απλά μεταφέρει καύσιμο, ότι κάνει ένα βιτιοφόρο και στην Αθήνα. Και είναι, έχει πλέγμα αντιντρών σε όλο το καζάνι.
2: Βέβαια.
1: Έχει συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης στη μένα, στην καμπίνα του, του οδηγού και έχει πάνω και ένα λέει πολυβόλο τελευταία στιγμή.
2: Καλού κακού, έτσι.
1: Ναι, να, το, να ανέβει ο συνοδηγός πάνω να ρίξει καμιά μπαταριά. Και λέω τώρα, βλέπαμε τις ταινίες Mad Max, θυμάσαι όταν είδαμε πρώτη φορά Mad Max. Και λέγαμε τι μπουρδε σκέφτηκε αυτός ο σκηνοθέτης. τι αμάξια περίεργα μας παρουσιάζει. Και αυτά τα αμάξια αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα.
2: Πριν κάτι χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα στο Έθνος, είχα βρει στο διαδίκτυο έναν Νεοζηλανδό, ο οποίος έφτιαχνε σπίτι του, ομοιώματα, όχι ενεργούς πυράβλους, κρούζ, και τους έκανε ολόκληρη έκθεση για να πείσει την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ότι η απόστασή της από τον υπόλοιπο κόσμο δεν εξασφαλίζει και ασφάλεια, ότι χρειάζονται κάποια τεχνολογικά μέτρα να ληφθούν. Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε φτιάξει πύραυλο κρούζ, τον οποίο τον εκκινούσε, επειδή δεν είχε τρόπο να του δώσει την απαιτούμενη αρχική ταχύτητα, τον εκκινούσε έχοντάς τον πάνω από το αυτοκίνητό του. Και έπαιρνε μπρος ο πύραυλος. Ο πύραυλος μπορούσε να ταξιδέψει 5.000 χιλιόμετρα.
1: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, αυτό που έκανε ένας ερασιτέχνης δηλαδή τότε, μιλάμε τώρα, θα πρέπει να ήταν γύρω στο 2005-2006 εκεί αυτή η ιστορία. Και το είχαμε άρθρο στο Έθνος Κυνήγι.
1: Έγινε κάτι, είδες να διαφερθεί κανένας, τώρα τρέχουμε. Και η Ροκετζάν έβγαλε πυράβλους, λέει, που στοχεύουν την Ακρόπολη σε πόσα δευτερόλεπτα, σε
2: 12, κάθε,
1: 12
2: μέρα
1: κάθε μέρα, ναι. 12 δευτερόλεπτα για να πάνε στην Ακρόπολη.
2: Και ένα πράγμα που διάβασα σε ειδησιογραφική κάλυψη, δεν ήταν για του δικού μας χώρου, του κινητικού, οι Αυστραλοί έχουν εργοστάσιο το οποίο φτιάχνει drones φτιαγμένα από πιεσμένο χαρτί.
1: Ακόμη πιο οικονομικό.
2: Και αυτά τα εξάγουν κατά χιλιάδες στην Ουκρανία.
1: Έχουμε πάντα να σας πω κάτι. Ένα που άφησε αυτός ο πόλεμος, ο οποίος, να το πούμε και αυτός στους αναγνώστες, ξεπέρασε σε μέρες το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τώρα στις 25 Μαΐου. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή, το απομένει μόνο ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος να περάσει και με τους μεγάλους πολέμους, βέβαια, του Αφγανιστάν και του Βιετνάμ, για την Αμερική και για τη Ρωσία και την Αμερική αντίστοιχα, οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη διάρκεια που είχε ποτέ κάποιος πόλεμος. Έχει περάσει σε άλλη διάσταση και το όπλο, έτσι δεν είναι, Νικήτα? Το έχεις ξαναπεί εσύ, ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο θα έχουν αλλάξει και τα όπλα, τα δικά μας, τα κυνηγετικά. Το βλέπουμε ήδη αυτό.
2: Σε μας υπάρχει μία, θα έλεγα, μία σιωπηρή σύμβαση στο χώρο μας, ότι εμείς δεν ψάχνουμε πιο ισχυρά, πιο αποτελεσματικά όπλα. Είμαστε μια χαρά μέχρι σε εκεί που μας πήγε η τεχνολογία του 19ου αιώνα και μείναμε εκεί εθελοντικά. Εμείς το αποφασίσαμε δηλαδή.
1: 120 χρόνια πίσω.
2: Ναι, δεν θέλουμε πιο ισχυρά όπλα, δεν χρειάζονται στον δικό μας χώρο.
1: Και δεν πρέπει για τα θυράματα.
2: Και όχι μόνο δεν πρέπει για τα θυράματα, και στη σκοποβολή που δεν έχει το αντικείμενο αυτό, το θέμα του θυράματος. Δεν χρειάζεται. Αυτό που δοκιμάζει στη σκοποβολή είναι οι ικανότητες του ατόμου και όχι του όπλου. Λοιπόν, αλλά σίγουρα αρχίζουν και φαίνονται ορισμένα πράγματα. Δηλαδή το τυφεκιοφόρο ρομπότ, όταν το είδα εγώ μου πάγωσε το αίμα.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό το πράγμα παίρνει ρίσκα που δεν πρόκειται ποτέ κανένα στρατιώτης να τα πάρει στο πεδίο της μάχης.
1: Όχι βέβαια. Αυτό θα βγει μπροστά την ώρα που θα γίνονται οι βολές από το αντίπαλο στρατόπεδο. Δεν θα έχει κανένα ενδιασμό να βγει το ίδιο μπροστά. Πάμε σε άλλα πράγματα, σε άλλη διάσταση. Δεν μου λες, τα όπλα που χρησιμοποιούν είναι σωματωμένα πάνω τους? Ή είναι κανονικά όπλα που μπορεί να τα πάρει και ένας άνθρωπος?
2: Αυτό που είδα λυμένο, και μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, εντάξει, με κάποια άμεση γνώση, ας πούμε, είναι αυτά που χρησιμοποιούν για την καταστροφή βομβών, που είναι ένα ρομπότ μεταφορέας του όπλου. Το όπλο είναι μια κοινή καραμπίνα Remington 1100.
1: Αυτό θέλω να πω, μια κοινή καραμπίνα.
2: Λοιπόν, την οποία βέβαια την χειρίζεται το ρομπότ, τη δίνει την απαιτούμενη κλίση, σκοπεύει κανονικά με αυτήν.
1: Επομίζει ή διαπλασικώνει ψηλά τον.
2: Συγκρατείται πάνω στο σκελετό του ρομπότ με σφιχτήρες, με βίδες. Και κινείται, όταν το δεις αυτό, κινείται αυτό το όπλο στον αέρα, όταν το δεις από μακριά, διότι βλέπεις μόνο το όπλο από μακριά. Το ρομπότ είναι ένας κυλίβαντας χαμηλός, είναι γύρω στους 30 πόντους ύψος, με τροχούς. Λοιπόν, και ξαφνικά σηκώνεται αυτός ο μηχανικός βραχίωνας και από απόσταση δεν βλέπεις το βραχίωνα, βλέπεις το όπλο να κινείται μόνο του. Είναι έτσι λίγο ανατριχιαστικό. Αυτή είναι η μία ρομποτική εφαρμογή. Βέβαια, αυτά τα οποία προορίζονται για παιδεία.
1: Αυτά είναι η αρχή τώρα.
2: Αυτή ήταν η αρχή. Αυτά που προορίζονται για παιδεία μαχών έχουν άλλη μορφή. Ξέρω πώς ακριβώς δηλαδή.
1: Σταματάμε εδώ, απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί, γιατί αυτή η συζήτηση έχει πολύ ψωμί, να το πούμε και όχι ζουμί, γιατί η εμπλοκή των κυνηγετικών όπλων ακόμη και στο σύγχρονο πόλεμο θα οδηγήσει σίγουρα σε καινούργιες κατασκευές.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο, Σάββατο Κυριακή, πριν ξημερώσει. Πριν ξημερώσει, εμείς σας τα λέμε όλα αυτά τα παράξενα που παρατηρούμε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 για την Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Και είμαστε εδώ, μην ξεχνάτε, τηλεφωνήστε, μάλλον στείλτε μήνυμα 693-669-4641. Στέλνετε το μήνυμά σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για μια συσκευή εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. 693-669-4641. Ονοματεπώνυμο και περιοχή. Και μπαίνετε στην κλήρωση. Μια συσκευή το μήνα και από το περιοδικό και από την εκπομπή. Και ας ελπίσουμε να είστε εσείς ο τυχερός, καθώς κοστίζει 900 ευρώ. Δεν είναι και λίγα, νομίζω, μια τέτοια τύχη. Να πούμε εδώ ότι σήμερα έχουμε πιάσει μια περίεργη κουβέντα που μόνο ο Νικήτας ο Κυπρίδημος μπορεί να την προσεγγίσει χωρίς τα λάθη που παρατηρούμε σε άλλους αρθρογράφους, που δεν είναι άλλη από τη χρήση των κυνηγετικών όπλων ή των εξελικτικών μοντέλων των πρώην κυνηγετικών όπλων στον σύγχρονο πόλεμο και πόσο επηρεάζει όλη αυτή η εξέλιξη την τεχνολογία, ακόμη και την καθημερινή. Νικήτα, καλή σου μέρα και
1: πάλι. Καλημέρα.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι με μία Remington το ρομποτοειδές παίρνει μέρος στη μάχη πλέον.
1: Αυτό που είδαμε τη Remington δεν αφορούσε μάχη. Αφορούσε,
0: ναι, αφορούσε παρουσίαση. Ναι.
1: Εκρηκτικά, ναι. Και να ρίξει μία βολή στον εκρηκτικό μηχανισμό αυτών που τυχόν βάζουν κάποιοι βομβιστές κάπου ή βρίσκεται κάπου και τον καταστρέφει χωρίς να βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, αυτή ήταν η εφαρμογή που είδα και ανέλησα και ξέρω πώς δουλεύει. Δεν ξέρω την ακριβή λειτουργία των ρομπότ οπλιτών που πρόσφατα είδαμε και στο διαδίκτυο και στον τύπο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύουν, κατά πόσον το όπλο είναι ένα κοινό όπλο το οποίο έχει στηριχτεί πάνω σε ρομπότ ή αν έχουν φτιάξει καινούριο τύπο όπλου το οποίο ενσωματώνεται μέσα στο σύνολο του ρομποτικού μηχανισμού.
0: Πάντως οι μόνιμοι οπλίτες που τους είδαμε στην άσκηση στον Εύρο που έγινε πρόσφατα, και μάλιστα είδαμε ότι και μια γνωστή εταιρεία κυνηγετικών φυσικείων ξεκίνησε ήδη την παραγωγή φυσικείων για τα ντρόν, ήταν δύο κοινές καραμπίνες από αυτές που είχαν κατασχέσει τη δεκαετία του 80. Μάλιστα ο αρθρογράφος μας που έχουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ είχε βρει και την υπόθεση πως βρεθήκαν αυτές οι καραμπίνες ως στα χέρια του στρατού. Ήταν μια παλιά ιστορία.
1: Αυτή είναι όμως κοινή στρατιωτική εφαρμογή. Μπράβο. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Όχι.
1: Δίνει στο στρατιώτη λιόκανο με ειδικά φυσίγγια με πολλαπλά βλήματα μέσα.
0: Νικήτα, αρκεί αυτό?
1: Αρκεί, χρειάζεται και τσόκ. Ελαφριά κατασκευή. Δεν μπορεί να είναι βαριά κατασκευή. Όχι. Γιατί δεν θα σηκωνότανε. Λοιπόν, είναι μια κατασκευή και όταν ακούσω ότι ορισμένα φτιάχνονται από χαρτόνι, που στα αυστραλέζικα από χαρτόνι, είτε από πολύ ελαφρύ πολυεστερική κατασκευή, πολύ ελαφρύ αλουμινένια κατασκευή. Όταν λέμε ελαφριά, μιλάμε το πάχος του τενεκέ της Coca-Cola, εντάξει.
0: Για λοιπόν,
1: αλλιώτικα πώς θα σηκωθεί? Και έχει και φορτίο εκρηκτικό να κουβαλήσει κιόλας αυτό το πράγμα. Άρα αυτή την ελαφριά κατασκευή την καταστρέφεις πολύ εύκολα με σκάγια νούμερο 7.
0: Χρειάζεται και τσοκάρισμα, χρειάζεται να βάλουν και τσόκ στις καραμπίνες.
1: Θέλεις όλα τα σκοπευτικά βοηθήματα, όλα τα βοηθήματα που θα διευκολύνουν τον χειριστή του όπλου για να ευστοχήσει.
0: Να βάλουμε και διόπτρα, να αυξήσουμε το βεληνικές που έλεγε.
1: Αυτό έχει μείνει στην ιστορία, έτσι.
0: Θα πάρει τηλέφωνο το Δένδια τώρα αυτό. Αυτός ο αχαρακτήριστος υπουργός, μη λέμε στέχεια το όνομά του, δεν πειράζει, έκανε ένα τόπιμα και θα του πει του Δένδια: σου βρήκα τρόπο να ρίξεις τα ντρόν. Μου είχε πει ένας αξιωματικός, θα βάζεις διόπτρα και θα πηγαίνεις χιλιόμετρα μετά.
1: Υποψιάζομαι, εντάξει, αυτό είναι μια υποψία, έχοντας υπόψη την απότομη, ήταν ήδη ακριβά τα σκάγια από τάγκστεν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ήταν τα 5 φυσίγγια ήταν 48 δολάρια στην Αμερική. Τώρα αυτή η τιμή έχει διπλασιαστεί, διότι υπάρχει προφανώς αυξημένη ζήτηση για το τάγκστεν. Και καταλαβαίνω τη χρήση του εναντίον drone, διότι και ένα τέτοιο σκάει να συναντήσει τον drone, το καταστρέφει.
0: Άρα γι' αυτό έχει γίνει.
1: Και πιστεύω ότι γι' αυτό έχει αυξηθεί τόσο απότομα και τόσο πολύ, δηλαδή έχει υπερδιπλασιαστεί η τιμή.
0: Πρόσφατα ήμουν σε έκθεση. Σε έκθεση ενός σε κατάστημα κυνηγετικών και εντυπωσιάστηκα που είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου κουτί φυσικείο να γράφει πάνω 100 ευρώ ολοστρόγγυλα. 100 ευρώ τα 5 φυσίκια.
1: Ενώ πριν ένα εξάμηνο ήταν λιγότερο από μισά.
0: Βέβαια.
1: Με τη μισή τιμή.
0: 20 ευρώ το ένα.
1: Αυτό που λέγαμε ότι η οπλουργική διαχέει την τεχνολογία στην κοινωνία. Έτυχε και έπεσα πάνω σε ένα παλιό αρχείο καθώς ξεσκαρτάριζα τα αρχεία μου στον υπολογιστή, κάτι σημειώσεις που κράτησα πριν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ένας Άγγλος οπλουργός, πρακτικός οπλουργός ήταν ο άνθρωπος, χρεωμένος από μια εταιρεία με την κατασκευή κανόν, αποφάσισε μόνος του να κάνει πειράματα και να δει ποιο γράμμα ατσαλιού ήταν πιο κατάλληλο για τις κάνες ραβδοτών. Αυτό μιλάμε τώρα το 1913. Λοιπόν, τότε είχε αρχίσει να κυριαρχεί στην αγορά η άκαπνη πυρίτιδα. Και η άκαπνη πυρίτιδα στα ραβδοτά δημιουργεί υψηλές θερμοκρασίες και διάβρωση του ατσαλιού. Και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα. Κάθε ραβδοτή κάνει, έχει έναν μέγιστο αριθμό βολών που θα ρίξει και μετά πρέπει να την αλλάξουμε, διότι διαβρώνονται οι ραβδόσεις μέσα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να βρει ένα νέο κράμα ατσαλιού, το οποίο θα άντεχε περισσότερες βολές σε ραβδοτά όπλα, πάντοτε μιλάμε. Προφανώς είχε σκοπό να βγάλει ένα γερό χαρτζιλίκι πουλώντας την πατέντα του κράματος στις ένοπλες δυνάμεις. Και λέω χαρτζιλίκι επίτηδες, διότι ποτέ κανείς δεν έγινε πλούσιος πουλώντας στρατιωτικές πατέντες στους Άγγλους. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός.
0: Γιατί νικείται αυτό, πού οφείλεται?
1: Γιατί σε περνάνε από 1000 κόσκινα οι Άγγλοι και έχουν και ένα νόμο που λέει το εξής. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις πατέντες που εφαρμόζονται από το ναυτικό. Έχει δικαίωμα το αγγλικό ναυτικό να σου πάρει την πατέντα, να την κρατήσει μυστική και για αποκλειστική του χρήση και να σε πληρώσει τα λεφτά που αυτό κρίνει ότι αξίζει η πατέντα.
0: Απίστευτο.
1: Έτσι έπνιξαν, έτσι δεν χρησιμοποίησαν οι Άγγλοι ποτέ το υδροπλάνο. Τα υδροπτέρυγα όπως τα δικά μας, τα επτάμινα δελφίνια που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι πήραν την πατέντα που ήταν αγγλική η αρχική πατέντα και την έπνιξε το αγγλικό βασιλικό ναυτικό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός άρχισε να πειραματίζεται και μετά από κάθε πείραμα τοποθετούσε τα χρησιμοποιημένα κομμάτια ατσαλιού έξω, στην αυλή. Μετά από κάποιο καιρό, κάποιους μήνες, πήγε εκεί να συγυρίσει την αυλή του και παρατήρησε ότι ορισμένα από αυτά τα κομμάτια τσαλιού, ενώ όλα τα άλλα είχαν καλυφθεί από σκουριά, ορισμένα από αυτά δεν είχαν σκουριάσει. Και αυτά τα πειράματα αυτού του απλού ανθρώπου, το όνομα του ήταν Μπρίερλι, ο κύριος Μπρίερλι λοιπόν έτσι ανακάλυψε το ανοξείδωτο ατσάλι το 1913. Μια πατέντα η οποία ήταν στενά προορισμένη για στρατιωτική χρήση, για χρήση σε πυροβόλα όπλα. Αυτή η πατέντα μας έδωσε, θα έλεγα εγώ, μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις, εφευρέσεις στην βιομηχανία. Παγκοσμίως, αν σκεφτείς, χειρουργικά εργαλεία, επιφάνειες μαγειρικές, σκεύη μαγειρικά, το πόσες ζωές έχουν σωθεί από την αυξημένη υγιεινή που επιτρέπει η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού.
0: Από τα σκεύη του ανοξείδωτου ατσαλιού, βέβαια.
1: Αυτό και μόνο όταν το σκεφτείς, είναι φοβερό. να μην πάμε σε όλες τις υπόλοιπες χρήσεις, εντάξει, από τη χρήση μόνο σε ιατρία, σε μαγειρία, σε μαγειρικά σκεύη, πρέπει να έχουν σωθεί άπειροι άνθρωποι. Έχει προληφθεί δηλαδή η μετάδοση ασθενειών σε όλο τον κόσμο.
0: Και αυτός έψαχνε απλά κάτι για τα όπλα.
1: Αυτός έψαχνε να βρει ένα κράμα το οποίο δεν θα υφίστανται διάβρωση όσοι το υφίστανται τα κοινά τσάλια της εποχής εκείνης. Και μιλάμε 1913. Ο κύριος Μπρίελι.
0: Απίστευτο. Νικήτα, μια μικρή απαραίτητη διακοπή και συνεχίζω με άλλες εκπλήξεις από αυτές που μας λες, γιατί τελικά είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι η οπλογνωσία κρύβει για την κοινωνία πολλά πολύ χρήσιμα πράγματα. Σε λίγο μαζί.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Κυριακή, πηγαίνετε στο περίπτερο. Τώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή, δεν είπα να βγείτε και αξιμέρωτα, να ανοίξει ο περίπτερας. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, κάντε ό,τι έχετε να κάνετε. Πηγαίνετε στο περίπτερο, πάρτε το περιοδικό, είναι ακόμη στα περίπτερα. Κυνήγει παραπολιτικά, κυνήγει και σκοπολί με την έγκριτη εφημερίδα των παραπολιτικών. Και τη μία έκπληξη, τι θα δώσετε, προσέξτε, θα πάρετε μια ολόκληρη εφημερίδα. Θα μάθετε έγκυρες ειδήσεις. Και θα πάρετε και ένα περιοδικό 100 σελίδων και θα δώσετε 2 ευρώ. Δεν γίνεται, λέει, το επόμενο στάδιο είναι να σας πληρώνουμε εμείς. Δεν έχει απομείνει τίποτα άλλο. Δεν έχει, πόσο να πάει μια εφημερίδα. Γίνεται, δεν γίνεται. Και έχουμε πει ότι στο Παραπολιτικά 90,1 FM έρχεται κάθε Σάββατο και Κυριακή τη διαφορετική εκπομπή μας, όλα στο στόχαστρο, αναμετάδοση από όλους τους σταθμούς που συνεργάζονται στις πόλεις της περιφέρειας, αλλά ειδικά από τον Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία, όπου μας ακούτε σταθερά κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Ο Νικήτας Κυπρίδημος σήμερα έκανε άλλο ένα θαύμα του στα μαθήματα οπλογνωσίας. Μας είπε ότι δεν θα είχατε κατσαρόλα να φτιάξετε το φαγητό σας με υγιεινό τρόπο αν δεν υπήρχε ένας τύπος που έψαχνε να βρει ένα ατσάλι κατάλληλο για την κατασκευή των όπλων, για να μην σκουριάζουνε τα όπλα που ήθελε να κατασκευάσει, και ανακάλυψε χωρίς να το θέλει το ανοξίδωτο του ατσάλι. Είναι αυτό που κρατάνε οι χειρούργοι πριν μπείτε στο χειρουργείο για να σας ανοίξουν. Φανταστείτε γιατί μεγάλη ανακάλυψη μιλάμε, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
3: Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις του ανθρώπινου είδους, το ανοξίδωτο ατσάλι.
2: Και το γυαλί. Όταν φτιάχτηκε το γυαλί, δεν έφερε μια αλλαγή στην αποθήκευση?
3: Σαφέστατα, αλλά το ανοξείδωτο ατσάλι είναι...
2: Αλλά το ανοξείδωτο είναι και ακόμη και στη χειρουργική, τι να λέμε.
3: Είναι τόσο σημαντική η συμβολή του που νομίζω ότι είναι μία από τις μεγάλες ανακαλύψεις.
2: Και ποιος ξέρει πόσοι... Δεν το ξέρουμε γιατί δεν κρατούσαν στατιστικές, ήταν αδιάφορο τότε. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι χάνονταν τότε από μικρόβια, εντάξει.
3: Ήταν το πρώτο αίτιο θανάτου την τότε εποχή.
2: Βέβαια. Και τι πρόσφερε το να έχεις μια ασφαλή κατσαρόλα και να έχεις ένα ασφαλή νηστέρι, να ανοίξεις ακόμη και το δόντι του άλλου για να του διορθώσεις.
3: Διότι το ατσάλι, το οποίο δεν διαβρώνεται, σημαίνει ότι δεν δημιουργεί μικροσκαψίματα στην επιφάνειά του, τα οποία θα χωθούν μικρόβια, τα οποία δεν μπορείς να αφαιρέσεις μετά. Είναι σημαντικό. Και μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου για την μετάδοση τεχνικών πληροφοριών στον εκτός του κυνηγίου και σκοποβολής χώρο. Έχω γράψει ένα βιβλίο στα αγγλικά για το φινίρισμα λινελαίου.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε ενθουσιώδεις κυνηγούς και σκοπευτές, όταν είναι ενθουσιώδεις, αυτούς που θα έχουν την όρεξη και την ικανότητα να περιλάβουν ένα κοντάκι, να το τρίψουν εξ αρχής, να γεμίσουν πόρους κλπ. Λοιπόν, η μεγαλύτερη πώληση δεν είναι σε ανθρώπους του χώρου μας. Είναι σε ανθρώπους που ασχολούνται με το φινίρισμα μουσικών οργάνων.
2: Γιατί αυτοί ψάχνουν για κάτι τόσο...
3: Θέλουν κάτι τόσο το οποίο ακούδες. Είναι πρώτα απ' όλα εμφανίσιμο. Θέλουν κάτι το οποίο είναι απαλό στην αφή και κάτι το οποίο δεν δημιουργεί αλλεργίες. Ο βιολιστής έχει το βιολί στο πρόσωπό του, ακουμπάει πάνω του. Ο κιθαρίστας έχει την κιθάρα, ακουμπάει πάνω του για πολλή ώρα. Και συνεπώς ψάχνουν ένα φινίρισμα το οποίο είναι εγγυημένα μη αλλεργικό. Αλλεργιογόνο, για να το πούμε έτσι. Και το λινέλαιο είναι αυτό που είναι εγγυημένα σχεδόν. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρω εγώ, που να έχω ακούσει, να έχω διαβάσει οπουδήποτε, να έχουν αναφέρει, το έχω ψάξει αυτό σε ιατρικές μελέτες, που να έχει αναπτύξει αλλεργία στην επαφή με το λινέλαιο.
2: Είναι και γνωστό ότι η επιτυχία σου σε αυτή την βαφή είναι και αποτελεσματική. Εγώ το έχω δει ζωντανά σε δικό μου όπλο.
3: Είναι κάτι που μελετώ εδώ και δεκαετίες. Και είναι κάτι το οποίο είναι προσιτό στον ερασιτέχνη. Διότι,
2: ναι, κανείς δεν προσφέρει κάτι στον ερασιτέχνη. Στην Αμερική υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι συγγραφείς.
3: Άλλο η επέμβαση στο ξύλο, εντάξει, το οποίο είναι μαλακό υλικό, και άλλο η επέμβαση στα σίδερα. Από εκεί αρχίζεις και χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα ειδική γνώση να μπορείς να διακρίνεις ποιο σίδερο είναι μαλακό, ποιο είναι σκληρημένο, ποιο δέχεται την επέμβαση με λίμα, ποιο δεν την δέχεται. Να ξέρεις μέχρι πού θα πας και τα μεταλλικά μέρη είναι αυτά που συγκρατούν πιέσεις. Και καλό είναι να μην επεμβαίνει κανείς αν δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει. Και τι δεν πρέπει να κάνει, είναι βασικό αυτό, το να ξέρεις το τι δεν πρέπει να κάνεις. Στο ξύλο η κατάσταση είναι λίγο πιο βατή. Γιατί και ακόμα και αν κάνεις κάποιο λάθος δεν είναι μοιραίο.
2: Το θέμα, Νικήτα, είναι όσο είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι πόσα πράγματα μπορείς να αλλάξεις όταν έχεις την κουλτούρα της οπλοκατασκευής στη χώρα σου. Και θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είμαι σίγουρος, το έχουμε δει αυτό, ότι και οι χώρες που έχουν εμπλακεί σε αυτό το ατελείωτο πόλεμο στις τέπες της Ουκρανίας, είναι χώρες οι οποίες έχουν κουλτούρα οπλοκατασκευής, γι' αυτό και εμπλέκονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν εμπλακεί χώρες οι οποίες κατασκευάζουν πράγματα που είχαν την κουλτούρα.
3: Όμως να μην ξεχνάμε το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο δεν είχε καν χώρα, όχι κουλτούρα, χώρα δεν είχε, και δημιουργώντας τη χώρα και έχοντας την θέληση να αποκτήσει δική του αμυντική βιομηχανία, τα κατάφερε και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η θέληση είναι πιο σημαντικό θέμα.
2: Νικήτα, τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει?
3: Να φύγουν από τη μέση οι τεχνοφοβικοί, όταν εννοώ από τη μέση, από τα θέματα ρύθμισης
2: και λήψη αποφάσεων.
3: Ναι, διότι αυτός που φοβάται την τεχνολογία δεν μπορεί να είναι ρυθμιστής της. Όπως αυτός που είναι εναντίον του κυνηγίου και θέλει να το καταργήσει, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει μέρος στην ετήσια συζήτηση για τη ρυθμιστική. Διότι η θέση του είναι απόλυτη. Θέλει να καταργήσει το κυνήγι. Άρα τι λόγο έχει να συμμετέχει στη ρύθμισή του?
2: Το καινούριο φρούτο το πήρε είδηση από τη ζώσος. Συγγνώμη που φεύγουμε λίγο, αλλά δεν γίνεται να μην το σχολιάσεις. Αυτή η κυρία η γνωστή που έχει καταδικαστεί κιόλας από τους ιερακοθήρες και καλά κάνανε, είπε ότι, ξέρετε, λέει, γιατί ασχολούνται συνεχώς τα κυνηγετικά site και οι κυνηγοί στο Facebook με τους λύκους. Εγώ, λέει, ξέρω και θα σας το πω, θέλουν, λέει, να τους σκοτώσουν, γι' αυτό θέλουν να τους δώσει το κράτος το δικαίωμα. Πρέπει κάποιος να βγει επίσημα, και νομίζω ο πρόεδρος της κυνηγητικής συνοσοδίας, ο Γιώργος Σαραμπατζής, το έχει πει, να ξεκαθαρίσει ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε εκτελεστές. Να το πούμε αυτό για να τελειώσει αυτή η παραφιλοσοφία που υπάρχει σε ό,τι αφορά το κυνήγι στην Ελλάδα.
3: Αυτός ο χώρος παράγει πολλές βλακίες. Απίστευτες βλακίες. Και πώς πείθονται οι πολιτικοί ότι αυτός ο χώρος έχει πολιτικό ενδιαφέρον με την
2: άποψη. Να το γράφει, θα είμαι πάλι στη σύσκεψη, λέει, για το κυνήγι, το γράφει και καμαρώνει γι' αυτό. Μια κυρία η οποία είναι διαταραγμένα όλα τα κείμενά της. Υπάρχει μια διαταραχή στα κείμενα, μια ψυχική διαταραχή.
3: Ο δικαστής ήταν σοφός. Ήταν σοφός, άρχιζε όλες του, παρότι ανέτρεπε την απόφαση, αν δεις όλες του οι αποφάσεις ξεκινούν με τη φράση «Η θύρα είναι μία καταρχήν αποδεκτή δραστηριότητα», διότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να μπλέξει και να συνταυτιστεί,
2: ναι,
3: με τον τρελό χώρο.
2: Έτσι.
3: Και αυτό έπρεπε να τίθεται κάθε χρόνο. Αυτοί που συμμετέχουν στη ρυθμιστική, στην συζήτηση, πιστεύουν, δέχονται αυτή την δικαστική ρίση ότι η θύρα είναι μια καταρχήν αποδεκτή δραστηριότητα? Αν δεν τη δέχονται, στην έξοδο, έξω από τη συζήτηση. Αυτό έπρεπε να το είχαμε ζητήσει εμείς επίμονα από την αρχή. Ο δικαστής αυτός μας έδωσε τον δρόμο. Χρόνια σας το λέω. Διαβάστε το βιβλίο του. και βέβαια, καθεστώς του περιβάλλοντος.
2: Και βέβαια μετά τη διόπτρα που αυξάνει το Βεληνικές θα μείνει και στην ιστορία ότι τα αγριογούρουνα πλησιάσανε τις πόλεις γιατί οι κυνηγοί τρώνε την τροφή τους. Νικήτα, πόσα μελανίδια έχεις πάει στη ζωή σου?
3: Ναι. Έχει, το παράδοξο είναι ότι η παραγωγή παραγόγων, πρόσημων παραγόγων βελανιδιού δεν είναι στη στερεά Ελλάδα όπου υπάρχει το γουρούνι, είναι στη Τιά.
2: Ναι, στη Τιά.
3: Είναι μια κυρία εκεί στη Τιά η οποία φτιάχνει,
2: ναι, φτιάχνει
3: αυτοσκευάσματα από βελανίδι.
2: Από βελανίδι. Ίσως από αυτά παίρνουν κυνηγοί μαζί τους, το έχει δει αυτή το καλοκαίρι και σου λέει να το τρώνε το φαΐ των αγριογούρων. Θα μείνουμε στην ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι, ότι αυτή η χώρα προσφέρει και ίσως οι μελετητές του μέλλοντος θα μπορούν να γράψουν εκπληκτικά πονήματα για το τι έχουμε ακούσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και εμείς ελπίζουμε τώρα για οπλοκατασκευή, έστω και μέσω των στρατιωτικών δρόνων, όπως το έχουν ελληνοποιήσει τη λέξη ντρόν.
3: Και ο ντρόν είναι ο Κηφίνας.
2: Ο Κηφίνας, ναι, εδώ το έχουν κάνει δρόνους τους λένε, τους έχουν ελληνοποιήσει τη λέξη. Είναι σαν τον ΟΣΕ παλιά, αν θυμάσαι, της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, που έλεγε ότι έχει διζελάμαξα. Είναι από τον ντίζελ, ξέρεις. Αλλά με δέλτα.
3: Και την κάρτα Dynamic.
2: Και την κάρτα Dynamic, πράγμα. Αυτό ακριβώς. Με αυτά τα αστεία από αυτήν εδώ τη χώρα, να σε ευχαριστήσουμε και σήμερα για την παρουσία σου, να σε ευχαριστήσουμε για τα μαθήματα οπλογνωσίας, κυριολεκτικά οπλογνωσίας είναι αυτά, τα οποία δείχνουν τι έχουμε χάσει στην εξέλιξη αυτού εδώ του τόπου. Νικήτα, να είσαι καλά μέχρι την άλλη Κυριακή.
3: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Όλος στο Στόχαστρο, έξω ξημερώνει. Σε λίγο, ήδη έχει φέξει, δεν είναι σκοτάδι. Εμείς προλάβαμε πριν βγει ο ήλιος και είπαμε αυτά που πρέπει να τα λέμε τελικά στο σκοτάδι, γιατί τα λέμε δεν τα λέμε, κανείς δεν μας ακούει. Καλημέρα σε όλους, μια καλή Κυριακή.

0: Τώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

σταθείτε, καθίστε αναποστικά και απολαύστε την πτήση.

0: Κοίταξε, Θανάση, εγώ εκκλησίες δεν ληστεύω, δεν κλέβω εκκλησία τώρα, γιατί θα μπορούσα τώρα να ξεκινήσω και να λέω και να λιδωρώ και τα λοιπά, αλλά τα αδέρφια μας Παναθηναϊκούς δεν θα πω τίποτα σήμερα, γιατί εντάξει, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Είναι κακό, δηλαδή δεν πρέπει να συμβαίνουν, να γίνονται αυτά. Τέτοια πράγματα κάνετε. Τέτοια πράγματα. Ή...
1: Άνοιξε πέτρα.
0: Τέτοια πράγματα κάνετε. Τι να σας πω, αυτά είναι απαράδεκτα, τα καταγγέλω. Αποτάσσομαι με τα βδελιγμία σε όλα αυτά που έχετε κάνει όλο το βράδυ εσείς οι παλιό γαβροί. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα δεν είναι πράγματα του Θεού αυτά. Είναι και η Κυριακή, σήμερα δεν είναι του Θεού. Καλό θα είναι λοιπόν να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Εντάξει, εστιεύομαι παιδιά. Να μένει σε αυτό το επίπεδο η αντιπαράθεση. Να έχει και το γούστο της δηλαδή, γιατί έχουμε υποστεί και εμείς τα πάντα τόσα χρόνια. Καλημέρα λοιπόν, καλή Κυριακή να έχουμε. 165η μέρα του έτους. Πριν από 4 λεπτά είχαμε ανατολή ηλίου. Θα δύσει στις 9 παρα 10. Χρόνια πολλά στον Ελισαίο, προφήτης ήταν Ισραηλινός, ναι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εθελοντία Αιμοδότη. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνεις μια τέτοια, όχι θυσία, να θυσιάσεις λίγο από το χρόνο σου, τον Κυριακάτικο, να δώσεις αίμα. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που σήμερα μπορεί κανείς να διαθέσει αυτό το αγαθό που δεν αγοράζεται, έτσι, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά στον συνάνθρωπο από το να δίνεις κάτι από τον ίδιο στον εαυτό. Κάντε το, προσωπικά το έχω κάνει πάνω από 30-40 φορές. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να γίνεται δότης αιμοπεταλίων, γιατί πηγαίνεις σε ανθρώπους, σε παιδιά, σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ζητήματα σημαντικά και πολλές φορές ζητήματα ζωής και θανάτου. Είναι μια ημέρα φορτισμένη και προσωπικά φορτισμένη, που θα μπορούμε να την κάνουμε ημέρα προσφοράς εφόσον πάρουμε απόφαση. Δεν είναι τίποτα. 10 λεπτά από τη ζωή μας είναι, παιδιά. Κάντε το. Θα αισθανθείτε τόσο όμορφα που θα νιώσετε να σας κυριεύει αυτό το συναίσθημα της πληρότητας, ρε παιδί μου. Ειδικά Θανάση πάντως, πρέπει να είμαστε πρωταθλητές. Εντάξει, Ολυμπιακός, εντάξει, φεύγω από το του Ολυμπιακού τώρα. Έτσι, πάω στα του κρεβατιού. Εντάξει, τώρα κρεβάτι πρωί, Κυριακή, θα μου πεις άλλο κρεβάτι σκέφτεσαι εσύ τώρα. Άλλο. Το θέμα είναι ότι είμαστε πρωταθλητές του κρεβατιού, πρώτη σε συχνότητα. Πρόσεξε. Δηλώνουμε, λέει, ότι κάνουμε σεξ πάνω από 130 φορές το χρόνο. Με σύντροφο, έτσι, το μόνο σου δεν πιάνει. Λοιπόν, σπάμε το κοντέρ στις διεθνείς λίστες, αφήνοντας πίσω Γάλλους και Ιταλούς. Βέβαια, υπάρχει μια υποψία των επιστημόνων ότι στην Ελλάδα στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς προς τα πάνω για λόγους εθνικής υπερηφάνειας. Καταλάβατε, ναι. Όπως τα έκαναν, ας πούμε, οι διάφοροι μαγαζάτορες όταν είχε έρθει το ευρώ, το στρογγυλοποιούσαν προς τα πάνω. Κάτι τέτοιο κάνουμε κι εμείς, έτσι. Δεν είναι. Η μέση διάρκεια της πράξης στην Ελλάδα είναι γύρω στα 12 με 15 λεπτά, μαζί με τα προκαταρκτικά. Τι λες, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Σχεδόν ένα στους τρεις δηλώνει και παραδέχεται ότι έχει απατήσει, αλλά το θεωρεί απλά ένα λάθος. Πώς λέμε, ρε παιδί μου,

Γνούσα, ας πούμε, βλέπω, ας πούμε, και ξαφνικά τι να κάνω, έπεσε, ας πούμε, κάπως έτσι, ένα λάθος, στιγμίο. Το στιγμίο λάθος, το θυμάστε. Έτσι. Βέβαια, τα πολυεργαλεία είναι οι Βραζιλιάνοι. Θεωρούνται στις παγκόσμιες έρευνες πιο ανοιχτοί σε πειρασματισμούς και χρήση σεξ toys, που λέγαμε χθες. Ναι. Βέβαια, οι Έλληνες μένουν με τους γονείς τους μέχρι τα 30, έτσι το συζητώ. Αυτό σημαίνει ότι το σεξ στο αυτοκίνητο ή με χαμηλωμένη φωνή είναι εθνικό σπόρο, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει δικαιολογία του πονοκέφαλου. Παγκοσμίως το 40% των γυναικών χρησιμοποιεί το πονοκέφαλο ως δικαιολογία. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούν εξίσου τη δικαιολογία: είμαι κουρασμένος από τη δουλειά, υπάρχει κρίση. Πώς το λέει τραγούδι, κρίση, με πιάνει κρίση, Μακρόπουλος. Λοιπόν, επίσης, το 60% των γυναικών παγκοσμίως έχει προσποιηθεί οργασμό. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 70%, κυρίως για να μην πληγωθεί ο εγωισμός του συντρόφου. Όπως καταλαβαίνετε, για μας το κάνουν τους άνδρες τα κορίτσια. Τι να πεις τώρα. Βέβαια, όταν ακούς ότι οι Έλληνες είμαστε πρώτοι στον κόσμο 130 φορές το χρόνο και τα λοιπά, στην ελληνική στατιστική πρέπει να μετράει αυτό που λέμε Θανάση. Είδαμε μια ταινία και αγκαλιαστήκαμε, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό είναι σεξ. Στην Ιαπωνία βέβαια το ξεχνάνε. Βρίσκονται σταθερά στην τελευταία θέση παγκοσμίως, με το χαμηλότερο μέσο όρο. Σχεδόν το 50% των παντρεμένων ζευγαριών δηλώνουν ότι είναι sexless σχέση. Και η ραδιοφωνική ατάκα εκεί είναι: το σεξ θεωρείται extreme sport. Εντάξει, άμα πει σε Ιάπωνα το κάνω 3 φορές την εβδομάδα, θα σε κοιτάξει σαν να του είπες ότι ανέβηκες στο Everest και φόραγες εσώρουχο. Μόνο με το εσώρουχο, με το βρακάκι ανέβηκες. Λοιπόν, 3 φορές το δηλαδή δεν τα κάνουν δουλειά αυτά στην Ιαπωνία, οπότε... Εμείς έχουμε πει φταίει η κούραση, το αφεντικό, το real estate, η ακρίβεια, η γεωπολιτική κατάσταση της χώρας, ο Ερντογάν, ξέρω εγώ, ναι. Στην Ιαπωνία είναι πιο ειλικρινής, Θανάση. Το 22,6% δηλώνει ότι δεν κάνει σεξ επειδή είναι μεγάλος μπελάς, βαριούνται. Εκεί οι άνδρες ήταν απλά κουρασμένοι. Tired. Τώρα φαντάσου το σκηνικό, να ανάβουν τα αίματα και η άλλη να λέει: ας αγάπη μου, βαριέμαι τώρα, να βγάζω το κιμονό, βάλε Netflix. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, λέει, ένα στους 10 Ιάπωνες φτάνει στα 30 του χωρίς να έχει κάνει ποτέ σεξ. Το 50% των ελεύθερων νέων δεν ενδιαφέρεται καν να βρει σύντροφο, η μισή. Στην Ελλάδα στα 30 κρύβεσαι από τη μάνα σου για να κάνεις σεξ. Στην Ιαπωνία στα 30 σου σε παρακαλάει η κυβέρνηση με επιδότηση.

Στο μεταξύ στην Ιαπωνία, ξέρεις, υπάρχουν, έχουν φτιάξει dating bars. Δηλαδή πληρώνεις απλά για να σε πάρει κάποιος αγκαλιά, να σου μιλήσει, ενώ κούκλες και ρομποτικά σεξ και τα λοιπά κάνουν θράψη. Λοιπόν, στην Ελλάδα η καλύτερη βιομηχανία σεξ παραμένει το κουτσομπολιό στο καφενείο και το μάτι στην παραλία. Έτσι, δηλαδή αυτοί πάνε στα μπαράκια, οι αγκαλιές, εμείς... οι Ιάπωνες αγοράζουν high-tech ρομπότ και εμείς ακόμα ψάχνουμε το ελεύθερο κάμπικ μετράει για τα προκαταρκτικά, παιδιά. Κάπως έτσι. Λοιπόν, η έρευνα της ημέρας, παιδιά, εσείς ξυπνήσατε έτσι με ελληνική λιμπιντό ή με ιαπωνική? Ξέρω δηλαδή σε τι κατάσταση σας βρίσκω και να το φτιάξω λίγο το πρόγραμμα αναλόγως. Αδέρφια μου, καλημέρα. Προσπαθώ να σας βάλω έτσι με λίγο χαμόγελο αυτό το κυριακάτικο πρωινό, γιατί εντάξει, οι ειδήσεις είναι δύσκολες. Έχουμε και ληστείες με μαχαιρώματα, έχουμε και δολοφονίες. Έχουμε, δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Την άλλη την ιστορία κάτω στο Αίγιο, ψάχνουν να βρουν ποιος το έχει κάνει, έχουν προφυλακίσει τον... τόσα πράγματα να πούμε, τα οποία δυστυχώς δεν είναι καλά. Έτσι, δεν είναι καλά. Το μόνο καλό είναι ότι η πεθερά μου δεν είναι εδώ κοντά, είναι μακριά. Που στο λέει τραγούδι, μακριά, πολύ μακριά, να ταξιδέψουμε, όχι εμείς. Δηλαδή, αν είναι να φύγουμε, να φύγουμε. Μακριά, μακριά. Αλλά αργά, Θανάση. Και μια που είπα Θανάσης, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, είναι ο αφέντης των ήχων απέναντί μου, είναι ο Τιτάνας, είναι ο Άτλαντας κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος ο οποίος έτσι κρατάει, όπως ο Άτλαντας κρατούσε τη γη, το στερέωμα στα χέρια του, κρατάει το οικοδόμημα των ήχων, του ήχου δηλαδή, αυτή την κονσόλα τη φοβερή που έχουμε, και έτσι τη ρυθμίζει μαεστρικά. Θανάσης Αθανασόπουλος. Πότε είναι η γιορτή του πατέρα, δεν είναι σήμερα? Από χθες είναι, από πότε κρατάει, μια εβδομάδα? Πότε είναι ρε παιδιά η γιορτή του πατέρα, δηλαδή? Δηλαδή περιμένω κι εγώ πως και πως να μου πει ο γιος μου χρόνια πολλά. Πότε είναι? Ναι, κάτσε να το δω, του πατέρα. Λοιπόν, Κυριακή 21 Ιουνίου, έχουμε ακόμα δρόμο ρε. Απλά ναι, το πάει ένα εβδομάδα. Κατάλαβες, το γιορτάζουμε, το πήγαμε, ήταν η μέρα του πατέρα, τώρα το πάμε εβδομάδα του πατέρα. Δεν το πάμε χρόνο να τελειώνουμε, ας πούμε, να είναι, ξέρω εγώ πώς θα το κουπάει, ναι, κάπως έτσι. Πέραν του Θανάση μας, ο οποίος, όπως σας είπα, επιτελεί ένα πολύ πολύ βασικό και θα έλεγα το πιο χρήσιμο για να μπορούμε να λειτουργούμε ως ραδιόφωνο, δηλαδή να έχουμε φωνή, να παίζει μουσική, ο ηχολήπτης θα κάνει όλα αυτά. Χωρίς ηχολήπτη, χωρίς δημοσιογράφου παίζει ένα ραδιόφωνο, χωρίς ηχολήπτη δεν παίζει. Τι να κάνουμε τώρα, Θανάση, δεν παίζει. Να έχεις ηλεκτρική συσκευή και να μην έχεις ρεύμα. Τι να κάνεις? Ό,τι και να κάνεις. Τα τραγούδια επιλέγει εξίσου βασικότατη λειτουργία ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα εξεβίας ορμωμένη Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο Κυριακό. Και για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο radio@parapolitika.gr είναι, ναι, το mail μας απευθείας. Μπορείτε και μέσω του Live24 να στείλετε μέσα από την εφαρμογή. Γενικά υπάρχουν τρόποι, αρκεί να θέλετε. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω και καινούριους να μπαίνουν στο παρεάκι και να το συζητάμε κιόλας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, παιδιά, και διαφωνία να υπάρχει. Χαλαρά θα πάμε, χαλαρά που λένε οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη. Με την ευκαιρία, καλημέρα στα αδέρφια, τα Καρντάσια στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Στάτους 107,7 και σε όλα τα αδέρφια μας εκεί. Να είστε καλά, παιδιά. Σήμερα λέει η Θεσσαλονίκη θα μας περάσει. Σε τι όμως? Σε θερμοκρασία, Θανάση. Είναι από τις λίγες ημέρες του χρόνου. Συνήθως έχουν 1-2 βαθμούς πιο χαμηλά. Σήμερα όμως θα πάνε στους 31. Έτσι, τραβάνε 31 κατευθείαν, δεν καίγονται τίποτα. Εμείς 30. Μείναμε εκεί, το χάσαμε το παιχνίδι. Ο
Οπότε είναι λίγο παράδοξο αυτό. Βέβαια έχει ένα κακό στη Θεσσαλονίκη για αυτήν την υγρασία, Θανάση, η οποία είναι κάπως, δηλαδή τη νιώθεις, την καταλαβαίνεις τη ζέστη πιο πολύ από ότι εδώ. Βέβαια και εδώ άμα πας τώρα στο Πασαλιμάνι, θα έχει υγρασία. Πας στη Λιφάδα, ξέρω εγώ, στο, όπου έχει παραβαλάς, έχει υγρασία. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάρα αφιγραντήρα, τι να σου κάνω τώρα, δηλαδή. Βάλε δόσεις, θεοδόσεις να πάρεις αφιγραντήρα. Λοιπόν, κάνε διάλειμμα να βάλω τον αφιγραντήρα. Εν τω μεταξύ εδώ το air condition τι κάνει πάλι, κάτι κάνει εδώ, βαράει. Βαράει και την ακούμε. Για ρύθμισε το, Θανάση. Με τεχνητή νοημοσύνη, σε παρακαλώ. Ναι, ναι.

Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο πως η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση για Κουμάκη. Ένας από τους Νταΐδες 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Διπλοφωνικό στο Αίγιο. Ο Ιταλός σύντροφος, οι αντιφάσεις και τα χρήματα από το κτήμα. Οι 52.000 ευρώ που έδωσε στο γιο της φέρεται να όπλησαν το χέρι του Ιταλού συντρόφου και να σκότωσε μάνα και γιο. Το θαύμα που έσωσε το Γιώργο Μιλωνάκη. Η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου μιλά για αναγέννηση. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Σήμερα ο γάμος στη Μεσσηνία. James Dalamangas, πως έκρυβε την πραγματική του ταυτότητα για 27 χρόνια. Η σχέση του με τον Γιάννη Μακρύ και οι κατηγορίες για δύο φόνους στην Αυστραλία. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όμορφη χαρούμενη Κυριακή να έχουμε. Καλή δύναμη για όλους όσους λιγότεροι βέβαια ετοιμάζεστε να πάτε για δουλειά ή βρίσκεστε ήδη ή επιστρέφετε από εργασία. Καλή ξεκούραση για εσάς τους τελευταίους. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή δύναμη, όπως είπα, γιατί η Κυριακή είναι μια δύσκολη μέρα για όσους εργάζονται. Αλλά υπομονή, θα έρθει και το ρεπό το δικό μας, έτσι. Λοιπόν, θέλω να έχετε ηθικό ακμαιότατο, αδέρφια. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους πηγαίνουν στα νοσοκομεία για να παραδώσουν βάρδια ή να αναλάβουν βάρδια. Μάλλον ή βρίσκονται στα νοσοκομεία και παραδίδουν βάρδια. Καλή δύναμη, ιδιαίτερα έτσι για τους υγειονομικούς μας, το επιστημονικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Κάνετε μια πολύ δύσκολη δουλειά, παιδιά. Αλλά και για όσους είναι επί των επάλξεων και φυλάνε θερμοπύλες, είτε πρόκειται για τους φαντάρους μας, τους στρατιωτικούς γενικά, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία σε σκιατιές της χώρας, είτε για όσους προσπαθούν να φυλάξουν τα δάση, επεμβαίνουν σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, που είναι και σε επιφυλακή τώρα. Χθες είχαμε και δύο φωτιές, δεν το ξεχνάμε. Ευτυχώς ελέγχθηκαν. Αλλά αυτό δείχνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε γρήγορση όταν πλησιάζουν αυτή η εποχή. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Εν τω μεταξύ, όταν βρέχει κιόλας, και αυτές τις μέρες είχαμε κάποιες βροχές, ειδικά στα βουνά, που έχουν και τη βλάστηση, η φύση πρασινάδα γιγαντώνεται, τα αγριόχορτα κάνουν έκρηξη και με η έκρηξη αυτή μετά τι κάνει, η ζέστη, ξεραίλα, προσάναμα. Έτσι αυτό σημαίνει. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, την επικαιρότητα. Όπως σας είπα, δεν είναι καλή. Ένας 35χρονος άνδρας, περίπου 35, έτσι, εντοπίστηκε το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν 9 το βράδυ και οι περίοικοι άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μαντουήλ Μπενάκη τον συγκεκριμένο άνδρα που έφερε πολλαπλά τα τραύματα στο κεφάλι, παρακαλώ, από όπλο. Όπως καταλαβαίνετε, τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τώρα, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μεταφέρθηκε ένας 19χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι. Έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στα Πατήσια. Έγινε το συγκεκριμένο, Θανάση. Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Εισήχθη άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Για τη διακομιδή του κλήθηκε το ΕΚΑΒ και θα του μάνε σε νοσοκομείο ενηλίκων. Έχει ενημερωθεί φυσικά και η αστυνομία, η οποία αναλαμβάνει να διαλευκάνει πώς έγινε όλο αυτό. Έτσι. Πρέπει να σας πω ότι νεκρός εντοπίστηκε και ένας 57χρονος άνδρας στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα. Βρέθηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστάσιου, σε στάνη δηλαδή, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις βέβαια παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι και την ολοκλήρωση της έρευνας. Σας είπα, οι ειδήσεις δεν είναι καλές σήμερα, σας το είπα. Τραγική κατάληξη για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι στον αρχαιολογικό χώρο στα Φαλάσσαρνα, στα Χανιά. Τουρίστας που είχε εντοπιστεί σε δύσβατο σημείο, τελικά ανασύρθηκε νεκρός. Πρόκειται για ένα 45χρονο, ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, από το ΕΚΑΒ, από στελέχη του λιμενικού, γιατί ήταν και πολύ δύσκολη πρόσβαση στο σημείο. Τελικά οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα, τον ανασύρουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Όπως καταλαβαίνετε, το περιστατικό έχει προκαλέσει ένα στάτος στην περιοχή και αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση. Όσον αφορά τώρα το διεθνές πεδίο και αυτά που περιμένουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ, φαίνεται ότι θα κάνουν net meeting σήμερα, διαδικτυακή συνάντηση οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκπρόσωποι δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και των Πακιστανών και των Καταριανών διαμεσολαβητών, με στόχο την ηλεκτρονική υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους, η Ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο Ισραήλ πάντως έχει σημάνει συναγερμός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί για το πρωί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχθεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Μάλιστα, ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι έλεγαν στο Channel 12 ότι η συμφωνία θέτησε κείμενο τα συμφέροντα του Ισραήλ. Οπότε, είδομεν, και αν θα είναι και σήμερα, δηλαδή μπορεί να περάσει έτσι μέρα και σήμερα. Ποινή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, εκεί όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένα παλικάρι 19 ετών. Το δικαστήριο νωρίτερα είχε κρίνει ομόφωνα ένοχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση, ενώ άλλοι 3 άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Επίσης, να σας πω ότι αστυνομικοί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία, καρφώ τι πήγε, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, είχε παραλάβει τη σωρό μιας γυναίκας, την οποία μετέφερε με νεκροφόρα που δεν είχε σχετική άδεια. Επίσης, δεν έχει άδεια και γραφείου τελετών. Οπότε, όπως καταλάβαινετε, έπεσε η καρφωτή δυνατή, έτσι. Μενεμένη αμπελοκήπων, είχαμε και τον δήμαρχο χθες τον κύριο Κυρίζογλου, σε αυτό το δήμο έγινε, συνελήφθη λοιπόν 28χρονος, μετά τον πέρας των διαδικαστικών ενεργειών και διαδικαστικών ενεργειών, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, τώρα θα πληρώσει και τα πρόστιμα και θα πάει να βγάλει άδεια εκ των πραγμάτων, Θανάση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι κάθε τέτοια εποχή αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι να ψάχνουμε να βρούμε ελεύθερο χώρο να βάλουμε την ομπρέλα μας, να βάλουμε την ξαπλώστρα μας, να βάλουμε την πετσέτα μας και υπάρχουν σημεία όπου κάποιοι έχουν καταλάβει το χώρο. Οι αστυνομικοί λοιπόν τμήματος Σαρονικού συνέλαβαν ένα 72χρονο υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες Αττικής. Έγινε το πρωί αυτή η εξόρμηση από τους αστυνομικούς, χθες το πρωί. Στην ανάμεισο λοιπόν διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα, είχε απλώσει και τα ηχητικά του εκεί, ηχεία, ιστορίες, τα έκανε πάρτι, και είχε αναπτύξει, χωρίς άδεια όλο αυτό, έτσι, πρόσεξε Θανάση, άκου, 200 ομπρέλες, το ξαναπώ, και 400 εξαπλώστρες. 200 ομπρέλες και 400 εξαπλώστρες. Δηλαδή, να τις βάλεις από μία από την άλλη να έχει μισό μέτρο, σημαίνει ότι έχεις καταλάβει, τι να σου πω τώρα, ότι από δύο, 800 μέτρα παραλία έχει καταλάβει ο συγκεκριμένος, με την ομπρέλα και τις δύο εξαπλώστρες. Μια χαρά. Διαπιστώθηκε παράλληλα ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια για το κατάστημα που είχε, γιατί που λέγεται διάφορα, γιατί χωρίς την απαιτούμενη άδεια, γιατί του είχαν σφραγίσει οι αρμόδιοι τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είχε υποπέσει σε παραβάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα τον κάνουν πακέτο, δικογραφία, παράνομη κατάληψη παραλίας, παραβίαση απόφαση σφράγισης επιχείρησης και πάει για τα περαιτέρω στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μεταξύ, με το που ξυπνήσαν οι αρκούδες, τις έχουν αφανίσει, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, συνολικά Σε ένα 24ωρο εντοπίστηκαν, παιδιά, τρεις νεκρές αρκούδες εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Τις δύο τις πυροβόλησαν. Η άλλη εικάζεται ότι κατέληξε μετά από λήψη δηλητηριασμένου δολώματος. Το πρώτο περιστατικό έγινε στη Φλόρινα. Αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών. Αν δεν ήταν αρσενική θα έλεγα είναι πεθερά μου. Έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σε έριξαν 3, έτσι. Ένα στο λαιμό και 2 στην πλάτη. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι για να φάει και εκεί δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Τραυματισμένη κατάφερε να διανύσει μόνο λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Εκεί τη βρήκε η τροχέα. Αρχικά διατηρούσε τις αισθήσεις της, ενώ λίγο αργότερα εξέπνευσε. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα. Πρόκειται για μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή και πιθανόν ο θάνατός της να προήλθε από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Η γνωστή φόλα, παιδιά, έτσι. Το τρίτο περιστατικό έγινε στο πιλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμη μια νεαρή αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμού. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας, το ζώο έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Εντάξει τώρα, άλλο να κινδυνεύσει τη ζωή σου και να μηνθείς για να προστατεύσεις τη ζωή σου και άλλο τώρα να αρχίσεις να βγεις, ας πούμε, παγανιά και να αρχίσεις να σκοτώνεις τα αγρία ζώα. Έτσι, δηλαδή, τι να πω τώρα, αυτό είναι... Τι να πεις, τι να πεις. Ένοπλοι κυρίες και κύριοι, για να πάμε πάλι στο εξωτερικό πεδίο, πυροβόλησαν και σκότωσαν το δήμαρχο του Σαν Μιγγέλ Αμστιτλάν, μιας πόλης περίπου 7.000 κατοίκων στην πολιτεία Οασάκα του Νότιου Μεξικού. Έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης. Πρέπει να σας πω ότι το Μεξικό είναι ίσως η χώρα με την υψηλότερη εγκληματικότητα στον κόσμο. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του στην πρωτεύουσα του Μεξικού, νομίζω, ο γιος του Τάσου Γιαννίτσι. Τον είχαν δολοφονήσει, θα σκοτώσει εκεί, αν θυμάμαι καλά. Μια πολύ πολύ έτσι δύσκολη χώρα. Λόγω των σημεριών που κάνουν ό,τι θέλουν, έχω την εντύπωση. Κρίμα, γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι πολύ έξω καρδιά, έχω γνωρίσει Μεξικάνους. Και δημοσιογράφους σκοτώνουν κάθε εβδομάδα, σχεδόν εβδομάδα παραβδομάδα, ακούς και δημοσιογράφο, δηλαδή να έχει φύγει από επίθεση στο Μεξικό. Βρίσκουν ομαδικούς τάφους, ανθρώπους αποκεφαλισμένους. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πάρα πολύ κακή κατάσταση στην κοινωνία εκεί. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται στο Ιράν. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει διαδηλωτές να έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη Μασχάντ ζητώντας την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί λόγω πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι διαδηλωτές εκεί, μάλλον από τους Υπουργούς Επανάστασης ήταν αυτοί, στις διαπραγματεύσεις εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους και φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού έξω από το κτίριο του Υπουργού Εξωτερικών. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ο Αραχτσί, από τους μετριοπαθείς προφανώς όπως φαίνεται Ιρανούς, είχε εκφράσει αισιοδοξία για το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας που θα τερμάτισε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει τις πληροφορίες για υπογραφή συμφωνίας σήμερα, δηλώνοντας πως αυτή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες. Η σκληροπυρηνική του Ιρανικού καθεστώτος αντιδρούν στις πιθανές παραχωρήσεις, ειδικά όσον αφορά στον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Αυτή η δυσούλα βγήκε τώρα μαζί με το βίντεο που σας είπα. Όλα τα έχουμε δει, αλλά αυτό... 28χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Cape Town. Όχι, δεν μετέφερε ναρκωτικά, όχι, δεν μετέφερε κάτι άλλο. Τι μετέφερε, Θανάση, θα μου πεις? 150 σκορπιούς. Ναι, μέσα στις αποσκευές του, ανάμεσα στα ρούχα του, πακεταρισμένους τους βλέπω βέβαια σε κάτι πλαστικά εκεί διάφανα. Συνελήφθη βάσει του νόμου περί προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος για κατοχή αγρίου ζώου, οι σκορπιοί παραδόθηκαν σε καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ οι αρχές αξιολογούν την αξία τους στην αγορά. Cape Town είπαμε, έτσι, να ξέρετε. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, η Νότια Αφρική είναι μία από τις χώρες όπου ανθεί το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, καθώς είναι και μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοπικιλότητα στον κόσμο. Δεν είναι και τίποτα μικρά, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τα σκορπιουδάκια που έχουμε εμείς εδώ. Έτσι, είναι σαν παλάμι. Και τους έχει μέσα σε σακούλες, διάφανες, παιδιά, αν το δείτε. Σε φοβάσαι, ας πούμε, μη σου τραβήξει καμία. Εντάξει, δεν είναι και ένα σχεδίο. Δηλαδή έχει καμιά δεκαριά πάνω του. Άμα φας 10 ταυτόχρονα τσιμπήματα, θα χαιρετήσεις, ας πούμε. Θα δεις τον Άγιο Πέτρο σε δευτερόλεπτα, 150 στις αποσκευές. Είχε καμία δεκαριά πάνω του. Του μεταξύ λέει, Φανάση, με 10 πάνω σου δεν περνάς. Από το μηχάνημα δεν τα βλέπει ο άλλος τώρα? Όχι, α, το μηχάνημα χτυπάει. Δεν σε σκανάρει ολόκληρο. Δεν σε σκανάρει ολόκληρο. Κάνει εντύπωση. Μόνο τα φράγματά σου σκανάρει προφανώς.
1: Μεταλλικά δεν χτυπάνε.
0: Ναι, τα μεταλλικά χτυπάνε, αλλά όταν σου κάνει έλεγχο στην τσάντα, στο τσαντάκι που θα περάσεις, ας πούμε, ή στο βαλιτσάκι που παίρνεις στην καμπίνα, όπως περνάει από το μηχάνημα με τις ακτίνες, βλέπεις μέσα τι έχει. Το βλέπει ο αρμόδιος. Αυτό βέβαια, γι' αυτό και τον πιάσανε προφανώς, ήταν τι μεταφέρει. Αλλά πάνω σου τώρα 10 σκορπιούς πάνω σου. Δηλαδή, μπράβο, δηλαδή ατρόμητος ο τύπος, μια κινδύνου. Ή τα λεφτά, μπορεί να κάνεις τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, παιδιά. Λέει και το τραγούδι, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Κάτι τέτοιο θα να, για τα λεφτά τα κάνουν όλα ορισμένοι. Λοιπόν, 2,70 χρόνια συνελήφθησαν για... Ξέρετε, δίνω έτσι μεγάλη σημασία και στα μικρά αστυνομικά. 2,70 χρόνια λοιπόν συνελήφθησαν για μαστροπία σε οίκους ανοχής. 70 χρόνια, έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα. Από τους δύο οίκους ανοχής κατασχέθηκαν 1.675 ευρώ τα μπιλιέτα, οι σημειώσεις και τα λοιπά για το ταμείο που κάνουμε και είχε ζήτα βγάλανε, τέλος πάντων, και διάφορα άλλα που δείχνουν ότι λειτουργούσαν το παράνομο αυτό, τους παράνομους οίκους ανοχής. Τώρα θα πάνε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αυτά έγιναν βέβαια μετά από καταγγελία ΜΚΙΟ, για να ξέρετε. Σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβιαση σφραγίδων. Τους είχαν σφραγίσει, τα είχαν σφραγίσει τα συγκεκριμένα και τα λειτουργήσαν πάλι. Δεν μπαίνει το μαγάζι κλειστό, Θανάση, και εσύ τώρα δηλαδή πως θα γίνει? Έτσι απλά. Λοιπόν, λέγαμε για σκορπιούς πριν, φίδια και τέτοια δεν είπα. Φίδια λέγαμε χθες. Συνάντησε Ερντογάν Μιτσκότσκι στην Κωνσταντινούπολη σήμερα. Έγινε μάλλον. Οι ηγέτες των δύο χωρών εξέτασαν, λέει, τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, αύξησης του εμπορίου, νέων επενδύσεων, καθώς και προώθησης συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, τουρισμού, της εκπαίδευσης και της άμυνας. Τα είπανε λοιπόν οι δύο. Επιβεβαιώθηκε η παραδοσιακά στενή φιλική και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Εν τω μεταξύ αυτούς δεν τους φιλάμε εμείς. Τα δικά μας F-16 δεν περνάνε από πάνω και τους... νομίζω, ναι. Χριστιάν Μιτσκότσκι είναι αυτός ο τύπος, ο πρόεδρος, τι είναι ακριβώς. Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται από την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Συμμετείχε σε επιχειρηματικό φόρουμ αφιερωμένο στην προώθηση οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας. Εντάξει, από ό,τι είδα έχουν ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αυτοί εκεί πάνω, ένα τεράστιο έχουν φτιάξει. Όσο μικρό είναι το κρατήδιό τους και το μπόι τους, τόσο μεγάλο έχουν φτιάξει το Μεγάλο Αλεξάνδρου. Καλό είναι αυτό, να διξάζουν τον Έλληνα στρατηλά, δεν κακό, εντάξει. Όσο και αν προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία, δεν αλλάζει αυτό, παιδιά. Ό,τι και να κάνουν. 710 κρούσματα έμπολα στο Κονγκό, Θανάση. 149 νεκροί από την επιδημία. Ευτυχώς αυτή δεν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει εύκολη εξάπλωση. Όχι ότι δεν έχει καθόλου, δεν έχει εύκολη εξάπλωση. Δεν είναι κορονοϊός δηλαδή που σου κάνει ο άλλος. Ναι, ερχόταν ο Δημήτρης, σου κάνει και κόλλαγες κι εσύ. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι και Λαϊκή Δημοκρατία το Κονγκό, να δεν θες να μάθεις, εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, λέει, η επιδημία, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες. Τα συστήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την απόκριση στην επιδημία ιδιαίτερα δύσκολη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ωστόσο εμπειρία στη διαχείριση του έμπολα, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται σήμερα. Αλλά καμιά μέρα θα ξεφύγει κανένα τέτοιο δύσκολο. Γιατί αυτό προκαλεί και είναι αιμορραγικός πυρετός και τα λοιπά, αιμορραγία από τα μάτια, διάφορα. Δηλαδή, άμα δείτε ασθενή από έμπολα, θα τρομοκρατηθείτε. Θα δείτε, νομίζω ότι βλέπετε θρίλερ. Ναι, κάπως έτσι, παιδιά. Λοιπόν, αυτά και με τον έμπολα. Σας είπα, δεν έχει δυσκολίες. Εγώ σας ξεκίνησα από έτσι, πιο χαλαρά σας πήγα. Πιο χαλαρά. Εντάξει, τώρα βλέπω πάλι και πάλι και πάλι το βίντεο εκεί όπου ο Τάιρικ Τζόουνς του Ολυμπιακού γρονθοκοπεί τον Κέντρικ Ναν, τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Αυτά, καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να γίνονται, δεν το συζητώ δηλαδή, κατά δικαστέα 100%. Μου κάνει εντύπωση και η αστυνομική, δηλαδή... Με τα μάτια τον μαρκάρισαν και τον Τάιρικ Τζόουνς. Δηλαδή θα μπορούσαν έτσι λίγο να τον συγκράτησουν. Βέβαια, μου πει το θηρίο τώρα 2 μέτρα, πόσο είναι ο συγκεκριμένος. Είναι ψηλός, είναι δυνατός, αλλά σπάνε 10. Του ουργού σπάνε 10 μάτια από 100 μάτ. Κάτι, ας πούμε. Αφού φαινόταν ότι θα συμβεί κάτι. Είχανε κόντρα οι δύο τους. Ο Νάν τον είχε στολίσει απίστευτα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, βέβαια. Έτσι. Ό,τι και να έχει γίνει. Και είναι και επαγγελματίες μπασκετμπολίστες. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν με κανένα τρόπο. Δεν το συζητώ και πρέπει να τιμωρηθεί και πολύ έτσι αυστηρά ο Τάιρικ Τζόουνς. Και ο Νάν, βέβαια, για άλλο λόγο. Προφανώς για το γεγονός ότι τον εξύβρισε. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θανάση, να πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας και να επανέλθουμε. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας σε λίγο. Θα τα διαβάσω, οπότε στείλτε και τα υπόλοιπα να κάνουμε τη σούμα γενικά.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, και εμείς είμαστε έτσι εθισμένοι σε αυτό που λέμε επικοινωνία μαζί σας, παιδιά, και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και από διάφορα μέρη. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, όπως πάντα στέλνει πρώτη το μήνυμα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός, βάλανε λέει πρόστιμα για αισθροκέρδια σε αλυσίδες τροφίμων και κάτι έγινε. Φυσικά ούτε ποτέ θα τα πληρώσουν, ούτε θα επιστρέψουν στους καταναλωτές τα ακλεμμένα χρήματα. Συμπέρασμα. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα, και στέλνει την καλημέρα τους στους συνταξιδιώτες, όπως λέει. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, μας στέλνει η Σοφία και ο Παύλος από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Σας ακούμε, λέει, κάθε Σαββατοκύριακο. Καταπληκτική, λέει, έκπληξη. Ετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ Αυστραλίας και Τουρκίας για το Μουντιάλ σε ένα μισάωρο. Τώρα είναι, ξεκινάει, ξεκινάει το παιχνίδι και εμείς εδώ θα το δούμε. Όπως καταλαβαίνετε, υποστηρίζουμε φανατικά Αυστραλία. Δεν το συζητώ, δηλαδή. Δεν το συζητώ. Καλημέρα στον Τάσο. Τάσο, δεν τους κρατάμε εμείς, αγόρι μου. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία Αγγέλου. Μια γλυκιά καλημέρα, λέει. Καλή Κυριακή με υγεία. Καλά, λέει, δεν του την έριξε η πόρτα. Την πλήρωσε ξόφαλτσα. Αν τον πήρε όπως δείχνει το βίντεο για την μπουνιά, λέει, έτσι, στο ΝΑΝ. Αλλά όταν, λέει, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο κανένα σχόλιο, αυτός που υποτίθεται την έφαγε, ενώ Αταμάν έκανε δηλώσεις κατευθείαν. Πάντως σημάδια με τέτοια μπουνιά δεν είχε. Λέτε να την έφαγε ξόφαλτσα, τώρα εντάξει, δεν είναι τώρα να έχει συμβαίνουν αυτά. Είδατε, στο γήπεδο παίρνονται απαντήσεις, δίνονται απαντήσεις. Κάνεις αυτό που πρέπει, παίρνεις το κύπελο και φεύγεις. Δεν το συζητώ, δηλαδή. Κάπως έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να χαλαρώσουμε, λέει, από τον έμπολα τα γροθοκοπήματα και τα λοιπά, βάλε, λέει, Χάιντι Αστραφτερή, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Γεια σου, Βασίλη μου, να σε καλά, αδερφέ μου. Καλημέρα στο Λεοντή Μαχαίρα. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη στα αδέρφια μας στο Status FM στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μας αναμεταδίδουν. Είναι, ο Λεοντής είναι επί της κονσόλας. Της κονσόλας είναι ο Λεοντής ή επί του μικροφόνου? Γεια σου, Λεοντή μου, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Συνάδελφος δημοσιογράφος είναι και δημοσιογραφικός παραγωγός, έτσι, παραγωγός ραδιοφώνου, ραδιοφωνικός παραγωγός. Να είσαι καλά, καλημέρα. 7 η ώρα ξεκινάει ο Λεοντής, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη, οπότε ετοιμαστείτε, παιδιά, στη Σαλόνικα να τον υποδεχτείτε.

Αντελιδάκη. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Με χαρά και όλα τα καλά. Να είσαι καλά, καλή μου. Καλημέρα στο Σάκη, το Χατζάρα, στο Αίγιο και στην παροικία των Αιγιωτών της πρωινής πτήσης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Στη Φραγκίσκη τη Σακελαρίδη που μας στέλνει έτσι το λουλουδάκι της το πρωινό. Φραγκίσκη έχει ιδιαίτερη δουλειά αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο της Ρόδου, αιματολόγος. Καλή δύναμη, Φραγκίσκη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στον Πέτρο. Πω χαμός έχει γίνει, παιδιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε. Αφιερωμένη η εκπομπή, λέει σήμερα η Γιολάντα, στην κόρη μου τη Σοφία, που γέννησε, λέει, ένα αντράκι 3600. Αυτά είναι. Πάντα τέτοια όμορφα και καλά νέα να έχετε. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να είναι ευτυχισμένος στη ζωή του και να τα καταφέρει να είναι ευτυχισμένος. Γιατί όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, το παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Θα πει κάποιος τώρα, έλα ρε μεγάλε, παλιότερα δεν πιεζόντουσαν τα παιδιά και πιέζονται τώρα. Πάντα πιέζονται τα παιδιά. Απλά μην είμαστε και... πώς να το πω, ρε παιδί μου, πολύ αυστηροί κριτές γινόμαστε. Δεν θυμόμαστε τα δικά μας, ας πούμε. Ξεχνάμε εύκολα. Δεν θυμόμαστε τις δυσκολίες που έχει η ηλικία η συγκεκριμένη, και το για να συγκεντρωθείς και να μπορείς να μπεις σε αυτό που λέμε στίβο μάχης, διαγωνίσματα και όλα αυτά, θέλει μεγάλη προσπάθεια. Και θέλει και οι γονείς να το έχουν κυνηγήσει το πράγμα από νωρίς. Όμως η πίεση δεν κάνει πάντα καλό. Δηλαδή θέλει και μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Θέλει μια τεχνική. Δεν την πετυχαίνεις πάντα. Το σίγουρο είναι όμως ότι κανένα παιδί δεν θα χαθεί αν εμείς το στηρίξουμε. Και πρέπει να το στηρίξουμε ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει το πράγμα. Να το στηρίξουμε το παιδί. Και δεν κατάλαβα. Έχω δει πάμπολους ανθρώπους και συμμαθητές μου και οι οποίοι στο σχολείο δεν τα είχαν πάει καλά. Στη ζωή όμως μεγαλούργησαν. Έγιναν επιχειρηματίες, τα πήγαν καλά. Άλλοι το πρώτο διάστημα δεν είχαν καταφέρει τίποτα, κατόρθωσαν μετά να γίνουν και επιστήμονες. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ζωή θα σε οδηγήσει σε μονοπάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει προδιαγραφή. Δεν θέλω να μιλήσω μεταφυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αν και η Κυριακή σήμερα. Ωστόσο αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να στηρίζουμε τα παιδιά στις αποφάσεις τους, να τα νοθετούμε και να τα κατευθύνουμε όσο μπορούμε, αλλά να μην είμαστε και με την κρυσάρα, ας πούμε, με τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια τους. Εντάξει, τραβάνε κουπί τα παιδιά, γιατί βομβαρδίζονται από διάφορα και είναι πολύ δύσκολο να προστατευτούν από αυτά τα διάφορα που ακούνε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα ζητήματα δύσκολα πολλές φορές, και κάποιες φορές αποτυχημένα, θα έλεγα, και από τους γονείς και από τα παιδιά.

0: Επαναλαμβάνω από το αστυνομικό δελτίο ότι έχουμε ένα νεκρό από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων, περίπου 35 ετών ο άνδρας αυτός, πιθανότατα αραβικής καταγωγής, Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, τον βρήκαν στα σκαλιά. Βρέθηκαν στο σημείο 5 κάλικες, άνοιξε 5 σφαίρες, και από αυτές αρκετές να είναι στο κεφάλι. Σημαίνει ότι εδώ ήταν εκτέλεση καθαρή, έτσι, δεν το συζητώ. Από 9 ριόπλο. Όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία έχει βρεθεί στο σημείο από το βράδυ και συλλέγει τα διάφορα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, εδώ θα δεν πρόκειται μάλλον για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Θα δούμε όμως συνέχεια και πόσοι αστυνομικοί θα ξιχνιάσουν αυτή την υπόθεση. Αραβικής καταγωγής το θύμα. Ο δράστης πλησίασε από πίσω τον 35χρονο που καθόταν στα σκαλάκια και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Τον εκτέλεσε ουσιαστικά, έτσι. Διερευνάται αν η υπόθεση σχετίζεται με ναρκωτικά. Συνήθως. Δεν έχουν γίνει βέβαια γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος ή τα κίνητρα της επίθεσης. Λοιπόν, ναι, Διονύση, τώρα άμα βάλει σερτένα, ξεκινάει το παιχνίδι, σε πολύ λίγο δηλαδή, Τουρκία και Αυστραλία. Έχει αρκετούς μετανάστες και Τούρκους, αν δεν κάνω λάθος, στην Αυστραλία βέβαια. Η Αυστραλία έχει κάποιους Τούρκους μετανάστες. Βλέπω ότι κάποιοι έχουν πάει και στην... Πού παίζουν αυτοί στην Αμερική, αλλά πού παίζουν, Καναδά ή...
1: Βοστόνη,
0: στη Βοστόνη πρέπει να παίζουν, έτσι. Οπότε παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα. Θα το βρούμε, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Σε καλή ώρα σχετικά, γιατί άμα ήταν στις 4 τα ξημερώματα, ποιος να το δει. Θα μου πεις τώρα με την τσίπλα στο μάτι να δεις ποδόσφαιρο. Γιατί να μην δεις. Στον Καναδά παίζουν, έτσι. Στο Βανκούβερ, στο Βανκούβερ του Καναδά, λοιπόν. Ξεκινά σε λίγο ο αγώνας Αυστραλία-Τουρκία για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα στην Τίνα, η οποία χθες λέει πήγε στο εξοχικό της. Α, Τίνα, αχ, Τίνα. Στο χωριό Πύλη στην Εύβοια, στο εξοχικό της έχει πάει από χθες. Εύχομαι, λέει, και στα δικά σας. Έχουμε απολαύσει τις πρώτες 15 γουλιές του καφέ. Τι καφέ πίνεις, 15 γουλιές. 15 γουλιές, συγγνώμη. Σε κουβά πίνεις καφέ. Ήταν ένα φίλο που είχα. Έφτιαχνε φραπέ τώρα, Θανάση, φαντάσου, έτσι. Φραπέ, ο οποίος είναι πολύ δυνατός. Έτσι, τον έπινε σε ποτήρι της μπύρας μισό λίτρο. Ρε φίλε, μισό λίτρο φραπέ. Δηλαδή, εντάξει. Και μετά τι έκανες, όπλο έβλεπε στον δρόμο τον πλάκο, στο ξύλο. Δεν υπάρχει, ρε εσύ. Μια χαρά είναι. Είχα έναν άλλον ο οποίος έμεινε φραπέ και για να κοιμηθεί, λέει. Ισχύει.
1: Το έχουν κάνει κι άλλοι.
0: Κοιμηθούνε με το φραπέ. Μαρτον κύριε, πίνω καφέ πριν πάνε για ύπνο. Τι να πω, παιδιά, όλα για τον άνθρωπο είναι. Όλα τα παράδοξα τα έχω ακούσει, δηλαδή έλεος. Θα την τραγουδάρα των 80's, θα πάμε σε διάλειμμα, πολύ μικρό, και θα επανέλθουμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρώτα σελίδα. Πάμε.

0: είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο α4% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο α.gr.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει την πρωινή μας στήση από τις 6 του πρωί. Καλημέρα από τον Εύρο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο, στα διαπόντια νησιά που υπάρχουν Έλληνες όπου βρίσκονται. Ελληνόψυχοι, αυτό που λέμε ελληνόψυχοι, στη διασπορά, είτε στην Αυστραλία, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο, δεν επιλέχθηκε τυχαία. Έχει αρχίσει το μάτς Αυστραλία-Τουρκία αυτή την ώρα, 4 λεπτό, 0-0 μέχρι τώρα. Γιατί να το κρύψω μόνο, άλλωστε Αυστραλία υποστηρίζουμε, έτσι, λογικό. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες σας λοιπόν που συντονιστήκατε τώρα στο radio papakiparapolitika.gr. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε. Πρέπει να πω ότι απέναντι μου είναι ο Θανάσης Αφανασόπουλος, ο Άτλαντας των ήχων. Γεια σου Θανάση μου. Ο πρίνς του Βου Θανάσης, Βουτσινός έτερος Θανάσης, διαλέγει τα τραγούδια. Όχι, δεν είναι Θανάσης στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, ούτε Αθανασία. Είναι η νύμφη του ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλάτη. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινέος. Θα πάμε παραίτησα μέχρι τις 9 με την πρωινή μας πτήση όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, όμορφη μέρα, ξημερώνει καλοκαιρινή. Ό,τι πρέπει για να κάνουμε και την πρώτη μας βουτιά, όσοι δεν την έχουμε κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα, να σου πω την αλήθεια, ούτε εσύ Θανάση. 30 βαθμούς θερμοκρασία, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη, αλλά καλή είναι για ξεκίνημα. Και είναι η ώρα όμως αυτή στην οποία πάντα βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να έχουμε μια αποκρισταλωμένη άποψη για το πώς βλέπουν οι συνάδελφοι στον έντυπο τύπο την επικαιρότητα μέσα από την ανάλυση τους. Την Κυριακάτικη απογευματινή, πρώτο θέμα: προσωρινή λήξη συναγερμού για χιλιάδες εργαζόμενους, ωρία συνταξιοδότησης με νέο σχέδιο και όρους. Έπειτα από 3 χρόνια θα ανοίξει κουβέντα, με το δημογραφικό να καθορίζει τα βήματα και το μοντέλο με αναλογία 1:1 σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής να κερδίζει έδαφος. Ποιες κατηγορίες δεν επηρεάζονται καθόλου από το μελλοντικό πλάνο και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για τις επόμενες γενιές. Πληγεί ο εθισμός στο doom scrolling, ο βομβαρδισμός αρνητικών ειδήσεων καταστρέφει τα παιδιά. Γι' αυτό σας ξεκινώ πάντα με γέλιο, χαμόγελο, προσπαθώ πάντως. Τι σημαίνει, πόσο διαδεδομένο είναι το doom scrolling και πώς υπονομεύει την ψυχική υγεία των παιδιών, ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί στους γονείς. Νέα Δημοκρατία συσπήρωσε και μάχες όλα τα μέτωπα. Ο Κυριανάκης σήκωσε μανίκια και σχεδιάζει τη γαλάζια αντεπίθεση. ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβισμένη με το βλέμμα στο Τζίπρα. Μεγάλες αναταράξεις και σενάρια ρήξης. Πανελλαδικές, πού θα κάτσει φέτος η μπηλιά με τις βάσεις. Η συμφωνία δημιουργεί ρήγματα. Κρίσιμο crash test Τραμπ-Νετανιάχου. Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων και τον Μπράντε Φέρ για την ειρήνη των 60 ημερών. Ουαλίτ Φάρεζ, πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, επήγε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Τζέισον Πέρλμαν, πρώην σύμβουλος του Προέδρου του Ισραήλ.

θέλει η Τεχεράνη εργαλειοποιεί τη Χεζμπολάχ. Και τα παραπολιτικά μας θα βρείτε και σήμερα στα περίπτερα μαζί με το περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, το μεγαλύτερο περιοδικό για το συγκεκριμένο χώρο στην Ελλάδα. 6 στοιχήματα στην κάλπη, γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Πανελλαδικές, πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις. Αμανπούρ, ο Κυριάκος και ο ρόλος του iEfemeriva.gr, η συνάντηση που ακόμη συζητείτε όλο το παρασκήνιο σε αυτή την εκδήλωση την πολύ σημαντική του iEfemerida και της Next Step Media. Πολιτικός καφές του Γιάννη Κουρτάκη, επιπολαιότητες, γιατί ο κείμενος της ακυβερνησίας είναι ορατός, παρασκήνια, οι πολεοδομίες και η εμπλοκή του ΤΕΕ στην υπόθεση. Προσεγγίσεις, ο Καραχάλιος παίζει μπάλα με τον Σαμαρά. Και ανάλυση από τους Times και Sunday Times, τα ουκρανικά drones χαλάνε τα σχέδια του Πούτιν. Πάμε στο βήμα της Κυριακής, οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Ο κύκλος του Μαξίμου και το ΤΕΕ είναι 7 άτομα, παίζει μοιρασιά. Αποκαλυπτικούς διαλόγους για το εύρος και το βάθος της διαφθοράς στις πολεοδομίες περιέχει ο δικαστικός φάκελος που έχουν συντάξει οι αρχές και φέρνει στη δημοσιότητα το βήμα. Στο υλικό περιλαμβάνονται στοιχεία για εξυπηρετήσεις πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ καταγράφονται οι διάβλοι μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και μεσαζώνων, καθώς και οι απόπειρες χρηματισμού δικαστών ή ελεγκτών του δημοσίου. Επίσης, γίνονται αναφορές σε επαφές με κύκλους του Μεγάρου Μαξίμου, όπου φέρονται να εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μετά να μας περάσει fast track το αρχιτεκτονικό, τώρα υπολόγισες τα λεφτά που είπες τουλάχιστον κανένα τριαντάρι παραπάνω. Είναι μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις. Άλλο σημείο, πρόσωπο που εμπλέκεται στο σκάνδαλο ακούγεται να προωθεί την νομιμοποίηση του τελευταίου ορόφου ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας, χρησιμοποιείται ως χώρος εστίασης, για τον οποίο αναφέρεται ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον διευθυντικός τέλεχος τράπεζας, γιατί λέει πίνει εκεί τον καφέ του. Θανάση, ωραία πράγματα, Θανάση. Έτσι. Και πήγαινε ο άλλος, δεν σου έχω πει κάποια στιγμή, έψαχνα, καλά αυτό παλιά, να βάλω ένα προκάτ σπίτι και εκεί προς το Αίγιο, στην ορεινή Αιγιάλια. Και συζητώντας εκεί με τον πολιτή, λέει, βέβαια, λέει, η άδεια θα κάνει κανένα 2 χρόνια να βγει. Δεν λέω 2 χρόνια. 2 χρόνια και σε 4 μήνες τι είναι το προκάτ. Με το κατάλληλο προφανώς θα... Και άπες. Φάκελος Data Centers. Πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος, ο χάρτης των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα, η απόρριτη έκθεση της κυβέρνησης, ο επενδυτικός πυρετός και οι ευρωπαϊκές ενστάσεις. The Wall Street Journal, το μήνυμα των Ελλανδών στους Big Tech, φέρτε δική σας ηλεκτρική ενέργεια. Στο δρόμο προς τις κάλπες, οι αποφάσεις του Αυγούστου και το παιχνίδι της Μπλόφας, πολιτική προσωπικού, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, Εφή Αχτσιόγλου. Έλεγχος ακινήτων, σαρωτικές αλλαγές σε 15 μέρες έρχεται το ΜΙΔΑ, Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Επίσης, Κουν Λέναρτς, οι ευρωπαϊκές αξίες είναι νομικά δεσμευτικές, και Λεωνάρδο Παδούρα, στην Κούβα δεν ζούμε μια φυσιολογική κατάσταση. Πάμε στο παρόν. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη για τη διαλεύκανση στο σκανδάλο και την αποκατάσταση των θεσμών. Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Ο Τραμπ βλέπει την Ελλάδα ως συμπλήρωμα της επίσκεψής του στην Τουρκία, μια ασφαλής μέθοδος για να καταλήξει στο πόσο ενσωματωμένη είναι μια φωνή του δημοσίου βίου, ειδικά όταν πρόκειται για εκπρόσωπο των ΜΜΕ, ή να παρακολουθήσει προσεκτικά και επιμέλεια την προσέγγιση των εθνικών θεμάτων. Το πώς παρουσιάζει το Ταγί Περντογάν και η Τουρκία, πώς αναδεικνύονται οι πολυδάπανες εξοπλιστικές αγορές από την ελληνική κυβέρνηση και ποια είναι η οπτική της θέασης του ρόλου και της σημασίας. Στο πρώτο θέμα, κυκλοφοριακό, 4 fast track παρεμβάσεις, πώς θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό. Μέσα στον Ιούνιο πέφτουν υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Τέλος του 2026, παράδοση της νέας λωρίδας εξόδου από την Αττική Οδό προς Λαμία. Δημιουργία αντικηφισού για τα βαρά οχήματα, νέο αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα Ινόφυτα. Συντονισμός logistics και ωραρίων από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Και σε επόμενη φάση, επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη με σύραγγα στην Ηλιούπολη και Ραφίνα Λαύριο. Επίσης, 30 χρόνια έντασης, οι 18 τουρκικές παρανοκλήσεις αεροσκαφών στο Αιγαίο, οι ξεχασμένοι φάκελοι, Ελλάδα στην κατοχή, μυστική αποστολή της CIA για να σωθούν οι αρχαίοι θησαυροί μας από τους Ναζί, διαφθορά στις πολεοδομίες, θα το βαρέσουμε και λίγο στα αυτιά,
Η αποκαλυπτική διάλογη από τη δικογραφία, η αρχή διαφάνειας βρήκε καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται στο ζευγάρι των εγκεφάλων και ανακριβές ποθενέσχες. Απόβαση στα νησιά, 50% περισσότεροι τουρίστες φέτος από την Τουρκία. Και το χρυσό μουντιάλ, 52 δισεκατομμύρια ευρώ για τις στοιχηματικές, 11,5 δισεκατομμύρια για τη FIFA. Αυτά είναι λεφτά. Πάμε στην Αυγή. Η φτώχεια τρώει τον παρά. Το αποτέλεσμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι βασικές δαπάνες, τρόφιμα, ενίκιο, μετακίνηση που το 2020 ανέρχονταν στα 1.550 ευρώ, το 2026 αντιστοιχούν σε 2.133 ευρώ. Το οικογενειακό εισόδημα των 1.550 ευρώ το 2020 αντιστοιχεί το 2026 σε 2.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κόστη ενέργειας, δαπάνες υγείας, η εκπαίδευση και η αναψυχή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά Ιράν, ο πόλεμος και οι συμφωνίες που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, το βαλκανικό δίλημα της Ευρώπης, Γαλλία, το δράμα με την 11χρονη Ιλιάνα και ο κινησμός των κυβερνώντων, η Γερμανία, όμηρος της πολιτικής βίας, δραματική αύξηση κατά 70% των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Η είδηση προβληματίζει. Σωκράτης Φάμελος, ζητούμενο το ενωτικό ψηφοδέλτιο για να υπάρχει στις επόμενες εκλογές ισχυρή προοδευτική πρόταση που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη. Συμφωνία των Πρεσπών, το δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορία και οι χαμένες ευκαιρίες της Νέας Δημοκρατίας και το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, κωδικός καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά και ο θείος από το Σικάγο. Πάμε στην Καθημερινή. Υπόγεια μπετά και μετρητά. Η δράση στην Κηφισιά και στο κέντρο της Αθήνας, το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του. Μια φαινομενικά κοινή υπόθεση διαφθοράς στην πολεοδομία Κηφισιάς, η οποία άρχισε να ερευνάται το 2024, πυροδότησε την παρέτηση δύο γενικών γραμματέων υπουργείων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα ζευγάρι, η γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και ταυτόχρονα πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών και ο επιχρόνια προϊστάμενος της πολεοδομίας Κηφισιάς. Την ίδια στιγμή, οι βασικοί κατηγορούμενοι φέρεται να επηρέαζαν αποφάσεις περιουσιακών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού, ήταν σε στενή επαφή με γυναίκα ιδιώτη μηχανικό που μετείχε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ. Και η Καθημερινή ξετυλίγει το κουβάρι με τη δράση του κυκλώματος. Μια κίνηση πολιτών στην Κηφισιά είχε καταγγείλει σε ανύποπτο χρόνο τις παρανομίες. Ιστορία Σουλεϊμάν και Γαλάζια Πατρίδα στα τουρκικά βιβλία. Και το κόλπο ρευματοκλοπές νέου τύπου με πλαστά στοιχεία. Εκμεταλλευόμενοι τρύπες στο σύστημα επιτίδη κάνουν συμβάσεις ηλεκτροδότησης με πλαστά στοιχεία στο όνομα τρίτων. Οι τελευταίοι το ανακαλύπτουν όταν οι πάροχοι τους στέλνουν εξώδικα για αλεξιπρόθεσμες οφειλές ρεύματος και οι δήμοι τους ζητούν μέσω της εφορίας να καταβάλουν δημοτικά τέλη. Άκου να δεις. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Επισπεύδει τις εκλογές για να προλάβει το Σαμαρά. Τη σηματοδοτεί σκληρή επίθεση Μητσοτάκη και η πενιγμή για αποστασία σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Κυρανάκης κατεβαίνει στην Πελοπόννησο για να μαζέψει τον κομματικό μηχανισμό που φιλορροεί. Αγεφύρωτο το ρήγμα στη δεξιά παράταξη, ενώ στο Μαξίμου γνωρίζουν καλά ότι ακόμη και πριν ανακοινωθεί επίσημα το νέο πολιτικό σχήμα του Μεσίνιου Πολιτικού, η συζήτηση γύρω από αυτό παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Εθνικό Σύστημα Υγείας, δύο νοσηλευτές για χίλιους ασθενείς, η Ελλάδα τελευταία στην Ευρώπη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Σκιώδη κυβέρνηση δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Νομοσχέδιο για προστασία από υπερχρέωση. Τι προβλέπει για κάρτες, επισκευαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Η Ελλάδα των ανισοτήτων. Μόνο ένα στα 10 παιδιά από χαμηλά στρώματα φτάνει στο πανεπιστήμιο. Και ψαλίδι στις φοροαπαλλαγές ζητάει κομισιόν. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Συνέντευξη Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσα στο καλοκαίρι η ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Βοηθάμε όσους θέλουν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες. Μειώνουμε στις 5.000 το κατόφλι στον εξοδικαστικό. Αυξάνουμε το ακατάσχετο όριο λογαριασμών από 1.250 σε 1.600. Ο δημοσιονομικός χώρος θα καθορίσει το πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκλογές το 2027, ωστότε έχουμε πολλή δουλειά. Και το πλεονέκτημα των πολιτών είναι πως δεν χρειάζεται να φανταστούν τον κύριο Τσίπρα. Τον θυμούνται, λέει ο κύριος Πιερακάκης. Βγήκαν τα μαχαίρια για τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταγγελίες Πολάκη για κρυφή συμφωνία Φάμελου Τσίπρα. Μυστικά δείπνα στο Πασόκ στη σκιά των δημοσκοπήσεων. Ενδείξεις ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση. Κυριαρχία Μητσοτάκη και ανωδική τάση της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν 10 γάλοπ. Η στρατηγική του Μαξίμου και το προεκλογικό μάνιουαλ για τα στελέχη. Στροφή στην εγχώρια παραγωγή, επανάσταση των ντρόουν στις ένοπλες δυνάμεις και 7 μη επανδρομένα συστήματα σε στεριά, αέρα και θάλασσα.
διάβασε στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Όλη η αλήθεια για το πολεοδομία Gate. Αποκάλυψη καρέ-καρέ τα βίντεο της ντροπής από τον χρηματισμό των επίρροκων υπαλλήλων. Η ακτινογραφία του κυκλώματος όπως αποτυπώνεται στις χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας αλλά και στις καυτές συνομιλίες που κατέγραψε ο κουοριός της Ελλάς. Τα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα και οι διάλογοι σόκα από τη δράση των μελών της οργάνωσης. Αγωγή βόμβα 134.000 ευρώ κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου για εργασιακή ομοιρία, εξευτελισμό και ψυχολογική βία την καταγγέλει η πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας Άννα Καρακίτσου. Μέσα Ανατολή, συμφωνία λήξης του πολέμου, επίστοση χρόνου για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Λόγκος Αιγίου, τα ψηφιακά πιστήρια σαρώνουν οι αρχές για τη λύση του παζλ με το διπλοφωνικό. Νέο απολύκρωτη υπόθεση με παιδοψυχίατρο συγκλονίζει την Κέρκυρα, ψευδείς διαγνώσεις. Και καταγγελία φωτιά για τον Μίστερ Μαέστρο, τι απαντά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο σύριαλ με τις βίλες τους Παξιούς, τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς και η διαμάχη με την πολιτική μηχανικό για τα χρωστούμενα. Πάμε στη Voice. Σκουπίστε τα λαμόγια και τους τεμπέληδες, αφεντικά το Media Shop σας εκθέτουν. Ανδρέας Τοιμένιδης με Greek Statistics κρύβουν την αλήθεια για τα εργατικά ατυχήματα. Αποκλειστικό, μυρίζει ξεπούλημα του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων η τεχνική βοήθεια της ΕΤΕΠ. Μετά την Ισιάκος έρχεται και δεύτερη πόλη σε ελληνικής εταιρείας σε ξένο όμιλο. Προβληματικός ηθικά και πολιτικά ο άξονας Ελλάδας-Ισραήλ, λέει ο καθηγητής πολιτιολογίας του Πανδίου Δημήτρης Χριστόπουλος. Και Sport Voice, Παναθηναϊκός, το χαϊδεμένο παιδί όλων των κυβερνήσεων. Πάμε στη Δημοκρατία. Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο. Παίζουν τα αρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Αποκάλυψη. Ετοιμάζουν θείος και ανυψιός. Επιταχύνουν τις εξελίξεις και τα σενάρια πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Διπλό χαστούκι από Κομισιόν. Βασίλειο Διαφθοράς με στημένους διαγωνισμούς από τη μία. Ανέχεια και ρεκόρ χρεών για τα απλά νοικοκυριά από την άλλη. Και αποκλειστικό. Οι μεγάλες ανατροπές από τα 8 εξοπλιστικά προγράμματα που πέρασαν από την Ειδική Επιτροπή. Και άρθρο παρέμβαση. Με αναδρομικότητα η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη. Ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης αποσαφηνίζει τη ισχύ. Πάμε στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη συνάντηση, για τη διαχείριση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριο από τις 15 Ιουνίου ως 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Συλλήψεις μελών της Χαμάς, Ευρωπαϊκός Συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες, οι έρευνες για θύλακες επικίνδυνων εξτρεμιστών στην Ελλάδα και σε άλλες 6 χώρες, χτύπημα στην Αθήνα σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που εντοπίστηκε στην Κρήτη. Σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κύκλωμα πολεοδομίας, ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα. Η αποκαλυπτική διάλογη για τις χρυσές δουλειές των κατηγορουμένων σε Αττική και Κυκλάδες, η διείσδυσή τους σε υπηρεσίες κλειδιά και η προσπάθεια να απαλλαγούν από την έρευνα για τα εισοδήματά τους. Καθάριζε επί ώρες τον τόπο του εγκλήματος οι έρευνες της Ελλάς για τις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού μετά τη δολοφονία της σύζυγου του και του γιού της στο Αίγιο. Και Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράση τρομοκράτων και αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά, εντείνονται οι διεργασίες. Επίσης, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη, οι πολίτες με την ψήφα τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Η ακρίβεια προκαλεί τα όρια ανοχής της κοινωνίας. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα τα σούπερ μάρκετ. Απτόητες οι τιμές στα ράφια παρά τις παρενέσεις και τις υποσχέσεις. Αεροδρόμιο Μακεδονία απογειώνει τον τουρισμό Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας. Εφετείο Θεσσαλονίκης πως οι παλιές αποθήκες μετατρέπονται σε σύγχρονο δικαστικό μέγαρο. Νίκος Ταχιάος, υφυπουργός με υποδομών και μεταφορών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί τη δικλίδα ασφαλείας σε οποιαδήποτε δύσκολη περίσταση. Νέα Δημοκρατία, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εκλογές και κόμματα, γρίφος για δυνατούς λίτες, υπόθεση της αντιπολίτευσης. Και να κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πρωτοποριακή θεραπεία κατά του καρκίνου στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το πρώτο κέντρο θεραπείας πρωτονίων. Νέα προοπτική για ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι μέχρι σήμερα απευθύνονταν σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Ο Δήμος Νάπολης Οικειών βάζει τέλος στην αναρχία των Πατινιών. Και άρθρο
ανεπιθύμητες κλήσεις, ώρα να πληρώσουν οι παραβάτες. Πόσες φορές έχει χτυπήσει το τηλέφωνο σας σε ώρες κοινής ησυχίας για μια μοναδική προσφορά? Πάμπολες. Και σήμερα Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους, ζεϊμπέκικο για ρεκόρ Guinness στη Θεσσαλονίκη, με χορευτές ζεϊμπέκικου από διάφορες χώρες, θα γεμίσει σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Αυτά είναι. Πάμε για ζεϊμπέκι, Θανάση. Καλά. Προς το παρόν πάμε για διάλειμμα.

0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα Κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25% κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής? Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, και ενώ εμείς εδώ στο διάλειμμα παρακολουθούσαμε και το παιχνίδι Αυστραλίας-Τουρκίας, το ωραίο είναι ότι έχουμε και το πρώτο γκολ και το πέτυχε η Αυστραλία, έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Στην κόντρα έφυγε.
1: Ωραίο,
0: πολύ ωραίο. Μπράβο. Πώς το πέτυχε ο Ήρα. Δεν φαίνεται καλά, ρε.
2: Δεν γυρνάει κιόλα.
0: Ιρακούκα, κάπως έτσι. Στο 27 λοιπόν, Αυστραλία-Τουρκία 1-0. Έτσι, για εσάς τώρα που είστε κοντά στην τηλεόραση, βάλτε, καλό είναι το παιχνιδάκι, δεν είναι άσχημο. Θα μας βλέπετε, θα βλέπετε τηλεόραση και θα ακούτε εμάς, καταλάβατε, έτσι. Τώρα κοίταξε να δεις, ο Στέλιος είναι από αυτούς οι οποίοι... Ο Στέλιος Ευσταθίου είναι από αυτούς οι οποίοι δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Μου στέλνει ανέκδοτο με πεθερά πρωί-πρωί. Μου λέει τι κοινό έχει με πεθερά με την πατάτα. Λέει και οι δύο είναι καλές μου όταν βρίσκονται κάτω το χώμα. Πρωί-πρωί. Τι άνθρωπος εσύ, βρε. Τι να σου πω. Καλημέρα, καλημέρα. Στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, λέει Pilot. Από Αιγιάλια. Πίνω δύο γουλιές καφέ, καβαλάω την καβασάκι και πάω γαλαξίδι για δεύτερο καφέ και μπορεί και φαγητό. Καλή συνέχεια και καλή προσγείωση και καλό δρόμο θα σου πω εγώ, Μιχάλη μου, να προσέχεις. Ωραίο είναι ο εκδρομούλα με μηχανή Κυριακή, πρωί είναι τέλειο το σκηνικό. Μόνος θα πας ή με παρέα. Θα περάσεις τέλεια. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα τηλέμαχε, ρεκόρ Guinness λέει από τη Θεσσαλονίκη. Θα περίμενα, λέει, να υπάρξει κάποιο σχετικό με την μπουγάτσα ή με τα τρίγωνα πανοράματος. Καλή συνέχεια. Καλά, εντάξει, καλά λέει ο Θανάσης. Εδώ μου λέει την επόμενη Κυριακή μπορεί να έχουν κάτι τέτοιο. Ωραία τα τρίγωνα πανοράματος, δεν το συζητώ. Μετά μου αρέσουν και πηγαίνω στο μαγαζί, θα κάνω διαφήμιση, αλλά ένας έχει τα καλύτερα. Πηγαίνω στο μαγαζί εκεί στο πεζόδρομο που έχουν και παίρνω, τα γεμίζει εκείνη την ώρα. Δοκαρί. Δοκάρι του και ναι. Γεμίζει εκείνη την ώρα το τριγωνάκι, είναι απίστευτο, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο το τρίγωνο παραγράμματος. Και η μπουγάτσα βέβαια, έτσι, το συζητώ.

Εντάξει, το μεταξύ, έχουμε και τα γενέθλια του Τραμπ, έτσι. Όχι το 20 του γενέθλια, λέγει. 80 χρονών είναι, ρε. Μεγάλωσε. Δεν του φαίνεται την 80. Λέει ο μικρότερος. Φαίνεται πάντως είναι το θέμα είναι ότι έχει διάβγεια. Ο προηγούμενος πόσο ήταν, ο. Τα είχε κάψει βέβαια κάποια εγκεφαλικά εκεί. Τα είχε κάψει τα εγκεφαλικά εκεί. Ναι, πρέπει να ήταν μεγαλύτερος, ήταν σίγουρα. Νιάτα, νιάτα. Μεταξύ λέει στα γενέθλια του Τραμπ ετοιμάζονται στρατιωτικές μπάντες, πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, επίδειξη αλεξιπτωτιστών και φινάλε με πυροτεχνήματα. Ενώ σε κεντρικό σημείο της Ουάσιγκτον και στο National Mall θα τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες για το κοινό. Αυτά είναι. Θεάματα, θεάματα. Τώρα Άρτον δεν ξέρω αν έχουμε, θεάματα έχουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε. Μόλις δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Κατευθείαν. Ανέκδοτο με πεθερά νούμερο 2. Ο Παντελής το έστειλε. Λέει ένας άνδρας βλέπει στον δρόμο μια νεκρική πομπή που του κεντρίζει την προσοχή. Μπροστά πηγαίνει μαύρη νεκροφόρα. Πίσω της ακολουθεί ένας άνδρας που κρατάει από το λουρί ένα άγριο μειώδες σκυλί. Πιο πίσω ακολουθεί μια τεράστια ουρά από περίπου 200 άνδρες όλοι σε μια σειρά. Ο περαστικός παραξενεύεται, πλησιάζει τον άντρα με το σκύλο και το ρωτάει χαμηλόφωνα. Με συγχωρείτε. Για την ενόχληση σε μια τέτοια στιγμή, λέει. Αλλά ποιος πέθανε? Η πεθερά μου, απαντάει ο άνδρας. Λυπάμαι, λέει. Και τι συνέβη? Να λέει, βλέπεις αυτόν εδώ το σκύλο? Της επιτέθηκε και την έφαγε. Ο περαστικός το σκέφτεται για λίγα δευτερόλεπτα, κοιτάζει την τεράστια ουρά των ανδρών από πίσω και του λέει όλο ελπίδα. Φίλε μου, μήπως θα μπορούσες να μου δανείσεις το σκύλο σου για ένα βράδυ? Ο άντρας του δείχνει την ουρά και του απαντάει. Φυσικά, στήσου στο τέλος της σειράς. Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε. Δηλαδή λίγο να σας τσιγκλίσουνε. Δεν σταματάτε μετά. Δεν σταματάτε.

Ο Αναστάσης λέει καλημέρα σας. Για τα γενέθλια του Τραμπ, το μόνο που του χρειάζεται είναι ένα ζεστό χαμομηλάκι στο κηλικείο οίκου ευγυρίας, τίποτα άλλο. Μα ο Τραμπ το κάνει για τους άλλους, κατάλαβες. Έτσι, τα θεάματα, ας πούμε, Αναστάση μου.

Ο Σωτήρης μου έχει στείλει τη φωτογραφία της πεθεράς του. Σωτήρη, αλήθεια τώρα. Μου λέει σε καλή τιμή, την πουλάω σε καλή τιμή. Τι να σου πω ρε Σωτήρη, δηλαδή εντάξει. Δηλαδή, τι πουλάς κιόλας. Πλάκα κάνεις, δεν μπορεί να είναι αυτή η πεθερά σου. Να είσαι καλά ρε φίλε, με κάνεις και γέλασα πρωί πρωί. Λοιπόν, ο Κώστας από τα Καμίνια μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να βάλεις το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Α, εσύ θες να πας τώρα, εσύ το πας αλλού. Από τα Καμίνια, τώρα ξέρεις που το πάει τώρα. Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε. Είναι το τραγούδι που έπαιξε, που έπαιζε ας πούμε κατά κόρον, όταν κέρδισε ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, εκεί που είχε γίνει. Μάλλον εκεί το πάει. Καλά, θα δούμε πιο μετά. Περίμενε λίγο.

0: Ο Σάκης λέει, χθες τη Λίμαχε λέει, κάτι έλεγες για το, για την αρχαία Ελλάδα και για τα ερωτικά βοηθήματα. Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι οι Έλληνες είχαν εφεύρει τα δικά τους, γιατί είμαστε πρώτο πόλεμο, το συζητώ, είχαν εφεύρει τον όλυσβο κατασκευής μελίτου από δέρμα γεμισμένο με μαλλί λινό, ξύλινος ή και πέτρινος, και χρησιμοποιούνταν τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες, και αναφέρεται και σε κωμωδίες του Αριστοφάνη, όπως τη Λυσιστράτη, έτσι για να ξέρουμε για τους όλυσβους. Και θα το κάτω ξαναπώ, Φανάση, ο Λυσβερής να γίνεται τελικά, έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις μας, συνεντεύξεις μας, να πάμε για τα πιο σοβαρά. Τα σοβαρά τα οποία έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με ζητήματα περιουσιακά και όχι μόνο, αλλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με μια καθημερινότητα πιο δύσκολη. Ευτυχώς πήρε παράταση η αποψήλωση και ο καθαρισμός των οικοπαίδων, γιατί αποτελεί πραγματικά ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα σε πολλές περιπτώσεις και είναι ένα αναγκαίο μεν, αλλά έτσι θα έλεγα μπορεί να γίνει και ένα δαπανηρό, αλλά να γίνει και δύσκολο σε κάποιες περιοχές, άντε να βρεις ανθρώπους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο, και ειδικά όταν οι ιδιοκτήτες είναι και μεγαλύτερη ηλικία και οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση, προβληματίζονται ιδιαίτερα. Εμείς έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης της Υπομοιδά, και φυσικά και είναι και ενεργειακός επιθεωρητής, θα έχουμε πει. Τι κάνετε, κύριε Κρανίδη, καλημέρα σας.
1: Εσείς, καλημέρα, είμαστε καλά.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε.
1: Επίσης,
0: και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Δόθηκε μια μικρή ολιγοήμερη παράταση, φτάνει.
1: Νομίζω θα μπορούσα να τη δώσω μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή δεν κατάλαβα το 22, ξέρω εγώ γιατί. Μπορείς να δώσεις μέχρι τέλος του μήνα. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει το βέβαιο σκεπτικό του εδώ, φαντάζομαι.
0: Ναι, και εδώ τώρα μου στέλνει μήνυμα ο...
1: Αλλά όταν δίνεις μια παράταση είναι 15, εδώ το δίνεις 30.
0: Ο κύριος Γιώργος Ιωάννου μου λέει ότι υπάρχει ζήτημα, λέει, με την πλατφόρμα που δηλώνεις.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τι γίνεται εκεί, γιατί ήδη, δηλαδή με το που το είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα.
1: Ναι.
0: Πρώτο μήνυμα αφορά αυτό.
1: Λειτουργίας εκεί, δεν το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζει τα ΚΑΕΚ, δεν έχει κάποια τεχνικά θέματα. Οπότε μπορεί να μην κάποιοι μπορεί να δηλώσουν, να έχουν καθαρίσει, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό, να καθαρίσουμε το πιο σημαντικό, μετά να δηλώσουμε. Βέβαια, αν έχουμε καθαρίσει και δεν έχουμε δηλώσει, θα έχουμε ένα μικρό πρόστιμο. Έτσι.
0: Δηλαδή, αν εμείς καθαρίσουμε και δεν το δηλώσουμε στην πλατφόρμα.
1: Έχουμε 100 ευρώ πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Εδώ μου λέει ο κύριος Παντελής ότι πρόσφατα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, το οποίο όμως ο ίδιος δεν έχει κάνει αποδοχή κληρονομιάς, δεν έχει να το καθαρίσει κάποιος. Τι θα γίνει τώρα με αυτή την περίπτωση, ποιος θα το...
1: Και πώς θα μπει να δηλώσει και αν θα είναι.
0: Αν το καθαρίσει ο άνθρωπος, λέει, εντάξει,
1: μπορεί να το καθαρίσει. Ας μπει να δηλώσει ο ίδιος, ας μπει έστω να δηλώσει.
0: Αν μπει να το δηλώσει...
1: Με το ΚΑΕΚ του κινήθου.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αποδέχεται κληρονομιά, έτσι, εφόσον
1: όχι,
0: κάνει
1: όχι.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Γιατί δεν ξέρω.
1: Αυτές οι πλατφόρμες δεν καθορίζουν το ίδιο πτυσιακό.
0: Δεν παίρνει, αγαπητέ φίλε, η εφορία στοιχεία από την πλατφόρμα, ελπίζω δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνει. Εδώ από την πλατφόρμα δεν πήραν στοιχεία οι Δήμοι να ενημερώσουν. Είναι αυτό το θέμα που έχουμε εντοπίσει. Προς το πω, άμα θέλετε, που για μας είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, ενώ πέρσι είχαμε 700.000 άτομα που είχαν δηλώσει κανονικά στην πλατφόρμα και είχαν δηλώσει και το email και το κινητό τους. Έτσι. Στην εποχή του COVID δεν είμαστε.
0: Σωστά.
1: Φαίνεται ότι αυτά τα στοιχεία δεν δοθήκαν στους Δήμους να ενημερώσουν φέτος εγκαίρως με ένα SMS και ένα
0: email. Γιατί να το κάνουν. Το πιο εύκολο είναι να μην ασχοληθείς καθόλου.
1: Και πήγαν οι Δήμοι και ξαναστέλνανε επιστολές.
0: Και επιστολές και πρόστιμα μαλάχη.
1: Όχι, επιστολές. Μα είναι δυνατόν να μην ενημερώσουν με ένα SMS.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ακούστε τώρα, κύριε Κρανίδη, ξέρετε ότι πολύ συχνά έρχονται μετά από ένα διάστημα Δήμοι οι οποίοι καταγράφουν ότι έχετε υποπέσει σε κάποια παράβαση και τι κάνουν, δεσμεύουν λογαριασμούς.
1: Κάνουν τέτοια, είναι διαφορά.
0: Λοιπόν, δεσμεύεις λογαριασμό. Την εποχή, ποια εποχή, κύριε Κρανίδη, την εποχή που, όπως είπατε, του Gov, όπου εμείς, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση, όπως και να έχει, πρέπει να έχουμε δηλώσει mail, έτσι, επίσημο, και το κινητό μας τηλέφωνο. Άρα το πιο εύκολο πράγμα είναι να σε βρει.
1: Πολύ εύκολο.
0: Έτσι. Α, δεν το κάνει όμως. και σου δεσμεύουν το λογαριασμό για ψηλού πείδημα για 100-150 ευρώ.
1: Να πας να τηλεπορήσει, να πας να το πληρώσει και να σκάνει.
0: Ακριβώς. Αυτός λοιπόν ο σεβασμός και στον πολίτη και αν θέλετε και.
1: Μα υπάρχει μεγάλη δικαίωση εκεί πέρα, δεν είναι θέμα. Έχει και ανισομερία, διότι το δημόσιο χρωστάει που χρωστάει 3,2 δις χρωστάει το δημόσιο. Εκεί δεν υπάρχουν κυρώσεις ούτε τόκοι. Όταν χρωστάει ο πολίτης είναι μια άνηση συμπεριφορά. Έχω και ένα άρθρο σήμερα στη στήλη μου σε μια κυριακάτικη εφημερίδα που λέω ακριβώς αυτό. Δηλαδή, γιατί όταν εμείς χρωστάμε στο δημόσιο πρέπει να πληρώνουμε τόκους, υπερτοκισμό, ανατοκισμό και το δημόσιο όταν χρωστάει 3 δις, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Τώρα που μιλάμε. Στην αγορά 3 δις. Γιατί να χρωστάει 3 δις, αν έχει πεπλώνασμα και να μην έχει κυρώσεις, να μην έχει τόκους, να μην έχει τίποτα.
0: Α, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα του ενός πόσων των 3 δισεκατομμυρίων, μάλλον.
1: 3 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, 3 δις στην αγορά. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά.
0: Όχι, βέβαια, σαφέστατα. Αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει σε αυτό. Ο πολίτης πάντα να είναι στη σέντρα που λένε και να βγαίνει στη σέντρα.
1: Όχι, προχωρήσουμε τώρα. Τόσες κυβερνήσεις περνάνε. Αυτά είναι απλά πράγματα. Πρέπει να τα λύνουν χωρίς πολλά χρηστικά και απλά. Και κρίνεται και η ποιότητα διακυβέρνησης από εκεί πέρα. Από αυτά τα μικρά κρίνεται η ποιότητα, όχι από τα μεγάλα.
0: Εν τω μεταξύ έρχεται ομοβροντία τώρα για τις κλήσεις εδώ. Ομοβροντία για τις κλήσεις. Που μιλάνε αυτό.
1: Δεν γίνει ένα φαινόμενο αυτό, δεν είναι θέμα.
0: Άλλος,
1: όπως επίσης έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ στον ΚΟΚ, τον κώδικα οδικής λεωφορείας. Το έχουμε όλοι, έτσι. Περιπτώσεις είναι πλέον και κάπου υπάρχει και δίκαιο βεβαίως και πρέπει να μπαίνουν, αλλά είναι υπερβολές.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος μου λέει. Είμαι 82 ετών, δεν έχω χρήματα να βάλω κάποιον να καθαρίσει το οικόπεδό μου. Τι να κάνω εγώ τώρα με τη σύνταξή μου, που λέει 600 ευρώ το μήνα.
1: Είναι
0: να πάω εγώ, λέει, να καθαρίσω το οικόπεδο, μπορώ. Δεν έχω παιδιά.
1: Θα μπορούσε να μιλήσει με το Δήμο. Μήπως μπορεί ο Δήμος, γιατί ο Δήμος μπορεί η χρέωση να είναι λιγότερη. Γιατί άμα πάει ο Δήμος, τόσο χρέωση τι θα πάρει.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, προσέξτε τώρα. Προσέξτε, ένας άνθρωπος απόμαχος της εργασίας. Κανονικά δεν πρέπει να είναι της ζωής. Ο άνθρωπος αυτός έχει 600 εισόδημα.
1: Και τόσο είναι ο καθαρισμός μπορεί να είναι. Ναι. Τόσο μπορεί να είναι ο καθαρισμός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είναι και πολύ ψηλά οι τιμές. Άλλο θέμα αυτό επίσης. Έχουμε έλλειψη συνεργείων που κάνουν στη δουλειά και έχουν ανέβει οι τιμές. Και βέβαια καθυστερούν και οι καθαρισμοί. Διότι υπάρχει έλλειψη συνεργείων. Δηλαδή ενώ βλέπετε έχουμε, λένε ότι έχουμε πολύ μικρή ανεργία. Σωστά. Έχει μειωθεί. Αλλά είναι σε συγκεκριμένους κλάδους. Δηλαδή στον κλάδο αυτόν, τον τεχνικό κλάδο, εγώ πήγα στον κλάδο της οικοδομής ως μηχανικός μάχημος, εκεί έχουμε θέμα έλλειψη συνεργείων.
0: Αυτό που λέτε τώρα, εδώ για να βάλουν, ας πούμε, ψηφιακή σύνδεση, εννοώ σύνδεση. Ξέρετε, τις γρήγορες συνδέσεις τώρα που οπτική σύνας, ήρθανε 3 συνεργεία στο σπίτι, ξεχωριστό το καθένα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: 3 συνεργεία λοιπόν, και από τα 3 συνεργεία δεν υπήρχε ένας Έλληνας, δεν μπορούσα να συνοηθώ.
1: Μα αυτό είναι, τι να πεις.
0: Δεν μπορούσα να συνοηθώ πραγματικά.
1: Πραγματικά εκεί υπάρχει θέμα. Τουρισμός, οικοδομή, τεχνικά επαγγελματά. Είναι θέμα.
0: Εντάξει, είναι και θέμα κουλτούρας πλέον. Ελπίζω.
1: Το περισσότερο θέμα κουλτούρας είναι. Γιατί όμως να είναι έτσι. Δεν πρέπει. Δηλαδή κάπου πρέπει να πηγαίνουμε και υπάρχει και ζήτηση, έτσι. Σε όλα τα πράγματα της ζωής, η ζήτηση καθοδηγεί τα πάντα.
0: Ναι. Τι έλεγε. Ναι, βλέπετε βέβαια ότι μια και είστε και μηχανικός, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Και είστε, ναι, στο θέμα των... Εντάξει, δεν θέλω να τσουβαλιάζω και
1: όχι,
0: δεν νομίζω ότι είναι παντού. Μιλώ για τις πολυοδομίες τώρα.
1: Καλά, εκεί τώρα, μου ανοίγετε θέμα, αυτό θέλει μια Κυριακή να το...
0: Συζητούσα, κύριε Κανίδη, κάποια στιγμή για ένα προκάτ σπίτι, ας πούμε, που σκόπευα να τοποθετήσω και μου έλεγε ο πολιτής, μα εντάξει, μου λέει στην περιοχή που θέλεις, μου λέει κανένα 2 χρόνια κανένα βγει άδεια.
1: Τι του λέω,
0: 2 χρόνια βγει άδεια. Λέω, είναι 4 μήνες το προκάτ και 2 μήνες.
1: Με τις νέες διαδικασίες που χάζω πολλές άδειες, από το οι άδειες, μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα, αρκεί να υπάρχουν οι εγκρίσεις λίγο. Ποιες είναι οι βασικές εγκρίσεις από την αρχαιολογία, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, την ίδια την πολεοδομία και άλλους φορείς. Εκεί κολλάει. Η διαδικασία υπόλοιπη είναι γρήγορη, να γίνουν οι μελέτες από τους μηχανικούς και πιο γρήγορα.
0: Εκεί όμως χρειάζεται λίπανση κατάλληλη προφανώς για να ξεκολλήσει τα γρανάζια.
1: Όχι, αλλιώς θα πας με καλή καθυστέρηση. Με μεγαλύτερη καθυστέρηση. Πρέπει να τα λύσουμε αυτά. Τελείωσε. Δεν είναι αυτά, είναι τώρα το βαθύ κράτος είναι εδώ που τα λέμε. Αυτό περιγράφουμε όλα και αφήνω το τελευταίο το μεγάλο θέμα του ΔΔΕ. Αυτό είναι.
0: Αλήθεια, αν κάποιος τώρα, ας πούμε, έχει ετοιμάσει ένα σπίτι, έτσι, και θέλει να ηλεκτροδοτηθεί, να μπει το ρολόι, πόσο θα κάνει?
1: Κατά τουλάχιστον 6 μήνες, νομίζω.
0: Κατελάχιστον 6 μήνες. Γραμμή ένα ρολόι έτσι.
1: Μπορεί να είναι επιτυχία τα 6 μήνες, είναι γρήγορα.
0: Ναι. Γιατί δεν έχουμε ρολόγια, δεν έχουμε μετρητές.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Κανείς
1: δεν ξέρει. Δεν υπάρχουν ρολόγια, δεν υπάρχουν, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, αν καταλάβω, υπάρχει ένας οργανισμός, έτσι, ο οποίος σου λέει, ξέρω εγώ, χρειαζόμαστε 10.000 ρολόγια, ξέρω εγώ, στην τάδε περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, το χρόνο. 20.000 στην Αθήνα, 30, ξέρω.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε προϋπολογισμό και να πάρουμε 10.000 παραπάνω.
1: Ναι, και να το βάζουμε και γρήγορα, όχι να κάνουμε γραφειοκρατία.
0: Ωραία.
1: Ξανά το ίδιο
0: εγώ σας λέω ότι δεν έχει δυνατότητα τόσο πολύ ο ΔΔΕ. Δεν μπορεί να κάνει κάποιες συμβάσεις με εξωτερικά συνεργεία για περαιτέρω. Μα αυτό λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή, 6 μήνες. Τι είναι αυτό τώρα, άλλη αιστεία αυτή που μπορεί να...
1: Τι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει εξήγηση. Και εμείς ως Πομιδά έχουμε κάνει την... Ξέρετε, εμείς είμαστε θεσμικός οργανισμός, ναι. Τα έχουμε θέσει θεσμικά, με σωστό τρόπο, με επιχειρήματα όπως κάνουμε πάντα, mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε πολλές και επιτυχίες και πολλές παρεμβάσεις, mm-hmm. Όπως τώρα με αυτή την παράταση που ήταν μια δική μας πρόταση και τελικά ήταν και σωστή, όπως είδατε. Είχαμε τέτοιες συναντήσεις και με τους αρμόδιους υπουργούς και με τον ΔΔΕ. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να λυθεί, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς.
0: Προσέξτε τώρα, κύριε Κρανίδη, για να δείτε ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα σε αυτόν εδώ τον τόπο και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ευαισθησία.
1: Βεβαίως, πολύ.
0: Και καλοσύνη. Πολύ. Προσέξτε, ο κύριος Θανάσης Δημητρίου, mm-hmm. Μου έχει στείλει το τηλέφωνό του, ναι. Προθυμοποιείται εκείνος και η γυναίκα του,
1: ναι.
0: Να πάνε να βοηθήσουν τον άνθρωπο, ναι. Να του καθαρίσουν το οικόπεδο εντελώς δωρεάν. Δηλαδή πραγματικά κάποια πράγματα, κύριε Γιώργο, επικοινωνήστε μαζί μας να σας δώσω το τηλέφωνο. Δηλαδή,
1: και μόνο αυτό αξίζει συνομιλία αυτή.
0: Δηλαδή τι να πω τώρα, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι...
1: Υπάρχει μεγάλη δυναμική εκεί, όπα μια και το λέτε, πολύ μεγάλη δυναμική, η οποία πρέπει να μπορεί να εκφράζεται όμως, έτσι. Ναι. Και όχι οι μειοψηφίες οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά, θα το πω ευγενικά, ναι. Να είναι αυτές που προβάλλονται. Και όχι οι πλειοψηφίες που έχουν την όρεξη. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις αυτό το φιλότιμο του Έλληνα, όλα αυτά.
0: Έχετε δει.
1: Έτσι, αλλά πρέπει αυτά να βγάζουμε μπροστά. Και όχι τα άλλα.
0: Η κυρία Δήμητρα, καλημέρα. Η αρχαιολογία είναι χτυκιό. Ξεκινάς μια επιχείρηση και περιμένεις μήνες χάνοντας χρήματα. Έλεος.
1: Μήνες είναι επιτυχία.
0: Μήνες είναι
1: επιτυχία. Συμβούλια αρχιτεκτονικής επίσης μεγάλο θέμα, αργούν πάρα πολύ. Και πας με κάποιες διατάξεις που τεκμέτωτε ότι έχεις πάρει θετική απάντηση, αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Πρέπει να παρέμβουν, ακούστε, λοιπόν, να μιλήσουμε κάτι. Κάποτε δεν είχαμε τον κόμπ, συμφωνούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ήμασταν στα χαρτιά, πριν χρόνια...
0: Τώρα όμως είναι οργανωμένο, δηλαδή είναι άλμα τεράστιο.
1: Όχι, λέγαμε δεν γίνεται, δεν έγινε όμως. Έτσι πρέπει να γίνει και αυτά. Πρέπει να πιάσει κάτι τη δική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Το λέω για πρόταση. Πιστεύω να με ακούει κάποιος μέσα σας εδώ.
0: Ναι.
1: Ας πιάσουν αυτές τις νησίδες του βαθέως και να τις λύσουν. Να μας απελευθερώσουν.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή να απελευθερώσουν την κοινωνία, την εικόνα. Δεν μπορεί να πει. Εγώ δεν λέω να μην γίνεται ένας έλεγχος και να γίνεται, κάτι είναι σωστό ή δίκαιο ή νόμιμο μαζί σας. Αλλά όχι να γίνεται σε ένα χρόνο.
0: Yeah.
1: Δηλαδή ακόμα και αρνητική απάντηση να πάρεις, να το πω έτσι, ας την πάρεις ένα μήνα. Να ξέρεις τι κάνεις τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να το καθυστερείς τώρα μήνες και εδώ μήνες μου είπατε είναι επιτυχία.
1: Αυτός το φορείς, ναι, είναι από την πρακτική. Και που είμαι
0: με ποιο τρόπο...
1: Δεν μπορεί να το συζητήσει αυτό το πράγμα.
0: Και με ποιο τρόπο ζητάς επενδύσεις, ζητάς να γίνονται...
1: Και πέρα, έχεις το ΙΑΔΙΣ που είναι ένα ωραίο σύστημα, πάει γρήγορα, έχει βοηθήσει πολύ εμάς τους μηχανικούς και τους πολίτες,
0: ναι.
1: Και έχει κερδίσει χρόνο στη γραφειοκρατία, αλλά κολλάς στις συγκεκριμένες εγκρίσεις.
0: Ο Μίδας τι ακριβώς είναι?
1: Ο Μίδας, αν δεν εφαρμοστεί σωστά,
0: ναι.
1: Θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική αυτοκτονία της κυβέρνησης.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Διότι είναι μια καινούργια πλατφόρμα που επιτίθεται ενώνει το ε9, το κτηματολόγιο και την πλατφόρμα του ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να το κάνει μόνο του το κράτος και πρέπει κανονικά να το κάνει μόνο του, χωρίς να ξαναμπούν 6,5 εκατομμύρια υπόχρεοι να διορθώνουν και να επιβεβαιώνουν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα καταλαβαίνετε το νούμερο ότι σας λέω. 6,5 εκατομμύρια. Μιλάμε για χρόνια. Έχουμε και άλλες δουλειές. Δεν έχουμε μόνο δουλειά να δηλώνουν οι άνθρωποι, πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα στο ίδιο. Άρα, αν ο Μίδας πρέπει να γίνει από μόνος του. Αν είναι να ξαναβάλουμε όλο τον κόσμο να πηγαίνει με τους λογιστές του. Δεν ξέρουμε ποιους αρμόδιους ή δεν μπορούν να το κάνουν περισσότεροι μόνοι τους. Ας είναι και θεωρητικά απλό γιατί...
0: 80χρονος άνθρωπος αυτός που θα πάει να κάνει τώρα, θα μπει στο Μίδα. Ποιο Μίδα θα πει, ποιος είναι ο Μίδας.
1: Θα μπαίνουν λογιστές λοιπόν, άρα θα έχουμε και κόστος. Ποιος θα μπει να το κάνει αυτό.
0: Έτσι.
1: Η μηχανική δεν ξέρω ποιος θα μπαίνει, από τους επαγγελματίες από όλους εμάς.
0: Πρέπει να προσέξεις
1: στην εφαρμογή
0: το αυτό. Να κανονίσουμε να έρθετε από εδώ στο στούντιο, να μιλήσουμε περισσότερη ώρα.
1: Έτσι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε ένα εφόλης της ύλης.
0: Ναι, ναι.
1: Για όλα τα θέματα.
0: Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και ρωτήσεις.
1: Είναι καλοί άνθρωποι και πραγματικά και στα social που είμαι εγώ πολύ μεγάλη συνέχεια. Αυτά τα χρηστικά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ένα άλλο μεγάλο θέμα που θέλω να το ανοίξω. ανελκυστήρες, τελειώνει τέλος του μήνα η προθεσμία.
0: Η προθεσμία για να δηλώσεις, ε.
1: Περίπου οι μισοί δεν έχουν πάει.
0: Α, ωραία. Αλλά αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Για μια δήλωση που κρατάει ένα λεπτό.
0: Σωστό.
1: Είναι κρίμα.
0: Και Κρανίδη, να τα πούμε ίσως και το επόμενο να μιλήσουμε.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, γιατί πρέπει να καταλήξουμε για τον κόσμο σε αυτό.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρανίδη. Τα λέμε πολύ σύντομα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
2: Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Ράφεφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, πολλοί θέλουν να απελευθερωθούν από τα διάφορα που συμβαίνουν. Και άλλος φίλος, ο οποίος είναι ομογενής στην Αλβανία, λέει: μπορώ να πάω εγώ να το καθαρίσω δωρεάν για τον κύριο Θανάση, ο Λάμπρος. Θα πάω εγώ, λέει. Αν χρειαστείτε, λέει, και εμένα, θα είμαι εκεί. Και έχει στείλει και αυτό το τηλέφωνό του. Κύριε Γιώργο, είδατε. Δηλαδή, πραγματικά, και εδώ μιλάμε για προσωπική εργασία, έτσι. Και ούτε χρήματα για τη βενζίνη, για να πάω. Δηλαδή, δεν ρώτησαν καν που είναι, μέσα στην Αττική, έτσι. Μπράβο. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι περήφανος για κάποιους από εσάς που είστε αξιέπαινοι, με φιλότιμο πραγματικό. Μπράβο, αδέρφια. Σε λίγο θα επανέλθουμε και θα πάμε να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για τις τιμές, για το θέμα της ακρίβειας. Έχετε και πλατφόρμα τώρα ειδική, για να δω τι θα πετύχουμε με αυτή την πλατφόρμα, πώς θα κοστίσει και όλο αυτό. Το θέμα βέβαια είναι να είναι αποτελεσματική, αλλά και το κόστος βέβαια παίζει ρόλο. Να δούμε και η βενζίνη τι παίζει, τι γίνεται. Πολλά θα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα και επανερχόμαστε.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο
4: vendourisferis.com. Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή.

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Dick man, there goes Mac the Knife.

0: XFM 93,4 τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Axe FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε. Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε!
5: Αλλά τρε! Αλλά τρε!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ.
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Used.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Βραδιά Νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
8: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
9: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Βραδιά νικητών 2026.
3: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούστ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93.4.
2: Η ώρα είναι 11.30.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93.4.

0: FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Relax FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά

0: βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Ε, ο Αποστόλης.
4: Ναι, ναι.
3: Πολλά προσοκυρίσεις είμαι από την Άσπακτο.
4: Γεια σου.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης. Όσοι σάτυρα και να του βάλετε.
4: Τίποτα λες, Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
6: Καμίσου.
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
3: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυγχωδεί από το Βολεψάκιας. Καταλάβατε.
4: Καταλάβαμε.
3: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Εντιαχάρα δεν τα έχω δει πουθενά.
7: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
8: Εσύ μη ρουφιανεύσεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει τέτοια.
8: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία. Όπως άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νεοδημοκράτες, τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
9: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
9: Ο Στάθης ο Κερκυραίος.
4: Μπράβο.
9: Ο Θήμιος.
4: Ο άλλος.
9: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
4: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
9: Μπείτε πιο μέσα.
4: Οπα. Και αν πονέσει.
9: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ναι.
9: Στο επανειδήν σε
4: Επανακούιν θα έλεγα.
9: Ναι, μα για αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
4: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
9: Όχι, το ξέρω, ναι, και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
4: Μου μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
10: Γεια σας.
4: Γεια σας.
10: Και απλώς σας ακούω.
4: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά.
10: Ούτε.
4: Σας ακούω. Ούτε. Και πριν άκουγα.
10: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
4: Πολύ καλή επιλογή.
10: Έγινε καμάρι μου, σε ευχαριστώ.
4: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
11: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Δώσατε.
11: Πες στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Η Ελένη Λουκάη.

0: περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
1: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
0: Ναι, α, ευχαριστώ που μου το λες.
1: Και τι συνέβη?
0: Με συλλάβανε.
1: Μπράβο.
0: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101η σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
1: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
0: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία, είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
1: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε, τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
0: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βρεθεί ως τώρα. Εκεί θέλω, άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
1: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις?
0: Όχι, αυτό θέλω να πω.
1: Α.
0: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, σου λέω, για όλες τις συλλήψεις.
1: Φυλακή ήσουνα.
0: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία και σωματική και ψυχολογική. Λογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα να με χτυπάνε στα πόδια.
1: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
0: Δηλαδή, ξέρετε, έχω περάσει σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
1: Δεν ξέρω. Εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
0: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλετε?
1: Λογικό, υπέγραψε πάνω σε κιλοτάκια.
0: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω? Μου φέρανε νερά, μου
1: Ο Βασίλης
0: φέρανε...
1: ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
0: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει σας.
1: Τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
0: Γι' αυτό το λέω το, ότι το θαύμα των εξαρχείων να πει.
1: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
0: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε, μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
1: Α, δική μας αυτή, τρολ, ωραία.
0: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για σας ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Βασίλης ποιος είναι?
0: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια, πώς να στο πω.
1: Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης, κατάλα, πώς να έχεις το κινητό?
0: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
1: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς, μπράβο.
0: Βρε τι βλακίες, να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
1: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω, έτσι μου πάνε.
0: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
1: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
0: Κάτσε να τελειώσω το
1: Άστα αυτά, ρουφιάνα.
0: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε, γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
1: Και πώς να μην σε ακούνε, μπορούν να μην σε ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
0: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
1: κύριε.
0: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
1: Δεν έτυχε.
0: Έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες, χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
1: Και χειροκροτάγανε. Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
0: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας.
1: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν η φούλα.
0: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι. Σαν...
1: Καλέ, τι χαμό έκανες. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
0: Δεν έχεις πάθει σοκ?
1: Αν έχω.
0: Με χειροκροτάγανε.
1: Έχω σοκ.
0: Όταν με είδανε, σου λέω.
1: Σιξ-σακ σοκ.
0: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
1: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
0: Τμήμα εξαρχείων.
1: Έβαλες αυτά τα πρόσχα τα δερμάτινα που έχεις.
0: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων.
1: Τα σκέφτομαι και εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
0: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων χιλιάδες μηχανές.
1: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες.
0: Μπροστά.
1: Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
0: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
1: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
0: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
1: Ανταλλάξατε Tinder.
0: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
0: Όχι βέβαια.
1: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
0: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχεις πάθει σοκ.
1: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Ακούστε, σου λέω, σαν να ήμουν η βασίλισσα.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, γι' αυτούς είσαι βασίλισσα.
0: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.

0: άργησε αυτό να έρθει.
1: Ναι. Από τι, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
0: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
1: Πες μου.
0: Δεν βλέπω κινήσεις. Λοιπόν.
1: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
0: Α, γι' αυτό μου το πες, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
1: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
0: Όπω φλεξάρισμα κάνει τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
1: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
0: Έχω.
1: Όλοι οι αστυνομικοί Δία μπροστά στι μηχανέ, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
0: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για του μπάτσου. Μην προσπαθεί, μην επιμένει. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
1: Να τα μάθει ο κόσμο.
0: Γεια τώρα, έλα, το παράκανε.
1: Και όλο ο κόσμο.
0: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
1: Παλιοκουμούνια, είχε το τέλος.
0: Να είσαι το διάλογο.
2: Έλα, περίμενε. Πες εδώ πέρα λίγο στην καθαρίστρια τη Ρόζη για τα ένσημα τώρα στο γυροκομείο.
0: Τι θέλει, τι ένσημα τώρα, ένσημα. Έχουμε κλείσει του Ιουνίου. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι.
3: Για πείτε μου.
0: Τι θέλετε.
3: Κάτι μου είπε ο κ. Παναγιώτης εδώ.
0: Ναι, τι θέλετε εδώ και ένσημα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε μαύρα με καλύτερη τιμή.
3: Ποια να κάνουμε μαύρα.
0: Τι δουλειά.
3: Πώς θα γίνει αυτό.
0: Εσείς θέλετε ένσημα τώρα. Να τα κάνετε τι, δεν πάρετε σύνταξη. Θα πεθάνετε πριν τη σύνταξη.
3: Ποιος είναι ο πατέρας σας είναι. Ποιος. Πείτε μου.
0: Ναι.
3: Δεν είναι για τα έτοιμα, απλώς έκανα τα χαρτιά μου εκεί.
0: Είναι για την εμπειρία.
3: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, άμα είναι για την εμπειρία θα βάλω ένσημα εμπειρίας, κάτι.
3: Α.
0: Ναι, τι χαρτιά κάνατε. Εγώ έχω άσο σπαθί. Εσείς τι έχετε.
3: Άσο σπαθί.
0: Ναι.
3: Κάτι προσπαθώ να καταλάβω. Να σου πω πλάκα μου, κάνουνε.
0: Μήπως έχετε τον μπαστούνι, το Ace of Spades που λέμε.
3: Εδώ που λένε, δεν είχε σπαθί με τα
4: μουσικά.
3: Και μου κάνει πλάκα.
0: Τι πλάκα, καλέ, δείξε μου το φίλο σου. Να σου πω ποια είσαι.
4: Χρόνια πολλά για τη Δευτέρα, πολύχρωμος.
0: Ευχαριστώ.
3: Χρόνια πολλά για τη Δευτέρα, πολύχρωμος και πολύχρωμος.
0: Να είσαι καλά.
4: Και τα αυτιά.
3: Α, για την εμπειρία πάω εκεί.
0: Ναι.
3: Μου είπανε ότι μπορώ να δουλέψω και στο σχολείο.
0: Να συνεχίζεις κανονικά. Να πηγαίνεις για την εμπειρία και για τις πληροφορίες.
3: Ωραία. Με έχουν αγχώσει. Άλλοι μου λένε πως είναι καλά, άλλοι μου λένε πως είναι δράμα η κατάσταση.
0: Επομένα θα τα μάθεις όλα.
3: Από εσάς, ε. Τι, δεν πάει καλά το σύστημα.
0: Πολύ καλά πάει.
3: Το εννοεί τώρα ή με κοροϊδεύει.
0: Άντε καλέ, έχω δώσει δικαιώματα.
3: Δικό μας είναι, δεν μπορεί.
0: Δικό σας είναι. Δεν ξέρω ποιοι είστε εσείς, αλλά είμαι. Έλα, γεια.
3: Να είστε καλά.
4: Επίσης θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια για το εργατικό κέντρο στην Εύβοια που το πήραν επιτέλους και έγινε ταξικό μετά από τόσο πόλεμο που τους κάνανε. Μπράβο τους, καλούς αγώνες.
0: Μπράβο, μπράβο στην Εύβοια.
1: Ρε είσαι το τέλος.
0: Ρε είσαι το διάλογο, μωρή, που ξέρεις το τέλος μας. Ρε είσαι το διάλογο.
5: Η ΕΤ 1.
0: Ποιος?
5: Η ΕΤ 1.
0: Πείτε να, για άνθρωποι είμαστε, ανθρώποι. Έλληνοι είμαστε.
6: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
5: Έχει δύο σειρές που η μία λέγεται Ηλέκτρα και η άλλη λέγεται Παραλία. Αυτά και τα δύο έργα είναι δύο βόθροι ατελείωτοι.
0: Γιατί είναι βόθροι?
5: Θα σας πω. Ο κάθε ένας πρωταγωνιστής, μικρός ή μεγάλος, έχει κάνει ένα έγκλημα, έχει συνεργαστεί με Ιταλούς, μαφιόζους, με Γερμανούς, δασύλλογους και όλα αυτά. Όλοι και στα δύο τα έργα μου μοιάζουν. Συνεχίζω να φανταστείτε ότι...
0: Έλα εκεί φτάσαμε τώρα, θα συζητάμε τις υποθέσεις των έργων.
5: Όχι.
0: Τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει και αντιστοίχως είναι βόθρος. Ο άλλος είναι παπάς και πάει με την κοπέλα εκεί πέρα και δεν σέβεται τίποτα. Που είναι και παντρεμένοι. Ο ασέβαστος. Αυτά και τι τα λέτε για τους ιερείς.
5: 17 χρονών παίζει τζόγο με το κογλύφος και τους κερδίζει τα λεφτά.
0: Να το.
5: Καταλαβαίνεις, ένα παιδί 17 ετών. Αυτά λοιπόν τα λεφτά που γυρίζονται ταινίες αυτές, οι σειρές, είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Η ΕΤΕΝΑ όμως δεν βρήκε ούτε ένα λεφτό για να πει τι έγινε προχθές στο στάδιο.
0: Τι ζούμε.
5: Τι ζούμαστε. Γιατί δεν τρέπονται
0: να... Από την ΕΡΤ περιμένεις να πήγε το καλή μάρμαρο, μωρέ, τώρα κι εσύ. Δες άλλη σειρά. Δες τους παπάδες εκεί που πάνε με κοριτσάκια μικρά.
5: Και τον πόνο μας για να γυρίζουν αυτές τις αθλειότητες.
0: Θα τον ξυρίσουν τον παπά.
5: Δρομάνε οι βόθροι και γυρίζουν συνέχεια με τα λεφτά τα δικά μας τις σειρές αυτές. Και μια έτσι 15 δεύτερα να πούνε ότι έγινε αυτό. Σε αντίθεση το Google από την ίδια μέρα γέμισε σχεδόν όλη του την ειδησεογραφία με το τι έγινε στο στάδιο.
0: Μάλιστα.
5: Το ιστορικό αυτό γεγονός.
0: Κοίτα τώρα
5: που... που είχα την τύχη να το προλάβω και να το δω.
0: Να είστε καλά.
5: Αυτού...
0: Μην βλέπετε την παραλία. Είναι του σατανά και προδότες με τους Ιταλούς.
5: Δεν το βλέπω, κύριε, εγώ το θα το ξαναδώ.
1: Βρωμιάρι γκέι.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Αποστόλης.
0: Ναι, ναι.
7: Βασίλης από Περιστέρι. Θέλω να πω, φίλε μου, ότι μας κάνει και καμιά μεγάλη εντύπωση το γεγονός
5: στο ότι εμπλέκονται υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ πέφτω από τα σύννεφα.
5: Στο Φαγοπότη, ναι.
0: Πίστευε εσύ ότι είναι βρωμιά τη δεξή.
5: Μην ξεχνά τον μπαμπά με τα αρχαία. Μην ξεχνά.
0: Έλα τώρα. Αυτό είναι το θέμα τώρα να πει.
5: Του νεότερου Μητσοτάκηδες με τις Siemens. Υπάρχουν και κάτι κλεμμένα από του συνταξιούχου.
0: Κλεμμένα από του συνταξιούχου. Θα του τα δώσουν. Θα του τα δώσουν όταν είναι η ώρα των έρχονται εκλογές.
5: Μπράβο. Μιλάμε για ληστείες τώρα. Δεν είναι απλές κλοπές.
0: Θέλετε και αναδρομικά. Ήθελα αναδρομικά ο κόλο.
5: Όλα καλά. Και μ' αρέσει που ήταν και έτοιμοι και για τις φωτιές, μιας που είναι και επίκαιρο αυτό, με ντρόφ.
0: Αυτό είναι έτοιμοι όπως κάθε χρόνο θα είναι έτοιμοι. Αλλά όπου δεν χρειάζεται να γίνει ανάπλαση κάπως, κατάλαβες, ή αιωλικό πάρκο. Αλλιώς είναι έτοιμοι.
8: Έλα ρε Αποστόλα ρε, πόσο καιρό σε ψάχνω.
0: Δεν ξέρω.
8: Για πες μου Αποστόλη, σε ρωτήσανε γιατί δεν λένε οι καλλιτέχνες για την Κύπρο.
0: Ναι.
8: Μήπως γιατί κάτι καλλιτέχνες σαν το Ρέμο, σαν το Βέρτι και όλους αυτούς δίνουν ερχόλους στους Τούρκους επιχειρηματίες για να πηγαίνουν στα μαγαζιά τους στη Μύκονο. Μήπως γι' αυτό δεν λένε οι καπιταλιστές καλλιτέχνες για την Κύπρο. Για να μην...
0: Φαντάζομαι όταν με ρωτήσανε δεν αναφερόσαν στο Ρέμο. Δεν λέει ο Ρέμος για την Παλαιστίνη και δεν λέει για την Κύπρο, ας πούμε. Υποθέτω τώρα με κοινή λογική, αλλά θα σε αφήσω να το πας εκεί που θες να πας, δικό σου είναι, πάρτο.
8: Όχι, εγώ το ξέρω ρε παιδί μου, αυτοί το είπανε για μας τους αριστερούς, υποτίθετος δεν νοιαζόμαστε για την Κύπρο, που εμείς νοιαζόμαστε και για την Κύπρο και νοιαζόμαστε και για κάθε αντικειμένο. Απλά αυτά τα λένε οι δεξί, να μας πούνε οι δεξί που δεν λένε για την Παλαιστίνη, γιατί είναι φιλελληνές, γιατί δεν λένε αυτοί για την Κύπρο.
0: Να κάνει η μάνα, δεν κατάλαβα.
8: Τι?
0: Τίποτα, εσύ το άρχισες, λέω.
8: Ακριβώς, γι' αυτό δεν λένε για την Κύπρο, όπως και ο Γιανακόπουλος ο υπερπατριώτης.
0: Για να τι?
8: Ο Γιανακόπουλος.
0: Για να τι?
8: Γιανακόπουλος. Ο Δημήτρης, ο υπερπατριώτης, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, δεν λέει τίποτα για την Τουρκία πλέον γιατί αγαπάει πολύ τον Αταμάν.
0: Αφού εδώ ζούμαστε.
6: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
0: Θα πούμε για την Τουρκία, σε παρακαλώ, λοιπόν.
9: Λοιπόν, συνεδριάζει από χθες το κογκρέσο, τον είπα δεν σταμάτησε.
0: Επέστατε, δεν ήξερα εγώ πότε αρχίσανε, από χθες τελικά, ε.
9: Αλλά να κρατάνε μικρό καλάθι, γιατί ξανά ήταν πρωθυπουργός και τέτοιο τι ήταν στην Αμερική. Λοιπόν, και ένα φοβερό, είδατε τι κράτος μυστικές υπηρεσίες έχουμε τη συνδικαλίστρια δασκάλα, φυλακή κατευθείαν.
0: Να το.
9: Κουδούριασμα αυτόφορο.
10: Τα πλάκια που καθόμουν συστά του λεωφορείου, αστυνομικοί με πολιτικά, με άρπαξαν και με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο πολιτικό με απόλυτη.
9: Τον κριτικό με
0: εκεί κατευθείαν απαγωγή στη στάση λεωφορείου. Καλά τις κάνουν οι μπάτσες.
9: Ότι ο κριτικός τον έχουμε με τα όπλα.
0: Παρακολουθείς και την επικαιρότητα, μ' αρέσεις.
9: Και μέσα μετανάστες και στείλαν το βίντεο στη Λιβύη.
0: Να σου πω εσύ, έχεις ασχοληθεί με τον ΟΠΚΠΕ.
9: Πού είναι αυτό το κράτος.
0: Κάτι φούντε σίγουρα έχεις φυτέψει, δεν εξηγείται αλλιώς.
9: Το αντίστοιχο στο Σύνταγμα, αλλάτε όλοι οι αλλοδαποί εδώ. Κριτικούς τους πήραμε τα όπλα.
0: Μόνο ρατσιστήδες είχα καταλάβει ακόμα, αλλά να βγήκε και αυτό. Έλα, γεια.
11: Γεια σου Αποστολή.
0: Γεια χαρά.
11: Κάτι άλλο ήθελα να πω σήμερα να...
0: Ναι, αλλά θα πεις κάτι άλλο τελικά από αυτό που θέλεις να πεις. Και αν μου έλεγες κατευθείαν αυτό που ήθελες να πεις, εγώ πού θα ήξερα ότι θα έλεγες κάτι άλλο.
11: Την άλλη εβδομάδα το που θα σου πω κάτι...
0: Καλά που μου κάνεις το spoiler, να ξέρω, περιμένω.
11: Όμως για μια κυρία που σε είχε πάρει πριν από μέρες τηλέφωνο και σου είχε πει ότι έχασε το παιδί της από τα ναρκωτικά. Το περασμένο Σαββατοκυριακό είχε συνέδριο και συνδιάσκεψη ενός κοινωνικού φορέα που λέγεται ΕΣΥΝ, Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών. Η κυρία αυτή ας μπει στην σελίδα, να δει ποιο είναι το ΕΣΠΗΝ, συμμετέχουν επιστήμονες, άνθρωποι που ενδιαφέρονται να σταματήσουν τα ναρκωτικά και η κοινωνία που τα θέλει τα ναρκωτικά, αυτοί που τα θέλουν. Να μπει λοιπόν στην ιστοσελίδα και να δει ότι υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που ενδιαφέρονται.
9: Ο Αϊνστάιν
0: παράδειγμα. Γεια, εσύ, παρέθηκα
1: με τον Αϊνστάιν πια, γεια. Ήρθε το
0: τέλος. Βρε, άι στο διάλα, μωρί.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
1: Μα ναι, εδώ.
13: Ναι, Αποστόλης.
0: Έλα.
13: Γεια σας. Κάτι θέλω να πω σχετικά με τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη χθες που βάλατε για τους Έλληνες, τους νέους του εξωτερικού.
14: Έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα 650.000 νέοι άνθρωποι. Ένιωσαν οι νέοι, ειδικά οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι, ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πολίτες 2 και 3 ταχυτήτων. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράξεις. Μία πράξη ήταν αυτό που είπε ο Τριαντόπουλος και συνέχεια αποφάσισε προανακριτική.
0: Για πείτε.
13: Έλληνας του εξωτερικού είμαι νέος όταν έφυγα τώρα πια μεγάλωσα. Θα ερχόμουν έτοιμος ήμουν να φύγω με το που άκουσα τη δήλωση, αλλά γάμο που είχα βάλει μπουγάδα και κρυμμένα. Αυτό.
0: Okay. Εντάξει, βγάλετε τι έξω, να γεμίσει και λίγο αφρικανική σκόνη ή να γίνουν ωραία τα ρούχα.
13: Δεν έχουμε εδώ, είμαστε πιο όρια, δεν έχει φτάσει.
0: Α, δεν έχει εκεί. Πού είστε εσείς?
13: Στην Ελβετία είμαι. Αλλά...
0: Γιατί η Ελβετία δεν φτάνει αφρικανική σκόνη. Βάλτε να γεμίσει τότε 50 ευρώ.
13: Ναι, αυτό.
0: Κάτι που λερώνουν πιο πολύ.
13: Τα χέρια μας λερώνουν αυτά.
15: Έλα, πώ τι κάνει.
0: Καλά.
15: Να σου πω, έχει γίνει μια παρανόηση με αυτά που είπε και ραμαίο και τσάπα την κράζεται.
0: Όπα, ναι, να διορθώσω.
15: Ναι, ναι. Γιατί είπατε 1700 ευρώ το μήνα. Δεν είπε αυτό. Είπε, θέλω να δουλέψω από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο και θέλω 1700 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο.
0: Α, δεν είπε το μήνα.
15: Όχι,
0: δεν είπε το μήνα, οπότε είναι ετήσιο. Σωστό.
15: Ξαναβάλτο.
16: Θέλω να δουλέψω Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Εγώ θέλω πάνω από 1700 ευρώ. Αυτό είναι ο όρο μου εμένα.
0: Σε πιάνει και το φορολόγητο. Καλό είναι να το δούμε θετικά.
15: Εντάξει, τώρα είμαστε κάπου νομίζω ότι συμβαδίζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, αυτό στέκει.
15: Αποστόλη μου.
0: Έλα.
15: Παναγιώτης από Κερατίνη.
0: Ωραία.
15: Κάποιο παλικάρι πήρε και είπε για τη Χρυσή Αυγή ότι ετοιμάζονται να βγουν έξω.
0: Ναι, έξω τώρα δεν εννοεί έξω, έξω εννοεί εκεί κάτω στα λαγούμια αυτό. Yeah. Στους πονόμους, ναι, εντάξει.
15: Να ξέρετε, είναι λίγο επίφοβο αυτό, παιδιά. Με μία κουβέντα ο Κασιδιέρης έβαλε Σπαρτιάτες μέσα στη Βουλή.
0: Καλά, παιδί μου, τώρα εντάξει, έχουμε δει τσίρκα και τσίρκα, δεν σημαίνει κάτι.
15: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Χίτλερ όταν έκανε φυλακή έγραψε το Mein Kampf και μετά έγινε καγκελάριο στη Γερμανία.
0: Και το σκυλί όταν γαυγίζει τα πρόβατα ακολουθάνε. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Με τι λεξιλόγια.
15: Ξέρω εγώ με τις κατάγλυψεις.
0: Ουγκ. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, αλλά πόση ώρα. Άντε, μέχρι να το διαβάσει ένας δαπίτης, μέχρι εκεί απευθύνεται. Παραπέρα δεν πάει.
15: Ένα τελευταίο είχα την τύχη να υπηρετήσω μαζί του για δημιουργία.
0: Εσύ.
15: Ναι, ναι, εγώ.
0: Γιατί.
15: Ρε φίλε, εκεί πέρα έτυχε τώρα τι θα σου πω. Θέλαμε και εμείς να γίνουμε, βλέπαμε μικρή G.I. Joe και νόμιζαμε να γίνουμε G.I. Joe και τελικά πήραμε παράσταση με αυτή τη Σουγκαρίστα.
0: Ναι, εντάξει, αυτή δεν το δαν ακριβώς έτσι, το δεν την πιο σπλάτερ εκδοχή του.
15: Φίλε, 35 μοίρα καταδρομών, όντως ήταν εκεί πέρα αυτός, η μόνη υπηρεσία που έκανε, δεν τον βλέπαμε καθόλου βασικά. Βλέπαμε κάτι σταυρούς πάνω του, μας έλεγε ότι είναι με άνδρη.
0: Μην μου πεις ότι ήταν γιοτάς, δεν θέλω να ακούω τέτοια.
15: Όχι γιοτάς,
0: δεν ξέρω. Στην ουσία γιοτάς, βίσμα.
15: Εμείς τους λέγαμε πολύμπριζα. Η μόνη του υπηρεσία.
0: Τα πολύμπριζα δεν ξέρω γιατί τους λέγατε, το μόνο που ξέρω από τα πολύμπριζα είναι ότι έχουν πολλές τρύπες, αυτό ξέρω.
15: Η μόνη υπηρεσία ήταν στη λέσχη αξιωματικών, ούτε καν στο καυσίμι. Στη λέσχη αξιωματικών για 2-3 ώρες την ημέρα.
0: Ζωάρα.
15: Να φτιάχνουν τρέντο εσπρέσο. Γιατί βγαίνει και το παίζει, το λέγε τους ψηφοφόρους, αυτούς που ετοιμάζουν να το ψηφίσουν γιατί νομίζουν ότι είναι ο υπερστρατιώτης.
0: Ναι, ναι, αυτό.
17: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή σας για το κέρδος μερικές φορές.
0: Ναι, έχουμε μια αιμονή καπέλο.
17: Πού γίνεται αυτή, δηλαδή δεν μπορεί να μπουκάρει ένας καπετάν αυτιάς, ας πούμε, στο Ευρωκοινοβούλιο και να πει πού δίνετε ρε μαλάκες 50.000, δώστε 200, δώστε.
0: Αυτό
17: δώστε,
0: περιμένουμε 200. Και εμείς και δεν το κάνει, δεν μπουκάρει, δεν μπουκάρει. Μια μπουκα περιμένουμε.
17: Μπουκάρε μέσα και τους πήρε και τα σόβρα ο Γιώργος, να πούμε ο δικός μας ο αυτιάς εδώ χάμω.
18: Η πρώτη απόφαση που μου ήρθε ως γενικός ηγητής του ευρωπαϊκού προπολογισμού ήταν 20 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και τους λέμε συγχωρείτε, θεωρείτε την Ελλάδα πτωχοκομείο. Γίνανε 100 παιδιά.
19: Μπράβο!
17: Και αυτός...
0: Κόβεσαι τώρα, χάνεται. Όταν λες για αυτιά κόβεσαι, κάτι συμβαίνει. Μας παρακολουθούνε, απαγορεύεται. Να το, είδες, να το.
17: Σε χάνω, σε
0: μπήκε
17: χάνω.
0: Το Predator τώρα. Έλα, γεια.
20: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
21: Παραπολιτικά.
0: Ναι, τα ίδια.
21: Ναι, ελληνοφρένεια.
0: Η ίδια.
21: Δεν σας άκουσα. Κύριε.
0: Εγώ είμαι κύριε, πείτε μου.
21: Ναι, λέω ότι ακούω ελληνοφρένεια αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ακούτε.
21: Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ. Πες το Αποστόλη.
0: Ναι.
21: Δεν είναι ένα 40, πού τα βρήκε την ημέρα. Για να κάνει μια διαίρεση 365 μέρες με το 2.50 που δίνει ο Μητσοτάκης. Να δεις πόσα λεφτά είναι.
0: Πόσα είναι.
21: 0.80 λεπτά δεν είναι.
0: Ωραία, 0.80 μήνυμα στα χάριστη και το 0.80 καλό είναι.
21: Α, ναι.
0: Μισή φατζόλα ψωμί, πόσο θα φας κάθε μέρα.
21: Πόσες φέτες, πώς το είπε.
0: Εμ σου έχει δωρεάν το ψωμί, εμ παραπονιέστε κιόλας. Ορίστε, το ένα-ένα τα λύνουμε. Το ψωμί free.
21: Πολύ ωραία.
0: Σιγά-σιγά θα πάρεις και το γάλα.
21: Αυτό είναι, δεν το ξέρω, ρε μου το.
0: Αυτή τη ζωή, την άλλη ζωή, κάποια ζωή.
22: Τι είπατε?
23: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
23: Τι κάνουμε?
0: Ωραία, όλα καλά.
23: Ξέρεις τι θέλω?
0: Πού να ξέρω τι θέλεις.
23: Μήπως μπορείς να μου πεις μια τιμή για μεταμόσχευση μαλλιών.
0: Τουρκία, τώρα εκεί μάζεψε τα εκεί τα από Κωνσταντινούπολη.
23: Είδα έναν κόλο που έκανε και λέω μήπως κάνω κι εγώ.
0: Πού πήγε αυτός ο κόλος νομίζεις? Κωνσταντινούπολη πήρε σου λέει. Κάτσε να φτιάξω το μαλλί πρώτα πριν πάρουμε τη βασιλεύουσα.
23: Ναι.
0: Ας έχω φτιάξει εγώ το μαλλί να είμαι έτοιμος όταν την πάρουμε.
24: Πάλι με χρόνους με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι.
25: Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα.
23: Σωστός, είναι όλο πακέτο, έτσι.
0: Ναι, έτσι πάει.
23: Είναι όλοι.
0: Και είναι αυτό σαν τα κεσεδάκια με το γιαούρτι που βάζαμε στο δημοτικό και βγαίνουν οι φακές σιγά-σιγά. Αυτό έχει πετύχει, αυτό το αποτέλεσμα. Ή τον κύριο Πατάτα. Ένα από τα δύο.
23: Σωστό. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα τα κορίτσια που σε περιμένουν στη Βούλα και σ' άλλα τα κορίτσια που σε περιμένουν στην Ξάνθη για να σε δουν οπωσδήποτε. Είχαμε μία σύσκεψη προχθές με τον γραμματέα του Κουτσούμπα εκεί και μου είπαν εσύ βγαίνει στην Ελληνοφρένεια. Λέω εγώ βγαίνω. Αχ, περιμένουμε να δει όπως θα το δούμε.
26: Ε,
2: κούλου μα λέει.
0: Έλα.
2: Τι έγινε.
0: Καλά.
2: Καλά είσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Έλα να σου πω. Ήθελα να πω για τον Ταρίφα το φίλο μου που έλεγε ότι θα ψηφίσει μέχρι και βασιλιά για να ρίξει το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης βγαίνει γιατί υπάρχουν οι λύθοι που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν και νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική πράξη, πολιτική επανάσταση. Κάτι είναι αυτό. Μιλάτε φιλελεύθεροι, να σα πω το εξή. Ο καπιταλισμός θα σπάζει καράβια, πλοία, ιστορίες ότι θα γίνεται κάτι και μένετε κακομύριδες μαλάκες. Αυτά αποστολή μου είχα να πω. Και σε αιτισμού στο Μαρκόνι θα μπω να διαβάσω το διάγγελμά του.
3: Ποιος αποστολή.
0: Για χαρά.
3: Ο Βλάκωνας από τα βάθη της Βλακωνίας σου παίρνω.
0: Μάλιστα. Τι θες.
3: Τι να θέλω. Πρώτον πρέπει να συγχαρώ τον υπουργό τον κύριο Κυριανάκη και την κυβέρνηση διότι πλέον λέει θα υπάρχει μια πλατφόρμα για να βλέπουν οι πολίτες τα τρένα σε πραγματικό χρόνο και να μπορούν να τα αποφεύγουν. Διότι το τρένο να αποφύγει τον πολίτη δεν παίζει. Μόνοι μας ό,τι κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Δεύτερο, επειδή έχει γίνει πολύ θέμα με τον δήμαρχο του Γηθίου και τον Ντέος, τον Ντεγκρές.
4: Υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο.
3: Μια πρόταση που θα είχα να κάνω είναι ότι ο Ντεγκρές δεν έπρεπε να ονομάζεται Ντεγκρές, δηλαδή της Ελλάδος. Έπρεπε να ονομάζεται Ντεμέρ, μένει της μάνας του.
0: Ντροπή κύριε.
3: Και ενδεχομένως και της γιαγιάς του και της θείας του.
0: Ναι, κυρίως της γιαγιάς του.
19: Γεια σου Απόστολε.
0: Γεια σου φίλε.
19: Καλώς ήρθατε κιόλας από τις διακοπές.
0: Ναι, διακοπές, τώρα μην φανταστείς, προετοιμάζαμε την πρώτη εκπομπή.
19: Α, γι' αυτό λείπατε τόσες μέρες.
0: Ναι, ναι, τόσες μέρες, τώρα δεν είναι και τόσες μέρες. Αυτό που λέμε πολλές μέρες είναι αυτό που λέμε, λείψαμε κάποιες μέρες, ξέρω εγώ, που ήταν αργίες.
19: Μάλιστα, κάνετε πολύ σωστά. Θα ήθελα να κάνω αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν είμαι βέβαια στην ομάδα αλήθειας, αλλά θέλω να την αποκατάσταση.
0: Μπορείς να κάνεις μια αποκατάσταση όμως, ναι, γιατί αυτοί που ήταν στην ομάδα αλήθειας λέγανε αλήθεια, οπότε κλάιν.
19: Όχι, μια χαρά και εγώ ερασιτέχνης, είμαι φανταστής. Θέλω να πω για την Νίκη Κεραμέως που την κατηγορούσαν πάρα πολύ ότι δεν έδινε τις συντάξεις εγκαίρως και έλεγε ότι δεν μπορεί να προετοιμαστεί το σύστημα.
22: Μια προκαταβολή δεν θα μπορούσε να δοθεί ίσως. Αυτό το
25: είναι τεχνικό
22: είναι.
25: Το ζήτημα για τη ροή των δεδομένων.
19: Αυτό είναι αλήθεια. Σκέψω όταν κάναμε sacralization of the room που έλεγε και η Σοφία Βούλτεψη για τη Λάρισα.
25: Sacralization of the room.
0: Ναι, ναι.
19: Έκανα δύο μήνες να δώσουν τα χρήματα. Το κράτος έχει συνέπεια, φίλε μου. Δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα την ίδια μέρα που αποφασίζονται να δοθούν τα χρήματα 670.000.
0: Δεν μπορεί να δίνονται και συνεχώς χρήματα, αηδίασα. Κάποια στιγμή να δοθούν και αξίες.
19: Βεβαίως.
0: Μας έχουν διαβρώσει τα χρήματα, όχι άλλα χρήματα. Enough is enough, δηλαδή αρκετά είναι αρκετά.
26: Hashtag 10/1/2016.
0: Αξίζει και τα hashtag, κάγκελο. Έμεινα hashtag που λέμε. Η σπουτάνα στο hashtag. Εκεί έχει πάει η κατάσταση. Όχι αγάπη μου, όχι. Ως εδώ, παρακαλώ πολύ. Γεια σας.
26: Ναι, για χαρά, πώς το λέει.
0: Για χαρά.
26: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για εμάς τους συνταξιούχους, για τα ψίφουλα. Και τα καμαρώνει ο κύριος Μητσοτάκης, καμαρώνει γι' αυτό. Θα τα δώσει, λέει, στους χαμηλούς συνταξιούχους και αυτοί που είναι από 65 ετών και πάνω. Οι υπόλοιποι μας φαντάζονται ως μεγαλοεισοδηματίες, λέει, και δεν δικαιούμαστε το επίδομα. Λοιπόν, εδώ και τώρα, κύριε Μητσοτάκη, θέλουμε το δώρο του Πάσχα Χριστουγέννων και επίδομα αδείας που μας το πήρατε με πολιτική απόφαση και με πολιτική απόφαση θα μας τη δώσετε πίσω. Είσαι γελασμένος εσύ και η κυβέρνησή σου, αν νομίζεις με τέτοιες δοκιμασμένες και από προηγούμενες κυβερνήσεις θα αποσπάσετε το ψήφο και την ανοχή μας των συνταξιούχων. Ανεβάστε το θέμα.
0: Άντε πάλι.
26: Βάει ηλίκια στην Αθήνα. Είμαι πολιτικός, πρέπει κι εγώ σας.
0: Τι είσαι εσύ? Και εσύ είσαι πολιτικός, το είναι ο Άδωνης θα μου πεις. Δεν θα είσαι, γιατί να μην είσαι. Να είσαι.
26: Κίνημα θα το κάνω τώρα, κίνημα.
0: Μην το κάνεις κίνημα, κάνε κούνημα να γουστάρουμε.
26: Κίνημα με τους εξωγήινους όλους που.
0: Με τόσους βλαμμένους που έχουν φέρει αυτοί και τους έχουν κάνει και οι βουλευτές και οι υπουργούς. Εξωγήινους, καλύτερα εξωγήινους.
26: Ο Μιχαήλ Κράτσιος τον.
0: Είναι εξωγήινος ο Μιχαήλ Κράτσιος, εντάξει κάπου.
26: Δεν τον καλείτε εδώ, τον έδιωξε.
0: Δεν έρχεται. Τέλος πάντων, έλα να είσαι καλά. Γεια.
27: Να σου πω, λείψατε πολύ καιρό μωρό και έχω κάτι απορίες. Λοιπόν, από την πρώτη. Λέει ένας, οποιοσδήποτε. Χριστός Ανέστη. Και απαντάει ο άλλος αληθός. Τον είδανε.
0: Όχι.
27: Αλλά πώς θα λένε, έτσι κουτουρού.
0: Κατεφημισμών.
27: Α, ωραία. Εντάξει, η δεύτερη απορία. Τώρα μετά τον υφυπουργό υγείας. Έχετε σκεφτεί τη δουλειά, θα κάνετε. Θα πήρε όλο το τέτοιο, ρε. Τι έκανες τώρα, για πες.
0: Ναι, αλλά μπαρμπάδικο, πολύ παλιωμοδίτικο. Δεν ήταν και τώρα, μη λέμε χαζομάρες.
27: Τι δηλαδή.
0: Έχει γίνει αυτό η νιανιά. Δηλαδή έχουμε ιδιάσει αυτό. Ήταν πριν 8 μήνες.
27: Πριν 8 μήνες έγινε.
0: Όχι, πριν 8 μήνες ήταν μόδα αυτό που έκανε. έκανε.
27: Α, ναι.
0: Ναι, αυτό το έκανε τώρα, α πούμε, ο Μπούμερ.
27: Α, κατάλαβα.
0: Βαριέμαι.
27: Περσινά ξινά.
0: Άσε με τώρα.
27: Καλά, ψυχίζεσαι, παλικάρι μου, και έχει φάει και πολύ αρνή.
0: Δεν έχω φάει πολύ αρνή, δεν είμαι του αρνιού τόσο.
27: Α, ναι, και εγώ, βούρδε.
0: Δηλαδή το μεζεδάκι μου, ω μου αντιστοιχεί.
27: Α, σοβαρά.
0: Εντάξει, μην φανταστεί. Λιτότητα.
27: Σύμπησε.
0: Από τα τσουρέκια έχω πάρει τι κοιλιέ.
27: Σοβαρά, μιλά. Ωραία. Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Πάντω αδύνατο δεν είσαι. Εγώ τώρα που φυσάει είναι φανταστή, έβαλα και μια πετρούλα στην τσέπη. Γιατί κάθε Πάσχα δυνατίζω, δεν μου αρέσει τίποτα από όλα αυτά. Και μια ακόμα απορία. Ποιο είναι πιο συχαμένο, ο Γεωργιάδη ή αυτό ο Φλωρίδη?
0: Τώρα είναι λίγο σικαί ότι βάζει δίπλα τον Άδωνη, είναι λίγο. Τέλο πάντων. Καλά τα πάει ο Φλωρίδη, αλλά δεν το βάζει δίπλα τον Άδωνη, είναι σικαί.
27: Είναι ακόμα δηλαδή ο Άδωνη,
0: Δεν αλλάζουμε. Δηλαδή να έχουμε και κάποιε σταθερέ στη ζωή πια.
27: Αλλά καλά τα πάει κι αυτό όμω. Να το αναγνωρίσουμε.
0: Πολύ.
5: Καμία απολύτω συγκάλυψη δεν υπήρχε. Με αυτά παραπλανήθηκε ο κόσμο 1,5 χρόνο τώρα.
6: Λοιπόν, είπα και εγώ να μιλήσω ανθρώπινα, αφού από παλιά μου λέτε ότι όταν βρίζεις χάνεις το δίκιο σου. Έχω νυπόλ και εγώ, ρε φίλε, να μιλήσω λίγο όμορφα.
0: Μην τζιμπάς τώρα, μην τζιμπάς. Εσύ χωρίς βρισιά δεν υπάρχεις, δεν έχει νόημα.
6: Μα σε παρακαλώ τώρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με βρίζουνε, ο άλλος προχθές με είπε πάλι λίθιο, ο άλλος με λέει έτσι, αλλιώς, εντάξει. Ωραία ρε αδερφιά, εγώ δέχομαι αυτά που λέτε. Πες σε 100 άτομα. Αυτοί που με βρίζουνε είναι 3. Κι άλλοι 5 από τα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κουμούνια κλπ. Είστε 15%. Οι υπόλοιποι. Εμείς λοιπόν οι 60 σας γαμάμε. Κατάλαβες?
0: Αχ, μη γαμάτε πολύ, μη γαμάτε.
6: Αυτό ήθελα να πω όμορφα και ωραία χωρίς βρισκές. Μόνο ότι σας γαμάμε. Λοιπόν, πάρτε τα αρχίδια μου και βρίσκε όσο θέλετε.
0: Για πες τώρα το ίδιο με βρισκές όμως.
6: Ρε μου ο Πανίδη, έτσι είμαι εγώ. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε? Είμαι ένας άνθρωπος δίκαιος, δημοκρατικός.
0: Αυτό που είσαι όμως θα τα ακούς τώρα, γιατί έχω ακροατές που σε βρίζουν. Τώρα θα τα ακούσεις πάλι.
6: Τώρα θα σε γαμίσω εγώ.
0: Τώρα κλείσε να ακούσεις.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, εδώ.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Max FM 93,4. Τα λέει όλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Γεια σου, Αποστόλη!
0: Ναι, ναι.
11: Γεια σου, ο Παναγιώτης είμαι. Άκου τώρα, να σου πω κάτι. Κάνουμε επαναστάσεις εδώ του καναπέ. Σκότωσε τα παιδιά, το βγάζουνε με πλημέλημα, οι μαφιόζοι. Και τι, να σου πω και κάτι, δεν είναι αντιπολίτευση αυτή εδώ. Αν ήταν αντιπολίτευση, θα είχαν ξυλωθεί τα πλακάκια από το Σύνταγμα όλα. Εδώ πρέπει και η αντιπολίτευση όλη, ισομή, να ψηφίζει Μητσοτάκη. Δεν μπορεί, δεν εξηγείται δηλαδή. Αυτός έπρεπε να είχε πέσει την επόμενη μέρα του δυστυχήματος.
12: Άντε ρε, επιτέλους τύπωσε, το ξέχασα τι ήθελα να πω.
0: Έλα μου, δεν θα ήταν σημαντικό γι' αυτό.
12: Εννοείται. Ας πω τι ακούμε ρε, 2025 έχουμε και άλλοι βγάζουν τηλεόραση πολιτική αστρολόγος.
28: Το θέμα των ημερών είναι Μακρόν με την Πρισή.
29: Μια γυναίκα κρυός, την οποία της έσπασε τα νεύρα ο καλός της.
30: Έτσι αυτός αλλιώς... τι ζώδιο είναι.
29: Είναι το ξώτη.
30: Κρυός με το ξώτη, δεν ταιριάζουν. Ναι.
12: Και στο κάτω-κάτω τι θα πει πολιτική αστρολόγος. Δηλαδή οι άλλοι που είναι άλλοι αστρολόγοι είναι αισθηματικοί αστρολόγοι.
0: Είναι αστρολόγος που ξέρει και τα ζώδια πολιτικών, δηλαδή αυτό εννοούμε, όχι κάτι άλλο, τώρα μην φανταστείς.
12: Ή ας βγει ο Μαρκόνι να μας εξηγήσει.
0: Α, ναι, έχουμε και αυτό. Σωστό.
12: Βέβαια.
0: Έχουμε το asset και δεν το εκμεταλλευόμαστε.
12: Επειδή έχω τσακωθεί εγώ με ανθρώπους που μου λέγανε για ζώδια και όλες αυτές τις μαλακίες. Λέω, παιδιά, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ισχύουνε, μπα. Αν πονάει το κεφάλι σου όμως κάνεις ξεματιάσματα. Αυτά ισχύουνε.
12: Ναι. Άκου να σου πω τώρα τα σοβαρά. Λέω, παιδιά, δεν ισχύουνε. Μα γιατί δεν ισχύει και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχουν 3 κανάλια στο YouTube, Καθημερινή Φυσική, Αστρόνιο και Μάτ Scientist,
0: που... το αστρόνιο, τι λέει, δεν λέει το αστρόνιο για τα ζώδια.
12: Έλατε. Να σε ακούσει ο Παύλος, θα σε πάρει τηλέφωνο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, είδες αυτό, ξέχασα τι ήθελα να σου πω. Έχεις το διάλογο.
0: Μα πια και εσύ ένα μυαλό, όχι μόνο καλοκαίρι, τέλος πάντων.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα.
1: Τι ζώδιο είναι το κόμμα?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ο Κουτσούμπας.
0: Α, αυτό το κόμμα. Έλα, παιδί μου, κόμμα είναι το Πασόκ. Παρθένος.
29: Το Πασόκ θα αρχίσει λίγο να ανεβαίνει, γιατί με τον Κρόνο που έφυγε από τους ηχθείς που το πίεζε, μιας και το Πασόκ είναι Παρθένος.
1: Ο Κουτσούμπας είναι Παρθένος.
0: Όχι, το Πασόκ.
1: Όχι, το Πασόκ, ρε, το κουκουέρε.
0: Και η Νέα Δημοκρατία είναι Οκτώβρη, τι είναι άραγε? Ναι. Ζυγός, τοξότης, κάτι τέτοιο.
1: Έχω προβληματισμό και δεν με βοηθάς. Το κουκουέ, τι ζώδιο είναι?
0: Δεν μας τα είπε, δεν τα ξέρω τόσο καλά τα ζώδια.
1: Ο Κουτσούμπας.
0: Πότε γεννήθηκε ο Κουτσούμπας?
1: Ο Κουτσούμπας τι ζώδιο είναι?
0: Δεν ξέρω. Το κουκουέ πρέπει να είναι Σκορπιός τώρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν είναι μαλάκα, ψηφίζω τόσα χρόνια και δεν ξέρω αν ταιριάζουμε, ρε μαλάκα. Δηλαδή...
0: Περίμενε, αν το κουκουέ είναι Σκορπιός, δες τι ταιριάζει. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ. Τι είσαι?
1: Καρκίνος.
0: Καρκίνος με Σκορπιό. Για πάτε το στη συναστρία να δεις. Κουτσούμπας πρέπει να είναι. Το ψάχνω τώρα, περίμενε. Αύγουστο λέει. Λιοντάρι.
1: Λιοντάρι, ναι. Εκτός αν είναι αρχή. Ναι, λιοντάρι.
0: Λιοντάρι σαν τον Τζίπρα.
29: Όταν ξαναήταν ο Δίας στον καρκίνο και στο Λέοντα, το 13 και το 14, ήταν που ο Αλέξης Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ είχε την άνοδό του.
1: Είμαι σκάτερ, μαλάκα, τώρα τόσα χρόνια ψηφίζω. Και άμα δεν ταιριάζουμε, τι ψηφίζω τόσα χρόνια έτσι?
0: Ναι, καρκίνος με λιοντάρι. Καρκίνος είπες εσύ, ε.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι ταιριάζει, φίλε. Λυπάμαι.
1: Και τι να κάνω τώρα?
0: Μπορεί να ταιριάζει όμως με το κουκουέ που είναι Σκορπιός.
1: Α, εντάξει, το σώνει.
0: Οπότε ταιριάζει με το κόμμα, ίσως όχι με τον Κουτσούμπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω, μήπως είσαι αναθεωρητής, μήπως είσαι ρεφόρμα, μήπως είσαι εσωτερική αντιπολίτευση.
1: Εσείς ταιριάζετε, έχετε το κρίκι.
0: Δεν το έχω τσεκάρει. Μήπως ταιριάζει με Αλέκα πιο πολύ.
1: Όχι, όχι.
0: Που η Αλέκα νομίζω και αυτή προς το Σκορπιό πρέπει να είναι.
1: Με Αλέκα, όχι, εντάξει, ψήφιζα και Αλέκα, αλλά τώρα με Μήτρο τα έχω βρει καλύτερα.
0: Τα έχεις βρει, παρόλο που δεν ταιριάζει.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, να δω και ο Χαρίλαος, ο Χαρίλαος Ιούλιο, λιοντάρι και ο Χαρίλαος.
1: Εντάξει,
0: ρε μαλάκα. Α, ή οριακά και καρκίνος, δεν ξέρω.
1: Ταξικός αγώνας τώρα, τροφικότητες και αρκίδια. Να, έτσι βγαίνει η ψήφη.
0: Πρέπει να βρω τι ταιριάζει. Α, με τη ζωή ταιριάζει, το βρήκα.
29: Η ζωή πολύ θα τελευταία. Το πούνε. Τώρα ο Κρόνος θα έρθει και θα τη μαζέψει.
1: Όχι, μην το κάνεις αυτό.
0: Με τη ζωή, για τη ζωή είσαι, ναι.
1: Θα γίνω απολίτικ.

0: Και αν μπορείς ένα πότ μπορεί λίγο Ντόρα, λίγο Κυριάκο, λίγο Κεγιό, ας πούμε.
1: Πάνα χαθείς. Εντάξει, θα δω.
0: Είμαι φυχαμένος, το ξέρω.
2: Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο?
3: Είναι όραμα μιας επανάστασης η οποία δεν γίνεται μόνο από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από κάτω προς τα πάνω.
4: Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλο κύκλος μόνο με επανάσταση πάει.
5: Σηκώνεται έξαλλη η γιαγιά μου, η οποία ήταν έτσι και ξέρεις, γκράντε, μεγαλοπρεπής σε ό,τι έκανε και σε ό,τι έλεγε και φωνάζει.
1: Μαρίκα Μητσοτάκη.
5: Μαρίκα Μητσοτάκη. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι.

0: Έλα ρε μπαλούρδο χιονάτη με την πρώτη.
1: Με την πρώτη, τι κάνεις?
0: Ούτε τούτ δεν πρόλαβε να κάνει.
1: Όχι, ξέρεις γιατί? Γιατί το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτουτ.
2: Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτουτ. Γι' αυτό έκανες τούτουτ σε ένα μογκόλο.
0: Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να βάλεις κολοτούμπες του Άδων κι ανού άλλου. Mm. Και για το Ισραήλ, για το πρόλογο του βιβλίου του Πλεύρη, τι είχε κάνει.
3: Ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη.
4: Το βιβλίο Βόμβα, εν πάση περιπτώσει.
3: Ότι είναι βόμβα, χθες το πήρε ένας φίλος μου, πολύ δεινός ιστορικός, και μου λέει το εξής, με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει, τι βιβλίο είναι αυτό? Μου λέει, ρε φοβάμαι να το έχω πάνω στο γραφείο, το βάλω από κάτω, μου λέει κραγή. Πραγματικά δεν υπερβολή. Ομολογώ, στο βιβλίο αυτό ο Κωνσταντίνος Πλεύρης ξεπέρασε τον εαυτό του.
0: Ό,τι έλεγε τέλος πάντων για τους Εβραίους, για τους Ισραηλίτες πριν, με αυτά που λέει τώρα.
3: Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς αναγκαστώ να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στην λωρίδα της Γάζας, δεν ήταν καθόλου ευτυχής.
5: Ήρθα σήμερα στην εκπομπή αμέσως από την εκδήλωση της πρεσβείας του Ισραήλ. Σήμερα είναι γιορτή για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Είμαι πολύ περήφανος που πήγα. Είμαι πολύ περήφανος που το κράτος είναι σύμμαχος Ελλάδος. Είναι ένα κράτος που θαυμάζω πάρα πολύ και οι πολλοί πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι και ο καλύτερος φίλος και σύμμαχος Ελλάδος διεθνώς με διαφορά.
0: Συν σκολοτούμπες πάλι του Άδωνη για το Μητσοτάκη, αυτά που έλεγε όταν ήταν στο Λάος.
3: Και επειδή ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού, ο οποίος δεν ξέρει πού θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, πήρε τη μορφή ενός βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μας συστήματος, ο οποίος βρήκε τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας στη βουλευτική αποζημίωση και στα δίθεν προνόμια των βουλευτών. Βεβαίως, εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους, άρα δεν έχεις καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής. Όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά λύσεις πραγματικές.
0: Και αυτά που λέει τώρα, τον βλήθη.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευλογία και υπερηφάνεια και σας ευχαριστώ που μου εμπιστευτήκατε αυτόν τον κρίσιμο ρόλο και σήμερα μπορεί να είμαι εδώ σε μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Σας αξίζουν προσωπικά συγχαρητήρια, κύριε Πρωθυπουργέ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το δικό σας κύρος στην Ευρώπη έκανε τη δική μας δουλειά ευκολότερη διαπραγμάτευση.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω να σου κάνω μια παραγγελία από τον αδελφό μου.
1: Ποιος είναι ο αδελφός?
0: Ο αδελφός μου είναι ένας ο αδελφός μου που δεν παρακολουθεί την εκπομπή live, οπότε δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο.
1: Α, και έβαλε σένα. Έλα, άντε πες.
0: Λοιπόν, θέλει να κάνεις μια μίξη του γυμναστηριακού.
1: Αχ.
0: Με το γουναρά.
1: Α.
0: Και τον πυράλ.
1: Α, αυτό το ακούω. Οκ. Εντάξει, έλα, γεια.
0: Γλυστεριά στην Παλαιστίνη.
2: Λοιπόν, άκου μαλάκα.
3: Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιοφωνό σας. Για γούνα δέρμα.
4: Με εισαγωγέ του Μπιράλ.
2: Πήγαινε σε καμπόκια σε ρε μαλάκα που βρωμάει το κλώτο σου και δεν μπορεί να μιλήσει.
3: Ρε μαλάκα δελμάτι να σου λέει και γούνα.
4: Ρε μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι. Δεν φυγεύσει έχει.
2: Άκου που τα κανάκι θα βγάλεις την απάντηση. Να μιλεί με τα ίδια. Σε γαμώ και σένα.
4: Άμα σε γαμώ και σου πω.
3: Άντε και γαμώ.
2: Και θα σγαμώ όλους.

0: Αποστολή.
1: Ναι.
0: Έλα, Αποστολή, γιατί δεν μιλάς.
1: Μίλαγα, δεν ακουγόσουνα.
0: Δεν ακούγα τίποτα. Τι κάνεις, τσουποτό αγόρι, πώς είσαι.
1: Τσουποτό γιατί.
0: Έχω δει και οι φωτογραφίες σου, είσαι λίγο γλυκούλη.
1: Ω, δεν ισχύουν, η φωτογραφία προσθέτει.
0: Δεν ξέρω, είσαι πολύ γλυκούλης για τσιμματάκια.
1: Ναι, είμαι. Όμως η φωτογραφία προσθέτει, δεν είναι τώρα, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, σε κάνει πιο γλυκό όμως. Ναι, μας αρέσει έτσι.
1: Μα είμαι όμως έτσι κι αλλιώς γλυκός.
0: Είσαι. Θα μου βάλεις μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για λέγε, για δώσε.
0: Θέλω το Because the Night από 10,000 Mania.
1: Δηλαδή, επειδή το βράδυ.
0: Ναι.
1: Επειδή το βράδυ ανήκει στους εραστές. Επειδή το βράδυ ανήκει στους εραστές. Αυτό.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.

0: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα μια παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Για πάμε.
0: Θα ήθελα να φτιάξεις κάτι αφιερωμένο με διάφορες ατάκες στους παιδεύων βουλευτές που κατά καιρούς εδώ και όλες τις επιδάνε από κόμμα σε κόμμα, κατά αντίστοιχο με τους ψηφοφόρους που τους ακολουθούν, και να βάλεις ειδική υπόκρουση του ξυλού, πολύ μαντανάκια, τσιμπιδάκια. Το πραγματευτή, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, έγινε.
2: Ο πραγματευτή. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς.
3: Κουβαρίστρες, βελονάκια.
4: Για το χρηματιστήριο, τον καιρό που ο κόσμος έχανε τα λεφτά, κάποιοι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας πλούτησαν.
3: Ψιλολόγια ένα σωρό.
5: Είμαι από τα συνειδητικά στελέχη του Πασόκ. Από παιδί.
3: Πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω.
6: Το Πασόκ αδικήθηκε. Το Πασόκ πλήρωσε, σήκωσε το σταυρό. Δεν ευθύνεται αυτό για την κρίση.

0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Μια σφαίρα στο κεφάλι. Για 20 ευρώ βενζίνη, ξέρεις.
1: Όχι. Κατάλαβα που αναφέρεσαι, αλλά δεν ξέρω το τραγούδι.
0: Επειδή η Ελλάδα.
1: Το λες για το παιδάκι, το Ρωμά.
0: Ναι, γι' αυτό. Επειδή η Ελλάδα υποστηρίζει το Ισραήλ, όχι ο λαός, η κυβέρνηση, και σήμερα άκουγα μέχρι και από αριστερά μέσα ότι είναι ίση απόσταση, δεν υπάρχει ίση απόσταση. Η Ελλάδα υποστηρίζει το Ισραήλ. Η κυβέρνηση, η ακροκεντρό και οι φιλελέδες. Και επειδή δεν θα φάνε σπέρα στο κεφάλι αυτοί που υποστηρίζουν το Ισραήλ, γιατί εδώ είμαστε πολιτισμένοι, τουλάχιστον ως τώρα, αφιερώνω σε όλους αυτούς που στηρίζουν τη γενοκτονία το τραγούδι «Μια σφαίρα στο κεφάλι» για 20

0: δύο αφιερώσεις επί της ευκαιρίας. Μία αφιέρωση την ευκαιρία και η άλλη είναι για τη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα. Η πρώτη είναι λοιπόν να βάλεις τον πατέρα μου, ένα αφιέρωμα για τον πατέρα μου.
1: Αποστόλη, άκουσα πως ενδιαφερόσουνα για το Ζαγηθινό.
2: Έλα ζεις, άντε ρε παιδί μου, με έχεις ανησυχήσει. Έτσι θα δίνετε παρουσίες, θα λες Ζακυνθινός, παρόν.
1: Όταν πουλάμε συντηρείτε κάθε μεσημέρι, σας παρακολουθώ. Και του κεράτα το μυαλό μου είναι ξεφτέρι.
2: Μάχημος, μ' αρέσεις.
1: Λοιπόν, όσο για τη μάμο, μ' αρέσει το χαμόγελό της. Λοιπόν, σε καλημερίζω.
2: Καλημέρα, γεια.
0: Και δεύτερον, θέλω να βάλεις από τους Active Weber τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω, γιατί είναι τόσο πολύ επικαιρό αυτό με ό,τι γίνεται στο Ισραήλ και βλέποντας όλους μας να στουθοκαμιλίζουμε στην γενοκτονία που αύριο μεθαύριο πολύ πιθανόν να έρθει και σε εμάς.
2: Όταν είναι δίπλα, δεν είναι και μακριά. Έγινε, να είσαι καλά.

0: Χριστός Ανέστη, Αποστολή.
1: Αληθώς, Γιώργο.
0: Μπράβο. Έτσι να απαντά σωστά. Από Ουγγάντα σε παίρνω.
1: Σάμο.
0: Ναι, πάντα. Θέλω ένα σχόλιο για το φαινόμενο Κωνσταντοπούλου που βγαίνει και φωνάζει και τους κράζει και τσακώνεται με όλους και την έχετε βάλει λίγο στο τουφέκι.
1: Λίγο μαζεμένη, παιδιά, με τη ζωή. Λίγο μαζεμένη είναι η επόμενη.
2: Με αγάπη.
0: Στη λένε όμως όλοι, ένας-ένας. Το θέμα είναι να δούμε κάτω από τη ζωή. Εκεί θέλουμε να δούμε κάτω από την Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν υπάρχει κάτω, είναι μόνο πάνω.
0: Όχι, υπάρχει πάνω. Εκεί που το πάω κι εγώ. Βαρεθήκαμε όλο αυτό το σύστημα. Πώς εκφράζεται μέσα αυτούς τους ισόβιους τυπάδες που έχουν κάτσει σαν πάπες και μητροπολίτες στις θέσεις. Ισόβιοι πρόεδροι, ισόβιοι γραμματείς, τα πολιτικά τζάκια, ισόβιοι κοινοτάρχες, ισόβιοι δημοτικοί σύμβουλοι, αιρετοί, ισόβιοι σκηνοθέτες.
1: Διάφοροι ισόβιοι που κανονικά θα ήταν για ισόβια. Αλλά ναι.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να σηκωθείτε, ρε παιδιά, να φύγετε. Γεράσατε, είστε 100 χρόνια εκεί.
1: Αφού σου λέει ισόβια, αγάπη μου, πρέπει να έρθει το σκουλίκι πρώτα, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Να φύγει, ναι, να δώσουν χώρο, να δώσουν λόγο και βήμα σε.
1: Αν δεν φάει το σκουλίκι, δεν φεύγουν αυτοί.
0: Όχι, να μην τους φάει ούτε το χώμα ούτε το σκουλίκι. Να κάτσουν από κοντά, να στελεχώσουν και να βοηθήσουν τους νέους.
1: Ναι, κυρίως αυτό. Γιατί ό,τι κάνουν είναι επειδή τους νοιάζουν οι νέοι.
0: Δεν μπορώ όμως κι εγώ να σε βλέπω σε ένα δημοτικό συμβούλιο 100
1: χρόνια. Μην κοιτάς.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο TikTok, έτσι, γιατί εδώ στο καράβι τώρα ασχολούμαστε και με αυτά, ας πούμε. Ο οποίος κάνει κάτι πολύ ωραία βιντεάκι, αρχαιολόγος και δείχνει κάτι διάφορα σημεία της Αθήνας κτλ. Σήμερα, λοιπόν, έδειξε ένα βιντεάκι από το θυσιαστήριο της Κεσαριανής και έλεγε ότι οι κομμουνιστές καπηλεύονται και δεν ήταν όλοι οι κομμουνιστές και εκτελεστέντες, ειδικά την ώρα που έδειχνε το σημείο των 200 της Πρωτομαγιάς του 44. Τι να πω πέρα από την ανακοίνωση των ίδιων των Γερμανών τότε, ότι παρά τους Μολάους κατόπιν εξενέδρα. Όπως το έλεγε, δεν θυμάμαι, δεν το έχω γραμμένο τώρα να το θυμηθώ όλο. Τι μαλάκες και τι ντροπή ρε, πιστεύσαμε.
0: Και κάτι άλλο που είπε μέσα ο συνάδελφος. Όσοι υπέγραψαν δήλωση μετανοίας, η ζωή τους δεν είναι για τα σκουπίδια. Πολλοί αποφάσισαν μέσα στις φυλακές, μετά από βασανιστήρια, μετά από πίεση ή από σκέψη να υπογράψουν. Και ένα παράδειγμα φωτεινό τέτοιο είναι ο ίδιος ο Βελουχιώτης. Οπότε δεν συμφωνώ με αυτό το σχόλιο που έκανε σήμερα, ότι χωρίζουμε τους αγωνιστές σε αυτούς που δεν υπέγραψαν και οδηγήθηκαν και τους τιμούμε και αυτούς, αλλά πρέπει να τιμούμε και αυτούς που παρέδωσαν το όπλο τους ή παραδόθηκαν και έκαναν το καθήκον τους μέχρι εκεί που άντεχαν. Αυτό.
1: Μην το ξεσυνερίζεστε, μωρέ. Έχει κουτιάνει τώρα, έχει φυράνει. Παλιά σκεφτότανε και λίγο, τώρα λέει ότι είναι να πει εντυπωσιασμού διάφορα. Τέλος πάντων, κατανόηση κι εσείς. Όσο μπορεί και
0: στην νεολαία, τώρα.
1: Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα.
4: Φαίνεται να κυλάει γρήγορα ο χρόνος.
1: Φαίνεται, δεν κυλάει όμως. Μια φαίνεται, μια άχνο φαίνεται.
4: Το λένε, έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε όλα τα web. Τους ευχαριστώ, το έχουν πει. Αλλά τους έχω πει να βλέπουν τώρα επίκαιρο και στείλτε το και στο Άγιο Όρος, γιατί από εκεί το ανεβάσανε πρώτα και από το Θιβέτ. Δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν τις ακολουθίες.
1: Είναι πολλές, μωρέ, είναι πολλές οι ακολουθίες, οι followers που λέμε. Άμα ήταν λίγες, παλιά που ήταν λιγότερες, ήταν πιο ok.
4: Τα τελευταία χρόνια νομίζω ο κόσμος ότι γυρίζει ο χορόχρονος γρήγορα. Όχι, πιο πολλά.
1: Δεν γυρίζει ο χορόχρονος μόνο. Γυρίζουν κι άλλα. Γυρίζει και αυτό που γυρίζει και μυρίζει ότι γυρίζει, μυρίζει. Γυρίζουν πολλά, γι' αυτό έχει γίνει το μπέρδεμα.
4: Είτε στο χώρο βρεθήκανε, ελπίζω να μην κάνα Περιστέρι πάλι από το ΣΕΡΝ τα έβγαλε.
1: Από το Περιστέρι.
4: Και άμα βγαίνουνε από το ΣΕΡΝ.
1: Άσε και το τέτοιο καράβια ΣΕΡΝ που λέμε. Α, το μπέρδεμα είναι η κατάσταση. Μην τα ψάχνεις, έλα για.
5: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Δεν το πιστεύω, έπιασα γραμμή στον Αποστόλη μια μισή ώρα.
1: Ακραίο.
6: Ακραίο, δεν λες τίποτα. Τι κάνετε, πώς είστε καιρός να δώσω.
1: Καλά, μια χαρά, εσείς.
6: Λοιπόν, να σας πω τώρα, γιατί χλεβάζατε την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου με τον κύριο Καλαμούκη που είχε δώσει το Περιβέρο που ζήτησε για Γιούλα, γιατί το κοροϊδεύατε.
1: Δεν χλεβάζαμε, δεν το έδωσε, γι' αυτό αλλιώς.
7: Έχω ζητήσει ένα Περιβέριο.
8: Τι Περιβέριο.
6: Όχι, και μπράβο της Τατιάνα, γιατί η Τατιάνα είναι νούμερο ένα τόσα χρόνια, μοιράζει απλόχερα και μπράβο της και υπάρχει και ανταποδοτικότητα από την κοινωνία και από το λαό. Δεν είναι τυχαίο που είναι νούμερο ένα, το ξέρετε αυτό.
1: Και προς την κοινωνία, όχι από την κοινωνία, και προς την κοινωνία υπάρχει ανταποδοτικότητα.
6: Και προσέξτε, γιατί ο Ηράκλειος είχε πει τα πάντα ρί. Μηδέποτε καταναυτωμένοι. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να είσαστε εκεί πέρα μια μέρα συνεργάτης και να κάνετε την ίδια εκπομπή δίπλα-δίπλα στα στούντιο.
1: Άπαπα, τέτοιο κακό να μην με βρει.
6: Μην το λες ποτέ. Γι' αυτό να πω ένα τραγουδάκι.
1: Έπρεπε.
6: Ναι, βεβαίως.
1: Ευτυχώς
6: η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες πλατείες.

0: Ευτυχώς που υπάρχουν Τατσιάνες. Τατσιάνα και Νίκο για πάντα μαζί. Τους αγαπάμε.
1: Καλά να πάθετε.
2: Πω.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Και σε ένα ωραίο στο φεστιβάλ, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
3: Ήθελα να σου πω το εξής, ρε Αποστολή. Η Χούντα έπεσε από το Πολυτεχνείο. Η Χούντα του Μητσοτάκη θα πέσει από τα Τέμπη.
1: Ή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή από το συνδυασμό τους. Όλα παίζουν.
3: Ναι, δεν πάση περιπτώσει από τα δύο αυτά. Γιατί η συμμορία δεν θα αντέξει άλλο. Πόσο θα αντέξει. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Τι κάνεις.
1: Καλά.
3: Έλα, πες στην συντρόφισσα την κόμενα από το Σουδουστάρι που έχει και το μικρό παιδί και πάει στα γυμναστήρια και στα σχολεία για να πάει το παιδί, ότι η γυναίκα μου τώρα σταματάει από μια δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο να πάει εκείνη.
1: Τι να την κάνεις, παιδί μου, δεύτερη γιόνι πουθενά, δεν την βλέπεις.
3: Άκουσε να δεις.
1: Θα σε εκθέσει, άστο.
3: Είπα εγώ στη γυναίκα μου ότι αν δεν σταματήσει δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο, αν τη χωρίσω. Οπότε αν τη χωρίσω, θα πάρω εγώ την κόμενα τη δική σου. Αν δεν τη χωρίσω και σταματήσει, μπορεί να πάει στη δουλειά εκείνη και είμαστε μια χαρά και ωραία όλοι.
1: Δεν είναι δική μου, πάρτε άμα θες.
3: Το λέγα να ξέρουμε με ποια μιλάμε τώρα. Αυτή που σε γουστάρει τρελά. Δηλαδή, εγώ γυρνώ στο καπέλο, έτσι. Η γυναίκα λιώνει για σένα. Εγώ την ακούω και λέω ρε μαλάκα, εντάξει, η γυναίκα είναι θεά, τελείωσε. Γουστάρει τρελά. Είναι ερωτευμένη, παιδί μου. Γι' αυτό
1: ναι,
3: που λέω.
1: Την ψήνω κι εγώ, βέβαια, έχω τον τρόπο μου, ξέρεις που
3: σου λέω. Είσαι με ένα κλειδί σε μάγκα, δεν συζητάμε τώρα.
1: Είμαι αυτό που λέμε κοκ τίζερ.
3: Σου λέω στο καπέλο, σου λέω. Έμα αυτή η γυναίκα μου από τη δουλειά να πάει αυτή τη θέση τη. Αν δεν πάει, τη χωρίζω και την παίρνω εγώ, ρε παιδί μου. Σου λέω κερδισμένη, θα έχει βρει και άντρα και είμαστε κομπλέ.
1: Οκ, το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε. Έγινε.
4: Αποστολή.
1: Έλα.
4: Ωραία. Πρώτη φορά παίρνω λοιπόν. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
4: Και συγχαρητήρια για την παράσταση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, την Πέμπτη που θα ήταν.
1: Την Πέμπτη, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, εγώ να πω λίγο τον πόνο μου, γιατί έχει γίνει από το Υπουργείο μια στοχοποίηση στις εκπαιδευτικούς που είναι έγκυες και νεοδιόριστοι.
1: Μα τι τα θέλετε, ρε παιδάκι μου, και εσείς τώρα πάτε εγκαστρώνεστε εκεί να το φέρει κόσμο. Ποιον κόσμο να το φέρει, σε ποια κοινωνία του Μητσοτάκη.
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
4: Ναι, αλλά εμείς θέμε που θέλουμε να συνεισφέρουμε και να.
1: Τι να κάνει, να λύσετε το δημογραφικό, σε παρακαλώ. Για το διχίλιαρο το κάνεις, θα ξέρω.
4: Να σου πω τον πόνο μου όμως.
1: Α, ναι, υπάρχει και πόνος. Ναι, για πες.
4: Ναι, λοιπόν. Και από προσωπική εμπειρία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, σαν οδιορίστη πήγα και ορκίστηκα 27 Αυγούστου, που σημαίνει ανέλαβα υπηρεσία στη διεύθυνση. Και 27 Αυγούστου έκανα αίτηση για την άδεια που δικαιούμαι, για την άδεια κοίησης. Πόσο έχουμε σήμερα?
1: 29. Σεπτέμβρη, τώρα πάνω κάτω, εντάξει.
4: Δεν έχει έρθει αντικαταστάτρια μου, ποιος στέγει αυτό? Εγώ.
1: Ποιος η αντικαταστάτρια εγκαστρώθηκε ή εγώ εγκαστρώθηκα? Να μην γκαστρονώσουν, αμωρή.
4: Ωραία, και άσε μας τις γκαστρωμένες. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε στην Αθήνα τα κενά ακόμα και τώρα. Μετά από δύο φάσεις προσλήψεων είναι πες τυχαίος αριθμός 100 τα κενά που δεν είναι πολύ παραπάνω. Και πες οι 30 είμαστε εγκαστρωμένες. Τα υπόλοιπα 70 κενά ποιος θα είχε για αυτά?
1: Μπορεί άλλη δουλειά δεν κάνετε.
4: Μα τα υπόλοιπα δεν είναι από εγκαστρωμένες.
1: Και οι υπόλοιπες στένει, οι ακαμάτρες.
4: Εντάξει, άρα φταίμε εμείς, έτσι, άρα έχει δίκιο το Υπουργείο.
1: Όχι, θα φταίει το Υπουργείο, έλα σε παρακαλώ.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
9: Α! Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
13: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
14: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα
2: Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή

0: βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στον πάγο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη Απογευματινή. Ποιοι επηρεάζονται από το δημογραφικό και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για το μέλλον. Μαφιόζικη εκτέλεση 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Ποια τα ακίνητα της δολοφονίας που ερευνάει αστυνομία. Μαχαίρωσαν 19χρονο για να το ληστέψουν στα Πατήσια. Με ζεϊμπεκές πάνε το ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη. 800 χορευτές και χιλιάδες κόσμος πλημμύρισαν την πλαστεία Αριστοτέλους. Επιμένει ο Τραμπ για συμφωνία σήμερα με το Ιράν. Σε τηλεδιάσκεψη θα μιλήσουν διαπραγματευτές και διαμεσολαβητές, σαν αμένα κάρβουνα Ιερουσαλήμ. Κόκκινος ο πρωταθλητής της Basket League, γλέντι μέχρι πρωία στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου. Με σπουδαίους αγώνες συνεχίζεται το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή, 14 Ιουνίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αθανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορίνεως. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, σχεδιάζουν στην κυβέρνηση όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη Απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχοι αυτά μέχρι το 2030, όπου θα υπάρχει μια διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Να πούμε ότι προχθές η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, έκλεισε την συζήτηση αυτή που λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή και αύξηση στα όρια ηλικίας για το 2027. Τώρα, η σύνδεση των ορίων ηλικίας, τη λέμε, και με το προσδόκιμο ζωής άνω των 65 ετών, μηχανισμός που έχει, να πούμε, θεσμοθετηθεί από το 2010, παραμένει ανενεργή με εξαίρεση το 2023, όπου η αναλογιστική μελέτη που έγινε τότε τηλέμαχη έδειξε ότι τα μέσα όρια παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και σε αυτό συνέτεινε το γεγονός των αυξημένων θανάτων τότε το 2021 και 2022 λόγω κορονοϊού την συγκεκριμένη διετία. Σήμερα τα όρια ηλικίας τηλέμαχη έχουν κλειδώσει σε δύο βασικές κατηγορίες, δηλαδή όσοι βγαίνουν μπορούν να βγουν σε σύνταξη στα 62 έτη με προϋπόθεση πλήρωση 40 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή 12.000 ένσημα, ή στα 67 με ελάχιστο όριο ασφάλισης τα 15 χρόνια και τα 4.500 ένσημα. Ωστόσο, να σημειώσουμε εδώ ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να παραμένει το μεγάλο αγκάθι και να βαράει καμπανάκια ως προς τη βιωσιμότητα του συστήματος, με τους θανάτους να διπλασιάζονται σε σχέση με τις γεννήσεις, η σταδιακή αύξηση σε βάθος χρόνου στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2030 θεωρείται σίγουρη και είναι βέβαιο ότι από όσα σενάρια έχουμε δει ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο ΟΣΑ, δηλαδή αναλογία 1:1, που σημαίνει ότι για κάθε ένα έτος που θα αυξάνει το προσδόκιμο θα αυξάνεται κατά έτος και τα όρια ηλικίας. Με το 1:2 τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν κατά 8 μήνες για 12 μήνες αύξηση στο προσδόκιμο ζωής και με το 1:3 η αύξηση των ορίων θα είναι πιο χαλαρή, θα λέγαμε, με 4 μήνες για κάθε

0: αυτοί που ανήκουν στα βαρέα αντιγυνά επαγγέλματα, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο τομέα, οι ένστολοι που ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις και συνταξιοδότηση και καθορίζονται με ειδικό νόμο, και όσοι βέβαια βρίσκονται σήμερα στην ηλικία των 57 ετών και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη το 62ο έτος, έχοντας συμπληρώσει 40 έτη ασφάλιση μαζί με αναγνώριση, μαζί βέβαια με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Άρα έχουμε τηλέμαχε ότι όσοι είναι πάνω από, κάτω μάλλον από 57, θα αρχίσουν σταδιακά να επηρεάζονται. Να επηρεάζονται πώς. Τώρα μπορεί το σενάριο να πάει, να είναι ένα εξάμηνο, δηλαδή στο χρόνο να αυξάνει 6 μήνες την συνταξιοδότηση, δηλαδή το 62 να γίνεται 62 και 6 και πάει λέγοντας. Τώρα περισσότερα να πούμε μπορούν να διαβάσουν οι αναγνώστες στην εφημερίδα Απογευματινή. Τι λέμε.
1: Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας 25χρονου Τούρκου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, Ισύχνας, 19χρονος το βράδυ, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που σύμφωνα με τον ίδιο και φίλο του σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στην περιοχή των Πατησίων. Πάμε να πούμε περισσότερα από το αστυνομικό δελτίο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Χθες το βράδυ είχαμε μια στιγερή δολοφονία η οποία σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Πενάκη και Καλλιδρομίου στα γνωστά σκαλάκια του Αστέρα Εξαρχείων. Εκεί ένας νεαρός άντρας 25 ετών περίπου τουρκικής καταγωγής, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα η οποία ακολούθησε λίγο αργότερα, είχε βγει για περίπατο κατά πάσα πιθανότητα μαζί με το σκυλάκι του, όταν ένας άγνωστος άντρας, τουλάχιστον ένας άγνωστος, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται αυτόπτες μάρτυρες, ο οποίος ήταν μαυροντυμένος και φορούσε ένα καπέλο, τον ακολούθησε από πίσω και με ένα εννιάρι πιστόλι τον πυροβόλησε 5 φορές. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες από το εννιάρι όπλο που σας ανέφερα προηγουμένως. Σύμφωνα με την αυτοψία του ιατροδικαστή, ο άτυχος άντρας χτυπήθηκε τουλάχιστον 2 φορές στο κεφάλι από σφαίρα. Δυστυχώς, όπως είναι το αντιληπτό, κατέληξε σχεδόν ακαριέα. Έφτασαν εκεί τόσο σταθμός του ΕΚΑΒ όσο και αστυνομικοί. Σύντομα η υπόθεση πέρασε στα χέρια της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αφενός το κίνητρο για την δολοφονία, αφετέρου να εντοπιστεί και ο μαυροφορεμένος άντρας, ο οποίος έχει συλληφθεί εντός εισαγωγικών από κάμερες ασφαλείας να περιφέρεται στην γύρω περιοχή. Οι αστυνομικοί τώρα κάνουν λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας, ενδεχομένως για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών που να σχετίζεται με υποθέσεις ναρκωτικών. Ο 25χρονος άντρας είχε απασχολήσει τις αρχές, ωστόσο δεν είχε βρεθεί κάτι επιλήψιμο σε βάρος του. Είχε προσαχθεί τόσο στο Βόλο όσο και στην Αθήνα για άλλες υποθέσεις. Να πούμε όμως ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως να έχει εμπλακεί σε υποθέσεις, σε κάποιες δοσοληψίες που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Τώρα, όσον αφορά το έτερο περιστατικό το οποίο ανέφερες για τον νεαρό, έναν 17χρονο Αιγύπτη, ο οποίος χθες στις 10 παρτέρωτε το βράδυ βρέθηκε στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Εκεί οι γιατροί κάλεσαν τους αστυνομικούς, καθότι διαπίστωσαν πως είχε ένα τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ σοβαρό, ωστόσο ο νεαρός, όπως και ο φίλος του, ενημέρωσαν τους αστυνομικούς πως 4 ομοεθνείς τους είναι αιγυπτιακής καταγωγής οι νεαροί, επιχείρησαν να τους ληστέψουν. Και όταν εκείνος ο 17χρονος αντιστάθηκε, το περιστατικό έγινε γύρω στις 6:30 σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο νεαρός, επειδή της Σαχαρνών στον Άγιο Νικόλαιο, όταν εκείνος αντιστάθηκε, εκείνοι τον προκάλεσαν κάποιες εκτορές με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Ναι, η ληστεία ήταν επιτυχημένη, θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι

0: απέσπασαν από το νεαρό ένα ποσό και κάποια έγγραφα, και τώρα οι αστυνομικοί βρίσκονται στην αναζήτηση των τεσσάρων αυτών νεαρών, σύμφωνα με τα όσα ισχύριζεται βεβαίως ο 17χρονος, προκειμένου να τους φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ευτυχώς ο 17χρονος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κίνδυνο ζωής.
1: Μάλιστα. Σπύρος Δρασινός στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Διαδικτυακή συνάντηση έχουν προγραμματίσει σήμερα διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς νεομεσολαβητές. Στόχος φυσικά πάντα να υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν βέβαιος ότι πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους, η ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, γνωρίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο Ισραήλ πάντως υπάρχει έντονη ανησυχία. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ είχε αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτησε κείμενο τα συμφέροντά μας, λένε αξιωματούχοι ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Πάμε να δούμε όλα τα τελευταία νέα από τις κύριες διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ας πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μεταδίδεται από το πρακτόριο ειδήσεων Reuters, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά. Όπως γράφει, κλείνει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα σε οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλήγει το Ιράν, καθώς αποδέχεται τον βασικό όρο της Ουάσιγκτον να μην αποκτήσει πυρηνικά. Σημαντικές αποκαλύψεις για το περιεχόμενο του υποδιαμόρφωση μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φέρνει το Reuters επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με την πηγή, το προσχέδιο περιλαμβάνει σαφή δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμες ρυθμίσεις. Το Ιράν συμφωνεί να μην παράγει ούτε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Ουάσιγκτον φέρεται να έχει αποδεχθεί στο προσχέδιο τη μείωση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιράν. Ο μηχανισμός εφαρμογής του μέτρου αυτού θα συζητηθεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, έως την τελική επίτευξη της συμφωνίας, το Ιράν φέρεται να έχει δεσμευθεί να μην διατηρήσει το σημερινό πυρηνικό status quo συμπεριλαμβανομένης της μη επέκτασης του εμπλουτισμού ουρανίου και της μη διεύρυνσης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την ίδια δε πηγή, Καταριανοί διαμεσολαβητές μετέβησαν το πρωί σήμερα στην Τεχεράνη με στόχο να διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις συνομιλίες με διεθνείς εταίρους. Την ίδια ώρα προβλήματα υπήρξαν στις υπηρεσίες 4 μεγάλων Ιρανικών τραπεζών λόγω κύβερνο επίθεσης. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Συντονισμού Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της χώρας, δεν υπήρξε κίνδυνος πάντως για δεδομένα πελατών. Το Συμβούλιο δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο κοινές υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες που δέχθηκαν την κυβερνοεπίθεση και οδήγησε τις τεχνικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα. Επηρεάζονται προσωρινά κάποιες δε τραπεζικές υπηρεσίες. Αξίζει πάντως να επισημάνουμε την ίδια στιγμή ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας, θεωρώντας ότι ορισμένοι όροι της ενδέχεται να επηρεάζουν τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας. Και για να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Ελβετία λόγω αυτού του πλαισίου των επικοινωνιών και των διαβουλεύσεων. Συναγερμός λοιπόν στη Γενέβη εν ώψη διαδήλωσης 50.000 ατόμων κατά της G7 ειδικότερα. Μέχρι και 50.000 διαδηλωτές πρόκειται να λάβουν μέρος σε πορεία στη Γενέβη της Ελβετίας, διαμαρτυρώμενοι μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν ώψη της συνόδου της ομάδας των 7G7 που θα πραγματοποιηθεί στο γαλλικό Εβιάν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας. Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη Συμμαχία Οργανώσεων No G7. Και για να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε ένα άλλο εμπόλεμο μέτωπο, σε μια άλλη ζώνη, στην Ουκρανία, όπου μεγάλη επίθεση με ντρόνς καταγράφηκε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε επίσης βίντεο από την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι το εργοστάσιο Αζότ αποτελεί κρίσιμο τμήμα της ρωσικής παραγωγής εκρηκτικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν και άλλες επιθέσεις σε στόχους που σχετίζονται με τη ρωσική στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Και ο Ζελένσκι μάλιστα προχώρησε και σε μια ανάρτηση, γράφοντας: οι πολεμιστές μας έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή μακροπρόθεσμων κυρώσεων εναντίον σημαντικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ρωσίας και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Και να κλείσουμε με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, που γιορτάζει σήμερα τα 88 γενέθλιά του σε μια μεγάλη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, η οποία περιλαμβάνει αγώνες σε μεικτών πολεμικών τεχνών. Η διοργάνωση με την ονομασία UFC Freedom 250 έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω του έντονα θεαματικού χαρακτήρα της. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου, σε ειδικά διαμορφωμένο οκτάγωνο κλουβί με τη συμμετοχή αθλητών πολεμικών τεχνών. Οι αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε χιλιάδες θεατές. Το γεγονός εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, όμως συμπίπτει και με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Το κόστος της διοργάνωσης φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, δεν θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσα μας είπε. Ερασιτεχνισμός επικράτησε στο διαπραγματευτικό επιτελείο των Αμερικανών, που δεν αποτελείται από διπλωμάτες, αλλά από άτομα που κλείνουν επιχειρηματικές συμφωνίες, σημείωσε μεταξύ άλλων στο Action 24, σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο αντιπτέραρχος στην Αποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου.
3: Θα συμφωνήσω σε όλα αυτά όπως αναφέρονται. Επήγεται, φαίνεται, ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής, σαφώς. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες, εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα και όχι τον ερασιτεχνισμό που επέδειξε η πλευρά του Τραμπ, μη χρησιμοποιώντας επαγγελματίες διπλωμάτες, αλλά αυτούς που χρησιμοποιούν για τα deals στις ΗΠΑ, για τα επιχειρηματικά deals. Εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αλλά ουσιαστικά δεν είναι η συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στα στενούς δρομούς και με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς ακτινογραφεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο διεθνολόγος κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, που είναι μαζί μας. Κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
4: Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε
1: Σαντοπούλου. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω, κάθε τρεις και λίγο λέμε ότι να η συμφωνία, μετά από λίγο η συμφωνία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Τη μία η Ιρανή, την άλλη ο Τραμπ απειλεί. Πού και πού έχουμε και καμία ρήψη του φεκιάς, drones και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα, είμαστε κοντά, τι βλέπετε εσείς, πού βρισκόμαστε ακριβώς, αν μπορούμε
4: να ευχηθούμε τα χρόνια πολλά στον πρόεδρο Τραμπ.
1: 80,
4: ναι. Φανταστείτε να μην τον είχαμε, ας πούμε, τι θα συζητούσαμε εμείς οι διεθνολόγοι σήμερα.
1: Λοιπόν, έχει άλλα μέτωπα, ναι.
4: Έχουμε φτάσει, φαίνεται, κοντά σε μια συμφωνία, και αυτό φυσικά δεν γίνεται επειδή το είπε για 40η φορά ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά γιατί το επιβεβαιώνουν και οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί, βέβαια, που δίνουν μια δικιά τους εκδοχή, ένα δικό τους κείμενο, το οποίο έχει τεράστιες διαφορές με το κείμενο που δίνουν οι Αμερικανοί. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικά κείμενα.
1: Θα κερδίσουν και οι δύο, λέτε, πιθανότατα, έτσι. Θα κερδίσουν και οι δύο όταν θα υπογραφεί κάποιο κείμενο.
4: Προφανέστατα, γιατί χωρίς νίκη ο Τραμπ δεν σταματάει τον πόλεμο. Πρέπει να δείξει και μια νίκη. Στην ουσία βρισκόμαστε κοντά, και αυτό οφείλεται στις πιέσεις που δέχονται και οι δύο. Οι Ιρανοί έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές, συνεχίζουν να δέχονται τα πλήγματα στην οικονομία τους από τους κλεισμένους αποκλεισμένος λιμένας και φυσικά αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στο εσωτερικό με αυξημένο πληθωρισμό αλλά ακόμη και επιστημιστική ασφάλεια. Mm-hmm. Οι δε Αμερικανοί, γιατί εκτός των ποσών που δαπανούν οι ίδιοι σε αυτή την παράλογη πλέον επιχείρηση που πλέον έχει στόχο να ανοίξει τα στενά του ορμούς, κάτι στενά που ήταν ανοιχτά πριν 105 μέρες που άρχισε ο πόλεμος, γιατί δέχονται απίστευτη πίεση, έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες οικονομίας των χωρών όλου του κόσμου, έχουν τεράστια πλήγματα σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στον Περσικό κόλπο, αλλά και όλη η οικονομία του κόσμου. Υπάρχει τεράστια πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να τελειώσει όσο γίνεται πιο σύντομα αυτός ο πόλεμος, και φαίνεται ότι οδηγούμαστε πλέον σε μια συμφωνία η οποία, βέβαια, όπως λένε οι Ιρανοί, δεν θα την επιγράψουν σήμερα για να μην την εκμεταλλευτεί λόγω γενεθλίων ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα μπορούσε, λέει, να είναι τις επόμενες ημέρες. Επομένως είμαστε, πιστεύω, πια κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης που δεν θα πιάσει τα κύρια ζητήματα που βάζαν, όπως το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα, αλλά θα ανοίξει το δρόμο και διαπραγματεύσεις. Σε αυτή την περίπτωση πάντως, οποιαδήποτε συμφωνία με δεδομένο ότι οι αντίπαλοι διατηρούν τις δυνάμεις τους, δεν έχει υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, δεν μπορεί να μιλάει για μακροχρόνια ειρήνη, αλλά θα είναι ουσιαστικά μια συμφωνία που θα σταματήσει για αρκετό καιρό τις εχθροπραξίες για να ξαναρχίσουν κάποια στιγμή αργότερα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Φτυχίδη. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο και πολιτική βούληση. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Κώστα Παπακλημίτζο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κλέμα, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει ο ίδιος με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και με πολιτική βούληση. Θυμίζεται μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΦ πριν από 10 μήνες για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου έκτακτου σκελέφου οικοδομικών αδειών από τις δήμους και τις δημοτικές δομές στο ενιαίο ψηφιακό κτηματολόγιο, βλέποντας τη αδιαφάνεια αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότητα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου διαφάνειας και λογοδοσίας. Λέει ο Πρωθυπουργός, γνωρίζουμε ότι οι αιστείες αδιαφάνειας και πελατικές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο, και λέει επίσης ότι το μήνυμα είναι σαφές, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Τώρα, στο ίδιο το μήνυμά του, αυτό δηλαδή το καθιερωμένο που έγραψε και σήμερα στο Facebook, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην πλήρωση εξετών λειτουργίας του COP.gr με 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες. Να πούμε ότι εμείς έχουμε ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το οποίο αναφέρεται στην επόμενη μέρα του COP.gr. Νομίζω παρουσιάζεται ενδιαφέρον για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας, δηλαδή ποια είναι η επόμενη εποχή και το επόμενο βήμα στο COP.gr. Μιλάει ο Πρωθυπουργός επίσης για τον εξχρονισμό του ΕΣΥ, τηλεϊατρική βραχιολάκη, τμήματα επιγόντων περιστατικών. Και για το μεταναστευτικό, λέει ότι η χώρα μας προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμβολο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Θυμίζουμε από προχθές ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου αυτού πλαισίου στην Ευρώπη, το οποίο θυμίζει ο Πρωθυπουργός προβλέπει αυστηρότερη προστασία εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών, όπως είναι η Ελλάδα.
1: Κωστά, στην εφημερίδα Παραπολιτικά αναλύει το σύνολο του αντιπυρικού σχεδιασμού της πυροσβεστικής και τις δυνάμεις που θα δώσουν φέτος τη μάχη με τις πυρκαγιές. Ουσιαστικά είναι το πλήρες σχέδιο, έτσι.
5: Ακριβώς, είναι λοιπόν μια δύσκολη χρονιά σήμερα. Θα αναρωτηθεί κάποιος να ακροτήσει μας και οι προηγούμενες δεν ήταν δύσκολες. Ήταν πράγματι και οι προηγούμενες. Φέτος όμως έχουμε τώρα την προειδοποίηση των ΟΗΕ για παράδειγμα το φαινόμενο El Niño, το οποίο λέει ο ΟΗΕ ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει ο κόσμος σαν μια επίκουσα κλιματική προειδοποίηση. Ο ίδιος Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, υπό τις συνθήκες El Niño, που αναμένεται φέτος καλοκαίρι να εκδηλωθούν, θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός τρεμενόμενου κόσμου. Όταν έχουμε τέτοιες δηλώσεις, τέτοιες εκτιμήσεις και προβλέψεις, και μάλιστα από τον ίδιο το Γενικό Γραμματείο του ΙΕ, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Εμείς χαρτογραφούμε στα Παραπολιτικά το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της πυροσβεστικής, που είναι 18.804 άτομα, αναλύουμε στο ρεπορτάζ της εφημερίδα πώς είναι η εποχική, πώς η μόνιμη, που βρίσκεται ο καθένας. Αναλύουμε το στόλο των οχημάτων, 3.911 οχήματα. Τα drones αναλυτικά που βρίσκονται σε όλη τη χώρα και πώς επιχειρούν. 82 πέρυσι και 107 η βάση των drones φέτος. Και φυσικά όλο το σχεδιασμό μαζί και με τους δήμους για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η προθεσμία δεν επιμηκύνθηκε τυχαία, αλλά με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, είπε μεταξύ άλλων στο Action 24 ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
6: Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έκρινε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα ότι μπορεί να δοθεί μία εβδομάδα.
7: Ακόμα, καμιά βάη.
6: Ακόμα τα επίπεδα υγρασίας είναι σχετικά ίσα.
7: Δεν έχει αυτή την ξηρασία.
6: Αλλά ήταν πολύ περιορισμένη η παράταση, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί εκτιμώντας τα δεδομένα, έκρινε ότι πρέπει να δοθεί μόνο μία εβδομάδα παράταση.
8: Πάμε καλά, έχουμε πρόοδο.
6: Κοιτάξτε, έχουμε ξεπεράσει τις 400.000 δηλώσεις. Οι οδηγίες που καθημερινά βγάζει η πολιτική προστασία δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Εντολές που σώζουν τη ζωή μας, εντολές που σώζουν την περιουσία μας, εντολές που σώζουν το φυσικό περιβάλλον.
1: Θα μπορούσε να δοθεί προθεσμία ως το τέλος του μήνα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς υπάρχει δυσλειτουργία και στην πλατφόρμα δηλώσεων, με το πρόστιμο της μη δήλωσης να φτάνει τα 100 ευρώ, επί μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης της Πομιδά, Μάνος Μακρίδης.
9: Νομίζω θα μπορούσα να το δώσω μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή δεν κατάλαβα το 22, ξέρω εγώ γιατί. Πώς να δώσω μέχρι τέλος του μήνα. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει φοβερό σκεπτικό του εδώ, φαντάζομαι.
1: Ναι, και εδώ τώρα μου στέλνει μήνυμα ο.
9: Αλλά όταν δίνεις για παράταση είναι 15, εδώ το δίνεις 30. Γιατί κάποιες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζει τα ΚΑΕΚ, έχει κάποια τεχνικά θέματα. Οπότε μπορεί να μην κάποιοι μπορεί να δηλώσουν, ενώ να έχουν καθαρίσει, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό να καθαρίσουμε το πιο σημαντικό, μετά να δηλώσουμε. Βέβαια, αν έχουμε καθαρίσει και δεν έχουμε δηλώσει, θα έχουμε ένα μικρό πρόστιμο. Έτσι.
1: Δηλαδή, αν εμείς καθαρίσουμε και δεν το δηλώσουμε στην πλατφόρμα.
9: Έχουμε 100 ευρώ πρόστιμο.
1: Στο πολιτικό πεδίο θα επανέλθουμε τώρα, καθώς τα κομματικά στελέχη είναι αναμονισμένα με την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, συγκρούονται για την ακρίβεια, αλλά και όσα κάθε κόμμα και η κυβέρνηση έχουν στα σχέδιά τους για τη συνέχεια. Στο Μέγκα Σαββατοκύριακο μίλησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, η βουλευτής του ΚΚΕΒΒ Δάγκα και ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, στελέχος της Ελλάς.
10: Αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός το υλοποιεί. Να σας θυμίσω ότι την ίδια κουβέντα είχαμε στα τέλη του 2022 και τελικά είδατε ότι πήγαμε στο τέλος της τετραετίας. Δεύτερον, εχθές από τη Ρόδο, σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που είχε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Όπως ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ακόμα να υλοποιήσουμε δεσμεύσεις που είχαμε απέναντι στον ελληνικό λαό πριν το Μάιο του 2023, όπως για παράδειγμα η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως η αύξηση του μέσου μισθού που ξέρουμε ότι έχει ξεπεράσει τα 1517 ευρώ και αυτό τα λέει η Εργάνη, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Εργάνη, όπως οι 500.
11: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
10: Πετραχίλια. Το ζητούμενο είναι ένα. Θέλουμε να έχουμε πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια ή θέλουμε να έχουμε αερολογίες που στο τέλος δεν θα ξέρουμε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό.
8: Υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο.
10: Επομένως λοιπόν
8: Πανάκη,
10: εδώ ο κόσμος θα έχει όλη τη δυνατότητα να αποφασίσει, να δει και να συγκρίνει.
15: Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ακρίβεια. Πώς δίνουμε έμφαση στην ακρίβεια? Με κάποια μέτρα τα οποία έχουν γίνει και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε βασική μείωση του ΦΠΑ, δοκιμασμένο μέτρο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και λέμε βασική μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να μην έχουμε τόσο ακριβές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Να σας πω κάτι, πάει μάλλον σε ελληνική κωμωδία, δηλαδή. Τι θέλω να πω, είναι από τη μία μεριά ή πού θα τα βρυτάκιδες, πού θα τα βρείτε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, τα λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν λεφτά και πού θα τα βρείτε. Και απ' την άλλη είναι οι παρτολάκιδες. Δηλαδή πάρτε τα όλα με εξαγγελίες με έναν περίσσιο λαϊκισμό τέλος πάντων, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν είπαμε ένα μέτρο συγκεκριμένο, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί, γιατί λεφτόδεντρα.
16: Η δικιά σας είναι εφικτή, αυτό μας λέτε.
15: Βεβαίως είναι εφικτή. 35 εκατομμύρια ευρώ που έχει αυτό το μέτρο για τους νέους συγκεκριμένους, γιατί έχουμε εστιάσει σε μια οριζόντια πολιτική για τους νέους.
17: Είναι πρόκληση όμως όταν έχουν υπογράψει όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης την απελευθέρωση των μεταφορών και την ιδιωτικοποίηση του έργου να έρχονται εκ των υστέρων και να λένε ότι εμείς επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε συνθήκες εν πάση περιπτώσει ανακούφιση του κόσμου. Και μάλιστα όποιος κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που βλέπει όλη αυτή την τραγική κατάσταση που υπάρχει λόγω της υποστελέχωσης, λόγω της τραγικής κατάστασης που επικρατεί με τις υποδομές και τους σειρμούς. Ακόμα και με τις ράγες, που είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον να υπάρχει διακοπή των δρομολογίων σε σταθμούς, γιατί είτε πήρε φωτιά κάποιο
8: βαγόνι
17: είτε οτιδήποτε άλλο κτλ. Ξέρετε όμως, για την ουσία μιλάμε για μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία είναι αποκρουστική σε συνθήκες μάλιστα που χθες μια εργαζόμενη 56 ετών από τη
16: με το εργατικό δυστύχημα έχασε τη ζωή της.
17: Γιατί, όχι γιατί ήταν η κακιά η ώρα, γιατί με βάση το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μαζί όμως με τη στήριξη των άλλων κομμάτων και με τις διαδοχικές κυβερνήσεις Πασόκ, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ κτλ, δούλευε εξαήμερο δεκάωρα.
18: Η κυβέρνηση το 19 μέχρι σήμερα μαζεύει γύρω στα 22 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους. Αρκετά από αυτά τα βλέπουμε να πηγαίνουν σε συμβουλοκρατία, σε απευθείας αναθέσεις και σε πράγματα τα οποία ασχολούνται πλέον και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν είναι λίγο περίεργη η ερώτηση τώρα που θα βρούμε τα λεφτά σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Όταν μιλάμε για 250 εκατομμύρια ευρώ για τα εισιτήρια για παράδειγμα, αυτό δεν πρέπει να το δούμε μια στενή λογική όπως είναι οι δόσεις π.χ. στην εφορία ή μια τροποποιητική πράξη. Είναι βαθιά δομική αλλαγή.
16: Μόνιμο μέτρο εννοείται.
18: Και είναι βαθιά δομική αλλαγή γιατί αλλάζει επηρεάζει το κυκλοφοριακό, επηρεάζει το ισοζύγιο με τα καύσιμα, επηρεάζει την ποιότητα αέρα, επηρεάζει την υγεία και θα σταματήσουμε να βλέπουμε διαπαντός φαινόμενα σαν αυτά που ήταν οι εισπράκτορες να κυνηγάνε παιδιά γιατί πληρώσαν την πληρώσαν εισιτήριο. Γιατί μπορεί πολλοί να λένε ότι είναι ένα ευρώ και είναι εύκολο. Για πάρα πολλές οικογένειες έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό.
1: Καθοδικές τάσεις εμφανίζει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κινούμενη αυτή την ώρα περίπου στα 87 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, οι τιμές πρατηρίου στα καύσιμα παραμένουν σε υψηλότατο επίπεδο. Χαρακτηριστικά όσα είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Θα τον ακούσουμε τώρα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα.
19: Αυτό είναι το παράπονο των καταναλωτών. Όταν πέφτει κάτω από 90 δολάρια η τιμή του Brent είναι στα 87,33. Καταλαβαίνετε ότι η αμόλυβη ή και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση γιατί όταν αυξάνεται αμέσως αυξάνεται η τιμή στην αντί αλλά όταν μειώνεται θα καθυστερήσει 1 με 2 μήνες. Είναι φανερό και δεν μπορεί να συνεχιστεί και γιατί διότι αυτή η ακρίβεια στα καύσιμα γιατί όλα ξεκινάνε από τα καύσιμα σηματοδοτεί ακρίβεια και στα υπόλοιπα προϊόντα. Είτε λέγεται φρούτα, είτε λέγεται λαχανικά, είτε λέγεται οτιδήποτε προϊόντα τροφίμων και όχι μόνο, επιβαρύνονται με το κόστος το μεταφορικό και το λειτουργικό, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε την ακρίβεια πολλαπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να την πληρώνουμε. Την πληρώνουμε δηλαδή μόνο στο ρεζερβουάρ. Την πληρώνουμε και στην καθημερινότητά μας.
1: Πάμε τώρα να τα πούμε με την πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα που είναι μαζί μας. Τι κάνετε κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό είναι, καλό μεσημέρι, οι τιμές πέσανε. Πρέπει να πούμε ότι αυτόματα δεν μπορούμε να δούμε αλλαγές. Και αυτό ξέρετε που οφείλεται όχι στους πρατηριούχους, αλλά στα τιμολόγια που έχουμε στα χέρια μας. Και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ελαφρυντικό, το οποίο δόξα τω Θεώ μας σώνει. Είμαστε με πλαφόν. Που σημαίνει δεν μπορούμε να κινηθούμε παραπάνω από το όριο που μας έχει βάλει η κυβέρνηση.
1: Τα το όριο που καθορίζεται από το τιμολόγιο όμως, έτσι δεν
20: προσέξτε.
1: Είναι.
20: Ναι, ναι, προσέξτε. Α. Το ποσοστό κέρδους, το μεγαλύτερο που μπορούμε να έχουμε είναι 9,5 λεπτά.
1: Έτσι. Μάλιστα. Με βάση το τιμολόγιο που αγοράσεις που έχετε.
20: Βεβαίως. Προσέξτε, το τιμολόγιο εγώ που παίρνω, το καινούριο, αν είναι προς τα πάνω θα ανεβάσω την τιμή, ό,τι και αν έχει η αποθήκη μου, αν είναι προς τα κάτω θα την κατεβάσω. Άλλοι που έχουν αποθεματικό μέσα δεν αγοράζουν και γι' αυτό βλέπετε πολλές διαφορές στις τιμές.
1: Σωστά.
20: Γιατί ο άλλος σου λέει έχω ακόμα, γιατί να αγοράσω.
1: Ναι.
20: Και μπορεί να λέμε ότι ο κόσμος κινείται, αλλά κινείται προσεκτικά. Δεν αγοράζει όπως αγόραζε παλιά. Τώρα κάνει μια προσεκτική αγορά, δηλαδή θα πάρει το όχημά του όπως άκουσα πολύ προσεκτικά και έχετε δίκιο, δεν θα πάει με τα μέσα μεταφοράς γιατί ταλαιπωρείται και το λέω και εγώ που ταλαιπωρούμε πάρα πολύ, γιατί όταν κάνεις τόσο πολλή ώρα να έρθει το λεωφορείο, να πάρεις το μετρό, να μην πηγαίνουν οι στάσεις σωστά, εντάξει, πας στη δουλειά σου και έχεις νευριάσει. Άρα παίρνεις το εργαλείο σου που είναι το αυτοκίνητό σου. Ή πας τα παιδιά στο σχολείο ή πας στον δικό στο νοσοκομείο. Χρειάζεται το εργαλείο. Και αν ο κόσμος βγει ένα Σαββατοκύριακο να κάνει ένα μπάνιο, καλά κάνει. Δεν θα τρελαθεί με όλα αυτά που περνάει.
1: Ναι, βέβαια. Α, το θέμα είναι να πέσει η τιμή όμως. Τι θα γίνει, πώς θα πέσει, κυρία Ζάγκα, 87 ακούστε, δολάρια.
20: Ακούστε, τα τιμολόγια.
1: 13 δολάρια κάτω. Ναι,
20: ναι, ναι τα τιμολόγια που έρχονται είναι πτωτικά. Και ανάλογα με την πτώση του τιμολογίου που παίρνουμε από την εταιρεία, η οποία εταιρεία μας αγοράζει από ένα από τα δύο δηληστεία, δεν έχουμε πολλά, δύο ειδόλα κιόλα,
1: ναι,
20: καθορίζεται η τιμή. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο 1,97 και κάτω.
1: Ναι.
20: Το καινούργιο τιμολόγιο από Δευτέρα Τρίτη μπορεί να είναι ακόμα πιο κάτω. Ποιος το ξέρει? Το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ποιος το ξέρει, αλήθεια. Δηλαδή να πάμε σε μάγισσες, να πάμε. Χρειάζεται κληρονομικό χάρισμα, δηλαδή.
20: Όταν
1: πέφτουν οι τιμές.
20: Ακούστε. Όταν είμαστε σε μία περίοδο τραγικής ανασφάλειας, μην κοροϊδευόμαστε, μετά από τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία, ήταν τα πάνω κάτω. Ήρθε τώρα και το γεγονός ο Τραμπ με το Ιράν και το Ισραήλ και το αποτέλειωσε. Και νομίζετε ότι τυχαία αυτοί τώρα τα βρίσκουν? Όχι, θα σας το πω ξεκάθαρα. Τελειώνουν τα αποθέματα. Είναι το λιγότερο αποθεματικό που έχουν όπως δηλώσανε στα τελευταία 23 χρόνια. Άρα υποχρεωτικά αυτοί θα κάνουν ένα συμβιβασμό για να πάρουν πάλι μηχανές τους μπρος και μετά θα δείτε πώς θα πάει 120 και 150.
1: Αλλά
20: δεν κοροϊδευόμαστε, της αγοράς είμαστε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κυρία Ζάγκα.
20: Και με τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον βέβαια εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ στις 31 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τις κρίσιμες ημερομηνίες και πώς πάει η υποβολή των δηλώσεων. Μαζί μας ο ειδικός φορολογικός αναλυτής και σύμβουλος κ. Μπάμπης Καούκης. Καλό μεσημέρι κύριε Καούκη.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Προχωράνε οι φορολογικές δηλώσεις, πολύ σωστά είπατε. Μέχρι αύριο είναι όσοι 15 Ιουνίου δηλαδή έχουν το περιθώριο οι φορολογούμενοι για να κερδίσουν την έκπτωση του 3% εάν θελήσουν να εξοπλίσουν εφάπαξ τον φόρο που θα καθαριστεί. Για τις δηλώσεις που θα επιβληθούν ως 16 Ιουνίου και ως 15 Ιουλίου η έκπτωση θα περιοριστεί στο 2%, ενώ η προθεσμία ξέρουμε ότι είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Και πληρώνουμε τη δόση για όποιον θέλει για τις 8 δόσεις. Η πρώτη δόση είναι 30 Ιουλίου. Να πούμε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 4.800.000 φορολογικές δηλώσεις και καθώς και 770.000 δηλώσεις Ε3, από αυτό το Ε3 είναι το έντυπο που αφορά τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τη δήλωσή τους, τη φορολογική τους δήλωση. Με φάση το χρονοδιάγραμμα των φετινών δηλώσεων έκπτωση το 4% κατοχύρωσαν όσοι υπέβαλαν δήλωση ως 15 Μαΐου, όπως είχαμε προαναγγείλει σε άλλη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ο μέσος πρόσθετος φόρος που έχει καθαριστεί είναι περίπου στα 1.780 ευρώ από τις δηλώσεις δηλαδή που έχουν καθαριστεί έως σήμερα. Δηλαδή συγκεκριμένα το 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις έχουμε ένα ποσοστό στο 32,3% που φανίζουν τον πρόσθετο φόρο στα 1.780 που προανέφερα. Και όσοι είπαμε πληρώσουν το εφάπαξ έχουν και το 3% της έκπτωσης του φόρου. Να προσέξουμε στις τροποποιητικές δηλώσεις, γιατί θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή εδώ για τα αναδρομικά. Έχει ανοίξει και για τα αναδρομικά η πλατφόρμα, δηλαδή μπορούμε στις προλογικές δηλώσεις να δηλώσουμε και τα αναδρομικά και να τα βάλουμε στους, στα έτη που αναλογούν. Έχουμε δικαίωμα τα αναδρομικά που αφορούν αποδοχές μισθών, συντάξεων κλπ. Που είναι του 24 ή του 25. Έχουμε προθεσμία ως 31 Δεκεμβρίου του 2026. Αυτά είναι, και να πούμε και για τον ακατάσχετο ότι αυξήθηκε το ποσό στα 1650, ναι, 1650.
1: Έχει γίνει αυτό ήδη, κύριε Καούκη, έτσι.
0: Έχει γίνει ήδη. Αν κάποιος έχει δηλώσει ακατάσχετο, δεν χρειάζεται να το αλλάξει.
1: Ερώτηση, το ακατάσχετο αφορά κάθε μορφή εισοδήματος, δηλαδή αν εγώ στείλω και σε κάποιον λεφτά, ο μισθός αυτού νου είναι στα 1200 και του στείλω 450 ευρώ, δεν θα κατασχεθούν τα χρήματα αυτά τα 450?
0: Δεν θα κατασχεθούν, τίπο, αν δεν περάσει τα 1650 ευρώ, και αυτό είναι μια ανάσα.
1: Για χρήματα που έχουν δεσμευτεί ήδη...
0: Που έχουν δεσμευτεί ήδη, θα πρέπει να προβεί πρώτα σε ρύθμιση και εφόσον πληρώσει την πρώτη δόση, μόνο έτσι. Και να προσέξουν και τους κοινούς λογαριασμούς. Ναι. Όταν θέλουμε να δηλώσουμε ακατάσχετο λογαριασμό και έχουμε δύο συνδικαιούχους, θα πρέπει και οι δύο να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΔΕ να δηλώσουν τον ακατάσχετο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Καούκη, πολύ καλά τα πιστικά όλα αυτά. Να είστε καλά κι εσείς, καλή συνέχεια. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών, κυρίες και κύριοι, έκρινε ομόφωνα ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το 2024 με ποινές που κυμαίνονται από πρόσχερες καρθίδρυξης έως ισόβια. Ο πατέρας του 19χρονου θύματος εξέφρασε την οδύνη του και αμφισβήτησε την επάρκεια των ποινών, ζητώντας μέσω του ΜΕΓΑ αυστηρότερες τιμωρίες για τον μηχανολόγο, μηχανικό και τον χειριστή. Τόνισε την απουσία δικαίωσης και συγγνώμης από τους κατηγορούμενους, περιέγραψε τη δικαστική διαδικασία ως ψυχοφθόρα για την οικογένεια, προσθέτοντας ότι ο πραγματικός δολοφόνος του γιου του είναι ο Δήμος Κασάνδρας.
2: Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο ήταν φτιαγμένο σε ένα συνεργείο. Δεν υπήρχαν εταιρείες, δεν υπήρχαν πρότυπα, δεν υπήρχε τίποτα. Το οποίο ήταν για 10 χρόνια και περισσότερα σκεπασμένο σε ένα κτήμα κοντά στη θάλασσα, σκεπασμένο και σάπιζε. Αγοράστηκε για πάρα πολλά λίγα, πολύ λίγα χρήματα και μπήκε σε λειτουργία απλά βάφοντάς το. Γι' αυτό κατηγορήθηκε ο ιδιοκτήτης με ισόβια κάθερξη σύν 8 χρόνια για την έκθεση της ανθρωποκτονίας του δεύτερου παιδιού που ήταν μαζί του, του δεύτερου παιδιού μου. Πάμε τώρα επί της ουσίας. Όλα αυτά τα Λούνα Πάρκ, για όλα αυτά τα Λούνα Πάρκ υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν οι ελεγκτές, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΥΔ, οι δύο φορείς που υπήρχαν, οι οποίοι όμως, όπως αποδεικνύεται και από την ακροαματική διαδικασία, δεν λειτουργούν. Που σημαίνει τι? Ο συγκεκριμένος μηχανικός δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικά. Έχει δώσει κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτης γνώριζε ότι δεν έχουν καμία αξία. Απλά τις κρατούσε στα χέρια του για το έτος το 24. Ο πραγματικός δολοφόνος του παιδιού είναι ο Δήμος Κασάνδρας, ο οποίος δεν λειτουργήσε και δεν κράτησε τον νόμο όπως πρέπει και ως θεματοφύλακας. Η έκτοτη δήμαρχος λοιπόν Κασάνδρας, όπου πρώτη φορά στο ανώτατο Συμβούλιο της Επικρατείας φεύγει με την ποινή της έκπτωσης ενεργός δήμαρχος και ανοίγει το δρόμο για χιλιάδες άλλες υποθέσεις, θα έπρεπε να έχει σφραγίσει μετά την επιστολή της αστυνομίας στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ. Δεν το έκανε ποτέ. Και γι' αυτό έχει και αυτή την κατάληξη στην ανώτατη δικαιοσύνη της χώρας.
1: Στη Μακεδονία θα παραμείνουμε, αλλά για πολύ πιο ευχάριστο θέμα θα πάμε πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που σπάει ρεκόρ. Θα μας ενημερώσει ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος, ο συνάδελφός μας από τον σύμμαχικο ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Καλό μεσημέρι, Γαβριήλ.
21: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, Θεσσαλονίκη έσπασε ένα ρεκόρ Guinness. Αυτή τη φορά, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με το χορό, καθώς η πλατεία στο τέλος μετατράπηκε σε μια απέραντη πίστα χορού. Πάνω από 800, συγκεκριμένα 832 χορευτές έσπασαν το ρεκόρ και μπήκαν στο βιβλίο Guinness, καθώς χόρεψαν ζεϊμπέκικο, ένα χορό φυσικά που είναι στο DNA των Ελλήνων. Ωστόσο, το πλήθος δεν ήταν μόνο Έλληνες, εκτός δηλαδή από κατοίκους της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Αθήνας και της Θεσσαλίας, είχαμε και συμμετοχές από την Νορβηγία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και άλλες χώρες. Και όλοι αυτοί λοιπόν στείλανε ένα μήνυμα για την νόσο του Alzheimer, καθώς τη διοργάνωση επιμελήθηκαν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς. Στείλαν λοιπόν ένα μήνυμα για το Alzheimer και ταυτόχρονα μπήκαν στο ρεκόρ Guinness, χορεύοντας όλοι μαζί συγχρονισμένα με το ζεϊδέκιο χορό και φυσικά απέσπασαν θερμό χειροκρότημα. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους λίγο μετά τις 12 και εννοείται ήταν εκεί και ο δήμαρχος της πόλης, έδωσε τα συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στους διοργανωτές και λοιπόν έχουμε άλλον έναν λόγο να χαιρόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε μπει και στο ρεκόρ Guinness για το ζεϊδέκιο, τηλέμαχε.
1: Πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε, Γαβρίλ. Γαβρίλ Χατζινόπουλος από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7. Κλειστό είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι, το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των σφορδωρών ανέμων προβλέπει μετεωρολογική υπηρεσία. Με τη μόνη διαφορά ότι από το πρωί στην περιοχή υπάρχει άπνοια. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης να αντιδρούν δικαίως και να κάνουν λόγο για φιάσκο. Σύνδεση με την Κρήτη, ο συνάδελφος Παντελής Γιάιτσης μαζί μας. Παντελή, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Φύσηξε τελικά ή ακόμα τίποτα?
3: Όχι, όχι, 4 μποφόρ είναι, βαριά, όπως λέει το μετεωρολογικό σταθμός που υπάρχει στην περιοχή. Μάλιστα. Και οι κάτοικοι είναι δεκεξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε, αναμένεται πλέον να κινηθούν δικαστικά εναντίον του ΟΦΙΠΕΚΑ, του οργανισμού δηλαδή που διαχειρίζεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς για όσους ενδεχομένως παρακολούθησαν το θέμα πέρυσι, είχαμε συνεχή ανοικοκλεισίματα του Εθνικού Δρυμού σε μια τουριστική σεζόν που περιμένουν οι άνθρωποι για να δουλέψουν κιόλας, και ενώ προβλεπόταν βροχές και καταιγίδες, και αν υπάρχουν και άλλες πληγές του φαράγγι, για το φαράγγι της Σαμαριάς, επικρατούσε ηλιοφάνεια και πέρυσι δικαίως διαμαρτύρηθηκαν οι άνθρωποι. Φέτος δυστυχώς έχουμε το δεύτερο κλείσιμο με την ΟΦΙΠΕΚΑ. Την πρώτη φορά ήταν γιατί προβλεπόταν βροχές και τελικά, όπως αποδείχθηκε, μια χαρά θεού ήταν εκείνη η μέρα στον Εθνικό Δρυμό. Και σήμερα, χθες μας ήρθε ανακοίνωση ότι θα πνέουν άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ και πρέπει να κλείσει και από τις δύο μεριές του, δηλαδή και από το Ξυλόσκαλο στον Ομαλό και από την Αγία Ρουμέλη για τους επισκέπτες. Και τελικά το πρωινό δελτίο του μετεωρολογικού σταθμού που δίνει τα δεδομένα στην ΕΜΗ έδειχνε 4 με 5 μποφόρ. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι και με τη νέα διαχείριση που γίνεται από την Αθήνα, γιατί δεν γίνεται διαχείριση από τα Χανιά, γιατί τότε θα μιλούσαμε διαφορετικά. Και πλέον από ό,τι μάθαμε το ξαναλέω,
1: την έχουμε καλή σύνδεση, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Κατάλαβα
3: ναι,
1: ότι...
3: δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Είναι πολύ κακή γραμμή. Κρατάμε, Παντελή μου, ότι η διαχείριση γίνεται από την Αθήνα και δεν γίνεται από εκεί, από το πιο κέντρο, έτσι, το οποίο θα βοηθούσε στο να υπάρχει μια καλύτερη αποτύπωση της πραγματικότητας, της καιρικής εικόνας τουλάχιστον, και να παίρνονται ανάλογες αποφάσεις. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα αυτό, θα έχουμε πάλι συζήτηση για το συγκεκριμένο. Παντελής Γιάιτσης, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Με σύγχρονες υποδομές, τεχνολογία αιχμής και πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες, το Θεαγένειο θα αναδειχθεί, αυτό είναι το σχέδιο, σε ένα πρότυπο ογκολογικό νοσοκομείο. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το νέο Θεαγένειο λοιπόν θα δημιουργηθεί, θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπες και θα είναι ένα κέντρο καρκίνου στο δίκτυο των κέντρων καρκίνων της χώρας, το οποίο θα προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες οκολογικού στους ανθρώπους μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί στην διαδικασία του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχουν κάποιες προσφυγές, με αποτέλεσμα να περιμένουμε την εκδίκαση της προσφυγής στις 7 Σεπτεμβρίου και να πηγαίνει ένα χρόνο πίσω η ανάδειξη του αναδόχου. Ωστόσο, το έργο θα γίνει, με ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Ιδιωτικού Δημοσίου Δικαίου, και το δημόσιο θα αποπληρώσει το κριτήριο 350 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα 30 ετών.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Θα περάσουμε τώρα, εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη. Μείωση κατά, να περάσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και πάλι, και πιο συγκεκριμένα θα πάμε στα ακίνητα, καθώς μείωση κατά 17,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 εμφανίζουν οι εισρωές ξενών κεφαλαίων στην ελληνική αγορά ακινήτων, ενώ η πτωτική τάση συνεχίστηκε και στο 9μηνο. Συνολικά, κυρίες και κύριοι, άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων κατέγραψαν μία μείωση της τάξης του 23,9%, διακόπτοντας μια συνεχόμενη ανωδική πορεία 5 ετών. Πάμε να δούμε ποια αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από το κτηματομιστικό δίκτυο Real Estate. Μαζί μας ο γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρός του, ο Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
22: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, να δούμε πραγματικά ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα.
5: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η ελληνική συμμετοχή είναι στο 45-55%, κατά κύριο λόγο αγοράζουν στο σπίτι με στόχο την ιδιοκατοίκηση. Υπάρχει ένα 20-25% που κατά κύριο λόγο είναι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων, σε έμφαση κυρίως στα ακίνητα απόδοσης και στην υπεραξία. Ενώ στην Golden Visa αποτελεί περίπου το 10-15% περίπου των συναλλαγών. Δηλαδή στην εξοχευμένη επένδυση, στην επενδυτική ζήτηση, στις συγκεκριμένες περιοχές πάλι. Funds και θεσμικοί επενδυτές αποτελούν πάλι το 10-15% και συγκεντρώνουν σε κάποια χαρτοφυλάκια και οργανωμένες επενδύσεις. Παράλληλα, τι λέμε το σημαντικό να αναφέρουμε το εξής όμως. Ανάλογα τώρα την περιοχή, ανάλογα το προάστιο της Αθήνας, αλλάζουν και οι συσχετισμοί. Δηλαδή, στο κέντρο της Αθήνας το 35% είναι Έλληνες, 25% ξένοι, το 25% Golden Visa, 15% Inter Funds. Δυτικά προάστια, μεγαλύτερο ποσοστό οι Έλληνες, 75%, μόλις 5% οι ξένοι επενδυτές, 5% οι Golden Visa και 15% τα Funds. Ο Πειραιάς, 45% Έλληνες, 20% οι ξένοι επενδυτές, δηλαδή σημαντικό ποσοστό ξένων επενδυτών στην περιοχή του Πειραιά, 15% οι Golden Visa και 20% τα Funds. Νότια προάστια, 40% Έλληνες, 30% οι ξένοι, 20% οι Golden Visa, 10% τα Funds. Βόρεια προάστια, πρωταγωνιστούν πάλι οι Έλληνες με 65%, 15% οι ξένοι επενδυτές, 10% οι ξένοι επενδυτές με στόχευση στην Golden Visa και 10% τα Funds. Ενώ Ανατολική Αττική αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό η ελληνική συμμετοχή με 60%, 10% οι ξένοι επενδυτές, 10% την Golden Visa και 10% τα Funds. Και να ξέρω ότι λέμε έχει εντάξει στο εξής, ότι οι Έλληνες στο κέντρο επενδύουν 70 με 150.000 ευρώ με στόχο να βρουν ένα σπίτι, οι ξένοι επενδυτές 150 με 250.000 ευρώ, ενώ αυτοί που στοχεύουν στην Golden Visa από 250.000 ευρώ με ακίνητα τα οποία έχουν αλλάξει τη χρήση από το επαγγελματικό συγκριστικό έως και 800.000 που το νέο όριο. Ενώ τα Funds στα 2 εκατομμύρια. Στα δυτικά προάστια οι Έλληνες επενδύουν από 60-140.000, ενώ βλέπουμε περιορισμένο το ενδιαφέρον στην Golden Visa. Ο Πειραιάς βλέπουμε να υπάρχουν από 2 έως και 10 εκατομμύρια ευρώ οι επενδύσεις των Funds, ενώ αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Golden Visa είναι από 250.000 έως και 800, ενώ οι Έλληνες από 80-160. Γενικότερα κλίμα και βλέπουμε ότι οι Έλληνες ποσοστιαία αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών στη χώρα μας, αλλά σε πολύ μικρότερα τμήματα τιμών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Θέμη μου. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Πάμε τώρα να δούμε την αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πριν από λίγο, εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο Καραϊσκάκι και υποδέχθηκαν την γυναικεία ομάδα πόλο των Ερυθρόλευκων, η οποία κατέκτησε το Champions League. Αποθέωσαν τις Ερυθρόλευκες με πολλά συνθήματα και εκείνες το χάρηκαν πάρα πολύ. Λίγη ώρα πριν συμβεί αυτό, η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έμαθε ότι ο Βαγγέλης Μαλινάκης δίνει ένα έξτρα πριν σε αυτές σε ύψος 100.000 ευρώ. Να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ. Την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Άκρος Ολυμπιακός εχθές νίκησε 89-85 στο 5ο τελικό και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μπαντζόκας έχει δεχθεί μια πρόταση για ανανέωση για 3 ακόμα χρόνια και την έχει αποδεχθεί. Έχουμε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, το οποίο θα γίνει μια πρόταση ανανέωσης συμβουλέου του, και επίσης ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε ότι έχει κλείσει ήδη 2 μεταγραφές που είναι ο Μοντέρο και ο Μακιντάρη. Την άλλη πλευρά του Παναθηναϊκού, αυτό έχει να κάνει με το θέμα, έχει να κάνει με τον προπονητή, το πρώτο θέμα, έτσι, τον Ρεβίτα Νταμάν, και το αν θα μείνει στην ομάδα, θα αναφέρουν πως δύσκολα θα παραμείνει. Επίσης, λέγεται ότι έχει δεχθεί μια πολύ καλή πρόταση ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να γυρίσει στην ομάδα και να λάβει, να την αναμορφώσει. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε στον μπάσκετ, να παραμείνουμε σε αυτό, όπου ο Βασίλης Πανούλης 6 ώρα το απόγευμα θα αρχίσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί θα βρίσκονται χιλιάδες φίλοι του Άρη, για να τον υποδεχθούν. Ο Βασίλης Πανούς θα παρουσιαστεί αύριο από τους κυρινόμαυρους, έτσι, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία και το μεγάλο έργο να αναμορφώσει τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος έχει χάσει λάψη τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα την ξαναβρει. Και να περάσουμε και στο ποδόσφαιρο, έτσι, στο μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη, το Μουντιάλ, που έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Και σήμερα το πρώτο είναι στις 8 η ώρα, όπου η Γερμανία κοντράρεται με το Κουρασάο, έτσι λέμε, και το Κουρασάο, το οποίο είναι η στακτοπούτα της διοργάνωσης, το πιο μικρό κράτος που βρίσκεται εκεί σε πληθυσμό. Στις 11 η ώρα έχουμε το Ολλανδία, ναι, Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού, η σημερινός, και στις 5 έχουμε το Σουηδία, την Ισία. Να πω και κάτι από τα χρεσινά αποτελέσματα που έκανε και τη μεγαλύτερη έκπληξη. Η Βραζιλία έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο. Στη Λεσάο δεν ξεκίνησε πολύ καλά την πορεία του στο Μουντιάλ, που θυμίζω Έχει στον πάγκο της τον Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος φιλοδοξεί να την οδηγήσει μέχρι τον τελικό μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια.
1: Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ, αθλητική ενημέρωση. Να σε καλά, Αλέξανδρε μου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι μελιγενέστε καιρικά. Με πολύ, πολύ καλό καιρό, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασία ζέστη μεν, αλλά χωρίς να είναι υποφερτή απόλυτα, και να μας αγάγει σε αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι, πολύ πολύ ομαλά. Κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Αξιον 24, μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Παπαϊωάννου? Καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Ιούνιος κυλάει σχετικά φυσιολογικά. Κάποιοι θα νομίζουν ότι είναι ένας κρύος Ιούνιος, ότι είναι περίεργος, ότι έχει υδρογονικές καταιγίδες. Έτσι είναι ο Ιούνιος, δηλαδή αυτός είναι ο φυσιολογικός Ιούνιος.
1: Το είχαμε ξεχάσει γι' αυτό, κύριε Παπαϊωάννου.
6: Ακριβώς, το είχαμε ξεχάσει. Είχαμε συνηθίσει σε κάψονες από τον Ιούνιο, που είναι κάτι σπάνιο στην πραγματικότητα. Ενώ τα τελευταία χρόνια πράγματι είχαμε πολύ θερμούς Ιούνιους, και ο πέσινος, και ειδικά ο προπέσινος. Η αλήθεια είναι ότι έτσι φαίνεται να κυλάει και η εβδομάδα που μας έρχεται. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι θα ανέβει λίγο θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, θα φτάσει πάλι στους 36 με 37 τοπικά, έτσι. Γενικά στις περισσότερες περιοχές θα είναι στους 32 με 34, τοπικά και 35, που σε πολύ λίγες περιοχές, 36 με 37, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Θα πέσει όμως λίγο η θερμοκρασία Τετάρτη και Πέμπτη και θα ξαναέρθει η αστάθεια. Θα έχουμε αστάθεια την Τετάρτη και την Πέμπτη.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί κρατάει λίγο έτσι, κρατάει ακριβώς χαμηλά τη θερμοκρασία, έτσι, σχετικά.
6: Ναι, ναι, ακριβώς. Ένα
1: φίλτρο.
6: Πάει λίγο τη ζέστη, ειδικά το ότι μπόρεσε το μεταξύ, είναι το μεσημέρι και το απόγευμα περισσότερες που σημειώνονται. Οπότε είναι και την ώρα που είναι και οι πιο θέρμες ώρες της ημέρας.
1: Σωστά.
6: Και αυτό που θα αλλάξει μετά από την Παρασκευή, που θα περιοριστεί ξανά η αστάθεια, θα περιοριστεί από την Παρασκευή και μετά, είναι το Μελιτέμι, το οποίο για πρώτη φορά πλέον στο καλοκαίρι, το καλοκαίρι θα είναι ισχυρό το Μελιτέμι από την Παρασκευή και μετά.
1: Από τόσο νωρίς βγαίνουν οι αιτησίες, έτσι, οι αρχές.
6: Ναι, είναι μάλιστα τα προώρα, ουσιαστικά είναι πιο προώρα τώρα στο Μελιτέμι, αλλά κάποιες φορές βγαίνουν και πιο νωρίς. Πέρυσι είχε πάρα πολλές μέρες, είχε πάνω από 20 μέρες μάλιστα με Μελιτέμι ο Ιούνιος. Φέτος με λιγότερα, αλλά φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που θα είναι ενισχυμένα, και αυτό σημαίνει και θα αυξηθεί και ο κίνδυνος για πυρκαγιές, η αλήθεια, από την Παρασκευή και μετά. Θα θέλει λίγη προσοχή, θα είναι οι πρώτες πιο επικίνδυνες μέρες για το φετινό καλοκαίρι για εκδήλωση πυρκαγιών. Το καλό είναι ότι είχαμε αρκετές βροχές το τελευταίο διάστημα. Το έδαφος δεν είναι τόσο ξερό. Είναι καλό αυτό για να βοηθήσει το να μην εξαπλωθούν γρήγορα πιθανόν πυρκαγιές που θα ξεσπάσουν. Αλλά σίγουρα θα είναι προβληματικό το ότι θα ενισχυθούν αρκετά τα Μελιτέμια, θα φτάνουν και τα 7 τοπικά και πιθανόν και τα 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Και σε περιοχές που είναι κοντά στο Αιγαίο, δηλαδή στην Εύβοια, τις κλασικές περιοχές, η Αττική είναι πάντα αυτή μια περιοχή, η Λακωνία. Οπότε εκεί θα χρειαστεί μια προσοχή σιγά σιγά από την Παρασκευή και μετά. Κανονικός σχετικά, όπως είπαμε, ο καιρός μέχρι και τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι την Κυριακή, κανονικός, ενώ ότι δεν βλέπουμε κανένα καύσωμα να έχετε τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Κυριακή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, για την πρόβλεψη μας δώσατε. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 14 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
22: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
23: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
24: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
25: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό,
11: και τα κανόνισα όλα.
12: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
12: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
24: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
25: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
24: Και η νομική προστασία?
25: Προστασία, αλλά νομική.
24: Και η απαλλαγή?
25: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
24: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
25: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
26: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
27: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 10.

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι, σωστά συντονισμένοι, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Focus. Ανδριάνα Σαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Μερίδης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Διονυσία Μίτσια απαντά στο 211-1080-880. 211-1080-880. Το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς. Για οτιδήποτε θελήσετε. Με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένουμε πάντα. Μην ξεχνάτε και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Κλιματική κρίση, φόκου στην κλιματική κρίση, μέρος δεύτερο κυρίες και κύριοι, και ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές θα μιλήσουμε σήμερα. Θα δούμε το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε ως χώρα, θα δούμε τα νεότερα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το πόσο έτοιμοι είμαστε ως χώρα, ως τοπικές κοινωνίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Σε επίπεδο ατομικής ευθύνης ως πολίτες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπως αυτό το καλοκαίρι προβλέπεται, λόγω της πολύ έντονης αλλαγής που έχουμε στις κλιματολογικές συνθήκες. Θα δούμε τι γίνεται στο κράτος, θα δούμε τι γίνεται στην πυροσβεστική, θα δούμε τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα δούμε τι γίνεται στον εθελοντισμό, σε όλη αυτή τη μεγάλη αλυσίδα προστασίας που έχουμε για τις πυρκαγιές. Χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε, και θα πάω και στα καθάριστα οικόπεδα, χωρίς να ξεχνάμε πως κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός χωρίς τη συμμετοχή τη δική μας, χωρίς τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα τη δική μας, δηλαδή των πολιτών.

Λοιπόν, το καλοκαίρι στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα, είναι συνυφασμένο με τον ήλιο μας, είναι συνυφασμένο με τις διακοπές μας, είναι συνυφασμένο με την ομορφιά της ελληνικής φύσης, απ' άκρη σ' άκρη. Η χώρα μας είναι πανέμορφη. Είναι όμως και η εποχή κατά την οποία η χώρα μας δοκιμάζεται κάθε χρόνο από αυτόν τον πολιτισμό. Είναι όμως και η εποχή κατά την οποία η χώρα μας δοκιμάζεται κάθε χρόνο από αυτόν τον πολύ μεγάλο κίνδυνο, και μιλάμε βεβαίως για τον

μια αφηρημένη έννοια πια και είναι δεδομένη. Τη ζούμε, τη βλέπουμε κάθε μέρα. Από τους 36 βαθμούς στα καλά καθούμενα, την επόμενη μέρα έχουμε βροχές, καταιγίδες, χαλάζι. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε πρώτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εσείς εδώ, συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Τα της αντιπυρικής περίοδου συζητούμε και το πόσο έτοιμοι είμαστε βεβαίως. Θα σας πω πως είναι δεδομένο ότι φέτος έχουμε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από πέρσι. Δηλαδή είχαμε πολύ περισσότερες βροχές. Τα στοιχεία βέβαια τα οποία έχω μπροστά μου από την περσινή περίοδο είναι ενδεικτικά για το τι συμβαίνει κάθε χρόνο στην Αττική. Είχαμε 95 πυρκαγιές πέρσι, 24.000 στρέμματα καμένα. 30% λιγότερες πυρκαγιές είναι αυτό σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. 45% μικρότερη συνολική καμένη έκταση, 35% μικρότερη καμένη έκταση ανά πυρκαγιά. Αυτό αποτυπώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο, κυρίως στις δασικές εκτάσεις και τον περιορισμό των οποίων είχαμε σε καμένες δασικές εκτάσεις. Το θέμα μας ανησυχεί όλους, θα δούμε το πόσο έτοιμοι είμαστε. Είναι το κύριο ερώτημα το οποίο μας απασχολεί. Τα μέτρα πρόληψης τα οποία έχουν ληφθεί. Πολύ σημαντικό μέτρο το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων και το θέμα της ατομικής ευθύνης θα βάλουμε εκεί, γιατί υπάρχει και σε αυτό το θέμα ατομική ευθύνη. Αν υπάρχει υπάρκεια σε μέσο και προσωπικό, έχουμε νέα μέσα τα οποία πλέον έχουν μπει στη μάχη. Όχι μόνο για τις πυρκαγιές, θα πω γενικά στη μάχη της κλιματικής κρίσης, με πολύ μεγάλο στόχο βεβαίως, την προστασία της ανθρώπινης ζωής πάνω απ' όλα, την προστασία των περιουσιών μας και βέβαια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους
0: ακροατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά πλέον της περίοδου. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την συνολική εικόνα, να δούμε το που βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε κύριε, η προετοιμασία μας για την αντιπυρική περίοδο δεν ξεκινάει στην 1η Μαΐου.
0: Όχι, ναι, βέβαια, πολύ νωρίτερα.
1: Μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου της προηγούμενης.
0: Α, τόσο νωρίτερα.
1: Προφανέστατα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν βρίσκεται κατά τη διάρκεια του χρόνου καμία στιγμή σε αδράνεια. Και αυτό οφείλεται στο ότι αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω πόσες περιπτώσεις ιών, βροχοπτώσεων και καταιγίδων είχαμε, ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, σεισμούς, με πρόσφατο και τον τελευταίο σεισμό που άλλωστε προκόπη στην Εύβοια. Ναι. Οπότε είμαστε συνεχώς σε μια εγρήγορση. Προφανώς λοιπόν και η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο ξεκινάει αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης. Για να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.
0: Ακούγοντάς σας να μιλάτε για την κλιματική κρίση, σκέφτομαι, ας πούμε, ότι αν κάναμε τη συζήτηση αυτή 10 χρόνια πριν, πόσο μακριά από εμάς ήταν και πόσο μεγάλη συζήτηση υπήρχε αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, αν υπάρχει κλιματική κρίση. Και τώρα που το ζούμε στην καθημερινότητά μας, πόσο γρήγορα έφτασε τόσο να γίνει η νέα μας κανονικότητα, κύριε Κατσαφάδη.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ, κύριε Ζαρακέλη, να αναδεικνύω ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση δημιούργησε δύο πραγματικά πολύ σημαντικά και κεκτημένα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα. Και αυτά είναι, αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε γιατί στις προτεραιότητες του Κυριάκου του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019, μετά από πολλές τραγωδίες οι οποίες έχουν συντελεστεί και στη χώρα μας ένεκα της κλιματικής κρίσης, στην ιεράρχηση των προτεραιότητων αυτής της κυβέρνησης ήταν πάρα πολύ ψηλά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, δύο πολύ μεγάλες κατακτήσεις για τη χώρα τις έκανε αυτή η κυβέρνηση, αλλά μένουν στη χώρα και φυσικά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αν μου επιτρέπετε, είναι το πρώτο, η ολιστική διαχείριση της κλιματικής κρίσης, η οποία ξεκινάει από το στάδιο της πρόληψης, που έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα. Μετά πάμε στο στάδιο της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και μετά το τρίτο και τελευταίο στάδιο που είναι της αποκατάστασης, γιατί οφείλουμε σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές να επανέλθει η κανονικότητα σε αυτές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είχαμε μάθει να ζούμε μέχρι το 2019 στη χώρα μας, να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές αποσπασματικά και ως τυχαία γεγονότα, πλέον έχει εκλείψει. Και υπάρχει μια ολιστική διαχείριση. Αυτή είναι η πρώτη κατάκτηση. Η δεύτερη κατάκτηση, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που έχει η κλιματική κρίση και πόσο ισχυρός αντίπαλος είναι, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με διάφορους φορείς. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μάχη την οποία δίνουμε και αυτή την αντιπυρική περίοδο, δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι μόνο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης που έγινε Υπουργείο από μια Γενική Γραμματεία μαζί με την Πυροσβεστική, είναι και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, όποτε χρειάζονται. Είναι ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, οι οποίες και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης των περιστατικών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, είναι παρόν.
0: Ναι.
1: Και ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου πλέον είναι υποχρεωμένοι
0: δήμοι περιφέρειες, ναι, βέβαια,
1: είναι υποχρεωμένοι οι δήμοι να έχουν σχέδια πρόληψης και σχέδια έκτακτης ανάγκης,
0: ναι,
1: στους εθελοντές μας, οι οποίοι φτάνουν αισίως στους 10.000, αριθμός ρεκόρ, σχεδόν 10.000 έχουμε εθελοντές στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική, και φυσικά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, όπου μαζί καθόμαστε με βάση τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν και διαμορφώνουμε τον τρόπο δράσης μας και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνένωση.
0: Και τους πολίτες, και τους πολίτες να βάλουμε.
1: Θα σας απαντήσω και για τους πολίτες.
0: Και στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την ατομική ευθύνη, κύριε Υπουργέ.
1: Δηλαδή,
0: αν εγώ βγάλω και κάψω τα χορτάρια τώρα στο οικόπεδο, τέλος πάντων, και βάλω φωτιά, εντάξει.
1: Θα σας δώσω μια συνολική απάντηση και για τους πολίτες, γιατί είναι καθοριστικός ο ρόλος τους,
0: ναι,
1: και η βοήθειά τους σε αυτό το κομμάτι.
0: Ακριβώς.
1: Όπως σας είπα όμως πιο πριν, βλέπουμε ότι γίνεται μια συνένωση δυνάμεων κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες ο καθένας και υποχρεώσεις, και αυτό βέβαια δημιουργεί μια ισχυρή δύναμη κρούσης του κράτους συνολικά για την αντιμετώπιση των φαινομένων τα οποία έχουμε μέσα από την κλιματική κρίση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Λοιπόν, αυτά είναι δύο πολύ, πολύ σημαντικά και κτημένα τα οποία έχουμε. Τώρα, σε σχέση με το τι κάνουμε και το τι έχουμε κάνει, τι καινούργιο έχουμε κάνει σε σχέση με τις περασμένες αντιπυρικές
0: περιοχές. Ναι.
1: Έχουμε ενισχυθεί σε μέσα. Σας ενημερώνω ότι πάνω από 110 ντρόουν επιτηρούν ευαίσθητες περιοχές. Ναι, πέρυσι είχαμε
0: 8. Πείτε μου κάτι για τα ντρόουν. Τα ντρόουν φαντάζομαι, έτσι όπως τα παρακολουθείτε και όπως τα βλέπετε, φαντάζομαι, επαναλαμβάνω, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, είναι από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία.
1: Είναι καταλυτική η βοήθεια.
0: Είναι καταλυτική, ναι. Λογικό.
1: Να σας εξηγήσω γιατί, κυρία Ζαρακέλη. Πλέον έχουμε 110 ντρόουν τα οποία 24 ώρες στο 24ωρο επιτηρούν ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Τι καταφέρνουμε με τα ντρόουν? Καταφέρνουμε να έχουμε άμεσα την πληροφορία γύρω από την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Ποιος είναι ο στόχος ο δικός μας? Η όσο το δυνατόν ταχύτερη οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Λοιπόν, εκεί είναι τεράστια η συνεισφορά των ντρόουν σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιών και στην καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης έχουμε ενίσχυση σε μέσα.
0: Ναι,
1: σε επίγεια μέσα. Επίσης έχουμε ενίσχυση σε μετεωρολογικούς σταθμούς. Υλοποιείται το πρόγραμμα και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα 7 νέων μετεωρολογικών ραντάρ, τα οποία θα μπορέσουν να δίνουν, να διοχετεύουν πληροφορίες άμεσα και έγκαιρα στους επιστήμονές μας, στους μετεωρολόγους μας, ούτως ώστε και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της αντιμετώπισης να έχουμε καλύτερα δεδομένα
0: να μπορούμε
1: να ανταποκρίνουμε με καλύτερη επάρκεια.
0: Κάτι σε επίπεδο δεδομένων. Μπορούν αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί, για παράδειγμα, να προβλέψουν πότε έχουμε αυτό το πολύ επικίνδυνο μείγμα, δηλαδή έχω αυξημένη υγρασία, έχω ανέμους 8 μποφόρ?
1: Έχουμε ελάχιστη υγρασία.
0: Ελάχιστη υγρασία, συγγνώμη, να τη λέω. Ελάχιστη υγρασία, ανέμους 8 μποφόρ, έχω, δεν ξέρω, πάρα πολύ ζέστη.
1: Γι' αυτό είναι η μετεωρολογική σταθμή, γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνεργασία με τους μετεωρολόγους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και τα πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι, και καταιγίδες και βροχοπτώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα λέμε για τις
0: πυρκαγιές, ναι, επειδή βρισκόμαστε
1: αυτά δυστυχώς. Τα στοιχεία παίρνουμε, με αυτό, κάτω από αυτά τα στοιχεία βγαίνει ο χάρτης επικινδυνότητας για όλη τη χώρα καθημερινά, όπου υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες διαβαθμίζεται η επικινδυνότητά τους και εκεί προσαρμόζονται στο κομμάτι της πρόληψης και υπηρεσίες της πυροσβεστικής, αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες συμμετέχουν και σας προείπα πριν από λίγο. Και έτσι υπάρχει ένας ισχυρός μηχανισμός για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακραίες και επικίνδυνες καταστάσεις. Αν έχουμε περιθώριο βελτίωσης,
0: εκεί θέλω. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτά τα 110 ντρόουν μπορούν του χρόνου να γίνουν διπλάσια.
1: Πέρυσι ήταν 80. Συνέχεια γεμίζουμε με όπλα τη φαρέτρα μας. Συνέχεια προσπαθούμε και σε νομοθετικό επίπεδο να αποσαφηνίζουμε αρμοδιότητες, να απλοποιούμε διαδικασίες.
0: Ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Υπουργέ.
1: Και στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού να ενισχύουμε η πυροσβεστική υπηρεσία με έμψυχο δυναμικό, με άντρες και γυναίκες που υπηρετούν σε αυτήν. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι για αυτή την αντιπυρική περίοδο τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία μπαίνουν στον αγώνα και στη μάχη, είναι 18.800 άτομα. Αριθμός ρεκόρ για την πυροσβεστική υπηρεσία. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό στελεχών, τα οποία να έχουν δοκιμάσει κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. 18.800 άτομα. Αθρίστε σε αυτό, για να συνδέσω και το προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας, αθρίστε και τους 10.000 εθελοντές.
0: 10.000 εθελοντές.
1: Αθρίστε και τους 10.000 εθελοντές. Και εδώ έρχομαι για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και το ρόλο τον οποίο παίζουν οι πολίτες, ένα ρόλο υποστήριξης και συνεργασίας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός εθελοντών, κυρία Ζαρακέλη, αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός
0: το ενδιαφέρον,
1: είναι το, περνάει ένα αισιόδοξο μήνυμα ευαισθητοποίησης όλων των μεγαλύτερων μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Τι θέλουμε από την υπόλοιπη, από όλη την κοινωνία όμως? Αυτό το οποίο ζητάμε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου είναι από όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, οι οποίες εκδίδονται καθημερινά. Δεν είναι οδηγίες, αν μου επιτρέπετε. Εγώ τις χαρακτηρίζω εντολές. Και είναι εντολές οι οποίες προστατεύουν πρώτα και κύρια την ανθρώπινη ζωή, τη ζωή τη δικιά μας, τις οικογένειές μας. Προστατεύουν την περιουσία μας, προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε. Δεν χρειάζεται λοιπόν, κυρία Ζαρακέλη, κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει θερμές εργασίες στο οικόπεδο του, στο χωράφι του. Ας κάνει 5 μέρες μετά, όταν θα επιτρέπεται, όταν θα υπάρχει δυνατότητα. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Μα εγώ βλέπω
1: την ώρα που έχουν βγει οι οδηγίες, την ώρα που υπάρχει η ενημέρωση, την ώρα όπου απαγορεύεται να κάνει κάτι τέτοιο, να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, την περιουσία του και το φυσικό περιβάλλον, για να κάψει κάποια χορτάρια όταν δεν πρέπει.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ τα περιστατικά, τα πρόσφατα που είχαμε στην Εύβοια, τη Ροδόπη και τη Βιωτία. Ένας 59χρονος, λέει, αποφάσισε να κάψει, τι να κάνει, ξερά χόρτα, λέει, με εργασίες καθαρισμού με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό. Πήρε φωτιά, έκαψε δεν ξέρω πόσα μέτρα ξηράς βλάστησης. Μετά στη Ροδόπη, πυρκαγιά, λέει, κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα. Εντάξει, αυτά θέλουν προσοχή. Ένας 39χρονος εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας.
1: Να σας πω ένα νούμερο.
0: Έχετε. Ναι, θέλω να τα ακούσω.
1: Να σας πω ένα νούμερο, γιατί ξεκινήσατε παραθέτοντας για την περασμένη αντιπυρική περίοδο τα νούμερα ήταν απολύτως ακριβή. Τα στοιχεία τα οποία είπατε στο φιλόξενο σταθμό σας. Πάνω από το 85% των περιπτώσεων που έχουμε δήλωση πυρκαγιάς οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.
0: Πάνω από το 80%,
1: Ναι, σε ανθρώπινο λάθος, σε ανθρώπινη αμέλεια.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κινδύνους δημιουργούν τέτοιες αλόγιστες δράσεις, πόσο ταλαιπωρούν προσωπικό και υπηρεσίες, πόσα χρήματα δαπανώνται για να μπορέσουν να κατασταλούν όλες αυτές τις περιπτώσεις πυρκαγιών και τους κινδύνους, σας ξαναλέω, που δημιουργούν όχι μόνο στο Θήτη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι πραγματικά άδικο?
0: Ναι, μόνο φέτος, έχετε δίκιο.
1: Μόνο φέτος, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 75 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 405 διοικητικά πρόστιμα. Μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η έλεγχη, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ εντατική. Αλλά προσέξτε, είμαστε αρχές Ιουνίου.
0: Ναι, τι θα συζητάμε τον Αύγουστο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό το 80% νομίζω τα λέει από μόνο του, κύριε Κατσαφάδου. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα, θα σας ευχηθούμε.
1: Ακολουθούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ήταν ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Για την αντιπυρική περίοδο συζητάμε. Σε αυτό κάνουμε focus, κυρίες και κύριοι, να δούμε το πού βρισκόμαστε, το τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εγώ θα επιμείνω σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί ενδεχομένως αυτό είναι και περισσότερο η δική μας η δουλειά, η δημοσιογραφική δουλειά. Δηλαδή και στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Και εμείς οι ίδιοι να προσέχουμε αυτά με τα τσιγάρα. Ευτυχώς τα έχουμε κόψει τώρα τελευταία. Αλλά διαβάζετε, βλέπετε πώς ξεκινούν. Γεωργικές εργασίες, λέμε τον τροχό, χωρίς κανένα μέσο. Έφυγε μία σπίθα, πήγε, έκαψε τα χόρτα, δεν ξέρω πόσα στρέμματα κάηκαν. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. We'll be right back.

0: Θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούσατε νωρίτερα και από τον Υπουργό και από τον κύριο Κατσαφάδο για την συνεργασία όλων των δυνάμεων σε αυτό το θέμα, στην αντιμετώπιση, στην αντιπυρική περίοδο, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι Δήμοι βρίσκονται βεβαίως επίσης στην πρώτη γραμμή. Καλούνται να υλοποιήσουν πολλές δράσεις, προλήψεις, καθαρισμούς κοινοχρηστών χώρων, να συνεργαστούν με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ενημέρωση των πολιτών και να συνδράμουν βεβαίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς αυτό που περιγράφουμε ως κλιματική κρίση φαίνεται πως αυξάνεται, ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Υπάρχουν βέβαια πολλά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία των Δήμων, αν υπάρχουν τα μέσα, το προσωπικό και βεβαίως από μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αν υπάρχουν και οι απαραίτητοι πόροι προκειμένου να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, τις αυξημένες απαιτήσεις. Με τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, και εμείς. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω που θέλετε να ξεκινήσετε. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το ρόλο των Δήμων σε όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε. Νομίζω το τι καλείται, τι καλούνται να κάνουν οι Δήμοι.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Οι Δήμοι είναι οι εγκύτεροι στα προβλήματα, στους κατοίκους, αλλά και στα προβλήματα. Εκεί που, στο πεδίο που προκύπτουν τα ζητήματα. Άρα έχουν το ρόλο, είτε θέλουμε είτε το προσδιορίζει η νομοθεσία είτε όχι, έχουν το ρόλο λίγο ως πολύ του πρώτου ανταποκριτή. Όταν θα υπάρξει ένα συμβάν πολιτικής προστασίας που μπορεί να είναι φωτιά, μπορεί να είναι πλημμύρα, μπορεί να είναι μια σειρά από προκλήσεις, γιατί ξέρετε, πολιτική προστασία δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Πολιτική προστασία είναι 12 μήνες τον χρόνο πλέον, με πάρα πολλά συμβάντα που μπορεί να υπάρξουν, πάρα πολλές απειλές. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, ήρθε για να μείνει δυστυχώς.
0: Ναι, από τις πυρκαγιές πάμε στις πλημμύρες. Σωστά.
1: Στις πλημμύρες και όχι μόνο, κάποια κατολισθήσεις.
0: Σωστά.
1: Έχουμε μία σειρά από πράγματα και ελπίζω να μην έχουμε, ευτυχώς, σε μικρή κλίμακα τους σεισμούς. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν είναι εκεί. Εμείς ως αυτοδιοικητικοί αγαπάμε την ευθύνη, θέλουμε αρμοδιότητες. Έχουμε μπει μέσα στην διαδικασία η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια θεαματική, ένα άλμα στην πολιτική προστασία. Έχουν οργανωθεί οι διαδικασίες, έχει εξοπλιστεί το κεντρικό κράτος, δεν έχει εξοπλιστεί η τοπική αυτοδιοίκηση, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα για να μπορέσουμε να γίνουμε συνεκτικοί και αποτελεσματικοί.
0: Ναι.
1: Η λογική λοιπόν είναι ότι όταν φτιάχνετε, σχεδιάζετε ένα πρόγραμμα όπως το ΕΓΙΣ, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα 2,1 δις, τα οποία μπορεί να είναι και λίγα, για να μπορεί να χρειάζονται και άλλα, όπου παίρνουμε αεροπλάνα, οχήματα, τεχνολογία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέσα από αυτά τα 2,1 δις, οι πρώτοι ανταποκριτές, που είναι οι 332 δήμοι της χώρας, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Και εδώ είναι ένα ζήτημα μεγάλο όσον αφορά τα μέσα που είπατε νωρίτερα, που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάθε δήμος πλέον για να αποκτήσει μέσα πρέπει να διασφαλίσει ίδιους πόρους. Ουσιαστικά λοιπόν, χωρίς ξεχωριστή χρηματοδότηση, θα πω μόνο ότι το 2020 η χρηματοδότηση ήταν της τάξης περίπου των 10 εκατομμυρίων για όλη τη χώρα, σήμερα έχει αυξηθεί, έχει πενταπλασιαστεί. Είναι 50 εκατομμύρια για όλες τις δράσεις πυροπροστασίας. Η δική μας εκτίμηση, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε κάνει, είναι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στα θέματα υποδομών που χρειάζονται, αλλά και στα θέματα λειτουργικής ετοιμότητας κατά τη διάρκεια μόνο της αντιπυρικής περίοδου, χρειαζόμαστε περίπου εξαπλάσια χρήματα, δηλαδή 300 εκατομμύρια, τα οποία δεν υπάρχουν, δεν δίνονται. Και με αυτά τα 50 εκατομμύρια, στην οτιδήποτε ίδιους πόρους μπορεί κάθε Δήμος να εξασφαλίσει ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα και επάρκεια, αφαιρώντας αυτούς τους πόρους βέβαια από άλλες δράσεις, πιο κεντρικές, πιο κομβικές. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εμείς εισπράττουμε περίπου 105.000 ευρώ το χρόνο για έξοδα πολιτικής προστασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα πανούμε 1.200.000 ευρώ.
0: Α, είναι τεράστια διαφορά.
1: Που σημαίνει ότι όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία αν δεν τα δαπανούσαμε στην πολιτική προστασία, που τα δαπανούμε και καλά κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε,
0: ναι, ναι.
1: Θα ήταν δύο πλατείες, θα ήταν πέντε, κάθε χρόνο.
0: Υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο θέμα, για παράδειγμα, ποιος καλείται, ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να μαζέψει τα χόρτα μετά που καθαρίζονται τα οικόπεδα και τα αφήνει αυτός που τα καθαρίζει στον δρόμο.
1: Ξέρετε κάτι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά μέσα στο γενικότερο. Στη γενικότερη έτσι, οργάνωση ή ορισμένες φορές μη οργάνωση η οποία επικρατεί, ο εγκύτερος πάλι θα πληρώσει
0: ο εγκύτερος.
1: Θα σας πω, ναι. Θα σας πω το εξής, είναι υποχρέωση βάσει του νόμου ξεκάθαρο ότι όποιος καθαρίζει τον κύπο,
0: το οικόπεδο, το κτήμα του. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει υποχρέωση και δυνατότητα ο Δήμος να το μαζέψει. Αν το κάνει, το κάνει με συγκεκριμένο τέλος το οποίο ψηφίζει το Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί δεν είναι μόνο η διαδικασία να τα μαζέψει κάποιος, πρέπει να τα μεταφέρει.
0: Να τα μεταφέρει, να υποθέσει κάπου αλλού και πάει λέγοντας.
1: Εκεί που θα τα πας σε προσδιορισμένους χώρους, θα πληρώσεις τέλος εισόδου για να τα αποθέσεις και θα πληρώσεις και τέλος ταφής όταν αυτά τελικά, επειδή δεν υπάρχει επεξεργασία, ευρεία επεξεργασία στη χώρα μας δευτερογενής, να τα θάψεις. Όλα αυτά είναι κόστη. Δεν είναι λοιπόν μόνο έλλειψη μέσων και ανθρωποδυναμικού, είναι και ένα κόστος το οποίο έρχεται επιπρόσθετο στους Δήμους όταν κάνουμε τους καθαρισμούς των οικοπαίδων.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι αυτό το συναντήσατε μπροστά σας, δηλαδή είδατε οικόπεδα που τα καθάρισαν και αφήσανε
1: τα
0: ξύλα και περίμεναν να έρθει ο Δήμος να τα μαζέψει.
1: Και στη μεταβατική αυτή περίοδο η κατάσταση γίνεται πολύ επικίνδυνη, γιατί γεμίζει πολύ μικρές χωματερές.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι πλέον σε εναπόθεση.
0: Και καύσιμη ύλη, 15, και 20, καύσιμη 30, ύλη ωραία τοποθετημένη, κύριε Δημάρχε.
1: Ακριβώς. Κάποια στιγμή φυσάει και λίγο αέρας. Δεν κάνουν πολύ εκτόμους συμπολιτών μας και θα ήθελα να κάνουν έκκληση αυτό. Τουλάχιστον όταν τα αποψηλώνουν τις ιδιοκτησίες τους, να βάζουν αυτά τα υπολείμματα μέσα σε συγκεκριμένους ανακυκλώσιμους ημί σάκους, για να μπορούν ο πρώτος αέρας σημαίνει ότι όλο αυτό το υλικό διασκορπάται ένα ή δύο οικοδομικά τετράγωνα μακριά.
0: Λοιπόν,
1: χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια του πολίτη, ο οποίος πολίτης εν τέλει θα πληρώσει κάποιον για να του καθαρίσει το οικόπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο θα πληρώσει θα έπρεπε να είναι η πλήρης διαχείριση και το αποτέλεσμα.
0: Και να τα μαζέψει δηλαδή.
1: Για να τα μαζέψει δεν συμβαίνει 8 στις 10 φορές. Μπαίνει ο Δήμος στη μέση, επιβαρύνεται οικονομικά. Το κάνουμε όμως για να καθαρίσουμε τις πόλεις. Και ξέρετε κάτι.
0: Και τους ελέγχους δεν κάνετε.
1: Κάνουμε τους ελέγχους, ήδη γίνονται οι έλεγχοι από την 1η Μαΐου. Όποιος δηλώνει στη βάση, στα καθάριστα.gov, ότι έχει καθαρίσει, οι πυροσβεστοί και ο Δήμος ελέγχουν, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς και υπάρχουν πολύ σοβαρά πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Μαζί με το τέλος καθαρισμού, αυτό το κόστος καθαρισμού, το πρόβλημα το μεγάλο εκεί, εμείς πέρσι το κάναμε περίπου σε 290 οικόπεδα αυτό, είναι ότι λιγότερα από τα μισά καταφέραμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια τους ιδιοκτήτες τους και να βεβαιώσουμε τα πρόστιμα. Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε επίκαιρα στοιχεία από το Ε9. Με αποτέλεσμα να ψάχνουμε από την αυταρχία του Δήμου
0: ωραία.
1: Το ΤΑΠ, τα οποία είναι 20 και 30 ετών. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία λόγω προσωπικών δεδομένων. Και τι κάνουμε, ξοδεύουμε χρήματα τα οποία θα μπορέσουμε να τα εισπράξουμε πίσω μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια, όταν ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα έρθει στο Δήμο για να ζητήσει κάποια άλλη, μια βεβαίωση, μια...
0: Ναι, μόνο τότε θα μπορεί.
1: Δηλαδή θα ξοδέψουμε χρήματα που δεν έχουμε σήμερα, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα τα μαζί με τους νόμιμους στόχους θα τα εισπράξουμε. Αυτό
0: θέλω να ρωτήσω κάτι κλείνοντας.
1: Είναι δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αν είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι κλείνοντας, γιατί μου είπατε μια τεράστια διαφορά μεταξύ των πόρων που υπάρχουν διαθέσιμοι και των πόρων που πραγματικά χρειάζονται, προκειμένου να είναι και αποτελεσματικό αυτό το οποίο συζητάμε, συνεργασία όλων των φορέων και να πέσουμε όλοι μαζί στη μάχη που λέγεται μάχη με την κλιματική κρίση. Και δεν μιλάμε, τώρα μιλάμε για τις πυρκαγιές, γιατί τις πυρκαγιές περιμένουν το καλοκαίρι, αλλά όντως είναι μια μάχη που δίνεται όλο το χρόνο, κύριε Κωνσταντέλο. Αυτά τα χρήματα, υπάρχει ποτέ περίπτωση να βρεθούν από κάπου? Δηλαδή να πούμε ότι η χώρα μας μπορεί να δαπανά ένα ικανό, ένα ποσό που πραγματικά έχει να κάνει με τις πραγματικές ανάγκες.
1: Είναι η προτεραιοποίηση, πόσο ψηλά βάζουμε στις προτεραιότητες κυβερνητικές, τις κρατικές δηλαδή, την προστασία από τις απειλές αυτές. Γιατί ξέρετε, έχουμε δύο πράγματα. Είναι όπως οι επιχειρήσεις. Είναι το CAPEX και το OPEX. Δηλαδή, τι θα ξοδέψουμε για να φτιάξουμε, να καταπολεμήσουμε την τροτότητα που έχει η χώρα μας, όπως όλες οι χώρες. Το πόσο ευάλωτοι είμαστε, τα δίχτυα αποχέτευσης που δεν είναι επαρκή, να μαζέψουμε τη βιομάζα, παραδείγματος χάρη, έγινε πολύ εξαιρετικά μεγάλο πρόγραμμα παντινέρο και καθαρίσαμε μετά από 30 χρόνια πολλές από τις δασικές μας εκτάσεις. Χρειαζόμαστε αυτό να γίνει μόνιμο και σταθερό. Όλα αυτά λοιπόν είναι επενδύσεις εντός εισαγωγικών που ενισχύουν την τροτότητα, μειώνουν την τροτότητα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο, το οποίο χρειαζόμαστε, είναι η προστασία επί του πεδίου. Άρα το πόσο ψηλά θα βάλει ένα κράτος. Ναι. Εμείς την έχουμε βάλει, νομίζω, σαν κράτος αρκετά ψηλά. Βέβαια πρέπει να δεσμεύσουμε και άλλους πόρους και να τους κατανοήσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η διαδικασία της διοικητικής αλλά και της οικονομικής αποκέντρωσης των πόρων, για να μπορέσουμε να έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία έτοιμη ανά πάσα στιγμή και όχι να τρέχουμε συνεχώς ως επιμηθείς, αντί να είμαστε προμηθείς στην προετοιμασία. Σωστά. Τουλάχιστον σε αυτή τη διαδικασία. Σας. Δούμε λοιπόν μια καλύτερη οργάνωση. Δεν είναι η αυτοδιοίκηση και η αιρετή της αυτοδιοίκησης απλά και μόνο αυτοί οι οποίοι θα κληθούν όταν θα γίνει η ζημιά, απολογηθούν για λογαριασμό του ελληνικού κράτους ή να κάτσουν ως κατηγορούμενοι στο εδόλιο του κατηγορουμένου όταν γίνονται μεγάλες ζημίες, όταν χάνονται ζωές δυστυχώς ή καταστρέφονται περιουσίες ή και δημόσια περιουσία ως υπόλογοι, όταν όμως δεν έχουν μερική αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα, αλλά δεν έχουν τα μέσα να ανταποκριθούν, ούτε έχουν την ευθύνη του κεντρικού σχεδιασμού σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την
1: συζήτησή
0: μας. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Καλή δύναμη, να είστε καλά, κύριε Κωνσταντήλο. Ο Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντήλος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτά και για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά το θέμα της κλιματικής κρίσης και ιδιαίτερα τώρα αυτό που ζούμε, το θέμα των πυρκαγιών, της πρόληψης και το πώς και τη συνεργασία όλων των φορέων που είναι ανάγκη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη γραμμή θα πάμε τώρα. Στην πρώτη γραμμή αυτής της δύσκολης μάχης. Και εκεί οι ψηλές θερμοκρασίες, η παραταταμένη ξηρασία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική κρίση. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουν βεβαίως οι πυροσβέστες. Θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε για το πυροσβεστικό σώμα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Τσίγκα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πίσω από κάθε επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκονται άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Καλούνται να πάρουν αποφάσεις κρίσιμες σε ελάχιστο χρόνο και βεβαίως πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο, κύριε Τσίγκα, και την ίδια τους τη ζωή. Πώς είναι τα πράγματα φέτος, πώς τα βλέπετε?
1: Αυτό που είπατε, όπως το περιγράψατε, αποτυπώνει την πραγματικότητα σε εμάς που μέσα στην πρώτη γραμμή, αυτό που βιώνουμε στην πρώτη απόκριση μιας δύσκολης στιγμής των συνανθρώπων μας.
0: Ναι, ναι.
1: Οι κλιματικές συνθήκες, όπως είπατε και πριν, έχουν αλλάξει και έχουν διαφοροποιηθεί σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο. Πόσο μάλλον γεωγραφικά επηρεάζει και τη χώρα μας, επειδή βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ευρώπης μαζί με άλλες χώρες οι οποίες πλήττονται από τις εναλλαγές της θερμοκρασίας, από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή στη χώρα μας, από την ανάπτυξη και την ισχυρή βλάστηση που υπάρχει λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων σε όλη την Ελλάδα, και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει και δυναμώνει το μέτωπο όλων των ενάρξεων των πυρκαγιών, γιατί για να υπάρχει μια πυρκαγιά πρέπει να υπάρχει έναρξη. Η έναρξη έχει κάποια στοιχεία στην πίσω πλευρά, τα οποία τα περισσότερα αντιστοιχούν σε ανθρώπινο χέρι. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε φέτος, στις αμέλειες, οι οποίες είναι πάρα πολλές κάθε χρόνο. Ευελπιστούμε φέτος το ποσοστό αυτό να μειωθεί.
0: Ναι, βέβαια, και αυτό είναι ελπίδα όλων μας. Βέβαια, εσείς που τα ζείτε από κοντά, αυτό που εμείς περιγράφουμε ως αλλαγή στην εικόνα των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης, το πώς πιο γρήγορα εξελίσσονται φωτιές, πώς γίνονται πιο απρόβλεπτες, αυτό που εμείς περιγράφουμε, εσείς το ζείτε από κοντά, δηλαδή το βλέπετε, κύριε Τσίγκα.
1: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει αποκτήσει κάθε πυρκαγιά μια πιο ισχυρή δυναμική, απαιτούνται περισσότερα μέσα και υλικά για την αντιμετώπιση της και περισσότερος χρόνος, διότι η βλάστηση είναι τέτοια η οποία επιταχύνει και την ένταση αλλά και την ανάπτυξη, την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δεδομένο που το συναντάμε καθημερινά σε όλες τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο πεδίο. Όμως εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, διότι η αποστολή μας για την προστασία της ζωής και της ανθρώπινης περιουσίας είναι το πρώτιστο το οποίο έχουμε καθημερινά στο μυαλό μας και ενεργούμε βάσει αυτών των δεδομένων.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις ελλείψεις που ενδεχομένως υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα, τι γίνεται με το ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Τσίγκα.
1: Το αρνητικό σε όλη στην καθημερινότητα του πυροσβέστη, αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι αρνητικό αυτή τη στιγμή, είναι ο αυξημένος μέσος όρος ηλικίας που υπάρχει στο πυροσβεστικό προσωπικό. Όμως το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι γίνονται προσλήψεις τόσο σε συναδέλφους οι οποίοι εντάσσονται στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, αλλά και για να επιταχύνουμε και για να προλάβουμε τις αποστρατείες και την αύξηση του ορίου ηλικίας. Βλέπουμε κάθε χρόνο έρχονται στο πυροσβεστικό σώμα πυροσβέστες 7 ετούς θητείας, οι οποίοι μετά γίνονται και αυτοί μόνιμοι. Και το θετικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι προέρχονται από την δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι έχουν αυξημένη εμπειρία και γνώση στο πυροσβεστικό σώμα, στην αποστολή του πυροσβεστικού σώματος και σε όλες τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Αυτό ευελπιστούμε σταδιακά να πέφτει με τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε ο μέσος όρος ηλικίας να μειωθεί, με αποτέλεσμα οι αντοχές και οι δυνάμεις του έμψυχου δυναμικού να μπορούν να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, γιατί ξέρετε, όλη αυτή η καταπώνηση, πιο πολύ στο βουνό, αλλά δεν είναι μόνο το βουνό, είναι και οι αστικές πυρκαγιές όπου αντιμετωπίζουμε καθημερινά, απαιτούν καλύτερη φυσική κατάσταση και να μπορεί ο καθένας από εμάς να ανταποκριθεί όχι μόνο στην αποστολή να σώσει τον συνάνθρωπό του, αλλά να προστατεύσει με τις δυνάμεις του και την ίδια τη ζωή, έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέψει και αυτός ασφαλής από μια διάσωση, αλλά και αυτός ο οποίος υπέστηκε μια καταστροφή.
0: Νιώθετε λίγο πιο ότι είμαστε πιο έτοιμοι ως χώρα, ότι με τα νέα μέσα, με την ενίσχυση στο ανθρωπίνο δυναμικό, νιώθετε ότι είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν?
1: Η αλήθεια
0: ή ενδεχομένως ότι δίνουμε και περισσότερη προσοχή από ό,τι στο παρελθόν, νομίζω, κύριε Τσίκα? Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση, αν ισχύει αυτό που το ζητά από κοντά, αν είναι δική μου αίσθηση.
1: Η αίσθηση αυτή είναι και σε εμάς,
0: το
1: βιώνουμε, διότι τα τελευταία 3 χρόνια εντάσσονται σταδιακά στον εξοπλισμό του πυροσβεστικού σώματος μέσα και εργαλεία από το εμβληματικό πρόγραμμα υγιής, το οποίο είναι σε εξέλιξη και ήδη καθημερινά παραλαμβάνουμε και οχήματα και εναέρια μέσα και ατομικό εξοπλισμό, αλλά και τεχνολογικά εργαλεία όπως μετεωρολογικούς σταθμούς, κάμερες και πολλά άλλα, και πολλά άλλα.
0: Η τεχνολογία είναι σημαντική, βέβαια. Δεν την είχαμε στο παρελθόν. Δεν την είχαμε, ας πούμε, 10 χρόνια πριν.
1: Είναι σημαντική και ευτυχώς ως Υπουργείο εκμεταλλευτήκαμε αυτές τις δυνατότητες, έτσι ώστε τι να πετύχουμε, να πετύχουμε την καλύτερη απόκριση. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι από την στιγμή που τα ντρόουν εντάχθηκαν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στην αρχή ήταν 50, μετά 80, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 110 ντρόουν σε όλη την Ελλάδα, τα 30 είναι στην Αττική. Είναι αυτά που επιτηρούν αγροτοδασικές εκτάσεις και δίνουν σε πρώτο χρόνο τον καπνό, την έναρξη δηλαδή μιας πυρκαγιάς, και όχι μόνο αυτό, αλλά στην πορεία καθοδηγούν και τις επίγειες δυνάμεις στον πιο πρόσφορο δρόμο πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορούμε να βγούμε στο μέτωπο μιας πυρκαγιάς για να μπορέσουμε να διακόψουμε και να σταματήσουμε και να περιορίσουμε την πυρκαγιά μέχρι την τελική οριοθέτησή της.
0: Θα σας ευχηθώ καλή δύναμη στη μάχη, κύριε Τσίγκα. Από καρδιάς είναι η ευχή.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε
0: μέρος
1: όλων των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος και ευχόμαστε να έχουμε λιγότερες
0: πυρκαγιών,
1: τα ανθρώπινα χέρια να είναι πιο προσεκτικά σε ό,τι αφορά τις εργασίες που κάνουν στη φύση, έτσι ώστε να μην έχουμε εικόνες του παρελθόντος στη χώρα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν, αν είμαστε περισσότερο έτοιμοι και αν εμείς, εγώ θα ξαναπάω στο θέμα της ατομικής ευθύνης, και αν εμείς οι ίδιοι οι πολίτες προσέχουμε, φροντίζουμε και έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το βλέπουμε όλο αυτό. Θυμάστε πόσο εύκολα πετούσαμε τα τσιγάρα, τα αναμένα τσιγάρα απ' έξω. Δεν το κάνουμε πια. Και αυτό θα μου πεις είναι σημαντικό, και βέβαια είναι σημαντικό. Υπήρχαν δεκάδες και εκατοντάδες πυρκαγιές που είχαν ξεκινήσει από αυτό. Το ίδιο σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και με το θέμα των αγροτικών εργασιών. Πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν πλέον τα μέσα προστασίας. Μπορούμε να είμαστε προστατευμένοι, γιατί ακούσατε τι είπε νωρίτερα και ο υπουργός. Το 80% των πυρκαγιών δυστυχώς ξεκινούν από εμάς, ξεκινούν από αμέλεια, ξεκινούν από ένα λάθος που γίνεται στη φύση.

0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την μεγάλη μάχη, στη μάχη των πυρκαγιών, δίπλα στους επαγγελματίες πυροσβέστες, βρίσκονται χιλιάδες εθελοντές. 10.000, είπε νωρίτερα ο κύριος Κατσαφάδος. Χιλιάδες εθελοντές από άκρη-άκρη σε ολόκληρη τη χώρα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότητας, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, εκπαίδευση, αφιερώνουν προσωπικό κόπο, προκειμένου να μπορέσουν να συμβάλλουν και εκείνοι εθελοντικά στην προστασία βεβαίως του φυσικού περιβάλλοντος, στην προστασία των περιουσιών μας, στην προστασία, το σημαντικότερο, των ανθρώπινων ζώων. Ο εθελοντισμός αποτελεί έναν από τους πλέον πολύτιμους πυλώνες της πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Μάκης Τσουγκρής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, είναι κοντά μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Κασαφάδος, περίπου 10.000 είναι η δύναμη των εθελοντών σήμερα.
1: Είναι 10.000 οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας και οι εθελοντές, φαντάζομαι, θα έχει συμπεριλάβει και εμάς που είμαστε 3.500 που υπηρετούμε στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Στο πυροσβεστικό σώμα. Τι κάνει ένας εθελοντής πυροσβέστης κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς?
1: Να διευκρινίσω κάτι εξ αρχής για να έχει μια καλύτερη εικόνα και ο ακροατής.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ο εθελοντής πυροσβέστης υπηρετεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σε επαγγελματικούς σταθμούς και κλιμάκια, καθώς και στα 22 εθελοντικά κλιμάκια και εθελοντικούς σταθμούς που έχουμε. Άρα λοιπόν, ανάλογα σε τι συμβάν θα κληθεί, θα επιληφθεί μαζί με τους μόνιμους, είτε αυτό είναι αστική πυρκαγιά, δασική πυρκαγιά, απεγκλωβισμούς από τροχέα, ανελκυστήρες, πλημμύρες. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, συμμετέχουμε ό,τι κάνει και το μόνιμο προσωπικό.
0: Ό,τι κάνει και το μόνιμο.
1: Είναι ότι δεν πληρωνόμαστε.
0: Ότι είστε εθελοντές, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, κύριε Τσουγκρή. Γιατί γίνεται κάποιος εθελοντής? Εθελοντής πυροσβέστης, εθελοντής στην κλιματική κρίση. Τι είναι αυτό που και εσάς προσωπικά σας έσπρωξε προς τα εκεί?
1: Νομίζω ότι για να γίνει κάποιος εθελοντής πυροσβέστης ή εθελοντής πολιτικής προστασίας πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τον συνάνθρωπο.
0: Αλήθεια,
1: να έχει τη διάθεση της προσφοράς και να θέλει να προσφέρει στην κοινότητα στην οποία ζει και δραστηριοποιείται καθημερινά. Και πρέπει πάντα να έχει υπόψη του, και νομίζω το έχουν όλοι οι συνάδελφοι υπόψη, ότι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία εθελοντισμού. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει και πολλούς κινδύνους.
0: Έχει κινδύνους γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, εξοπλισμός, μέσα ατομικής προστασίας, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχει κάτι. Πώς ενδεχομένως θα θέλατε τη συμβολή της πολιτείας για την περαιτέρω ενίσχυση αυτού του εθελοντικού θεσμού, για να το θέσω διαφορετικά, κύριε Τσουγκρή?
1: Έτσι, μια χαρά το θέτετε, και είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που αφορά τουλάχιστον τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Εγώ υπηρετώ από το 1999 στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Είμαι
1: για 26 χρόνια περίπου. Και όλο αυτό το διάστημα ποτέ το πυροσβεστικό σώμα και σε συνέχεια αυτό η πολιτεία δεν έχει δώσει τα μέσα ατομικής προστασίας στους εθελοντές. Που σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να γίνει εθελοντής πυροσβέστης θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του κοντά στα 2.500 ευρώ για να είναι πλήρες ασφαλισμένος και τιμοπόλεμος, να πω σε εισαγωγικά, για ό,τι κληθεί να αντιμετωπίσει.
0: Δεν το ήξερα αυτό, κύριε Τσουγκρή.
1: Δυστυχώς έτσι είναι και είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, το τονίζω αυτό, που δεν δίνει τον εξοπλισμό. Για να είμαι απόλυτα δίκαιος όμως, ό,τι έχουμε πάρει μέχρι στιγμής είναι από δωρεές μεγάλων ιδρυμάτων. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά το Ίδρυμα Λάτσι, το Ίδρυμα Νιάρχος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί τα πήραμε. Και τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και αφορά το πυροσβεστικό σώμα, το ΑΕΓΙΣ.
0: Ναι, το ίδιο.
1: Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι πάλι δεν θα μπορέσουν να πάρουν το εξοπλισμό. Και 400 περίπου νέοι εθελοντές πυροσβέστες που εκπαιδεύτηκαν στην τελευταία σειρά δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν ουσιαστικά έργο και αυτό το δύσκολο καλοκαίρι.
0: Ναι. Απάντηση σε αυτό υπάρχει? Φαντάζομαι το έχετε θέσει αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως υπάρχει απάντηση και κάναμε και συνάντηση με τον κύριο Αρχηγό και με τον κύριο Κατσαφάδο που ήταν. Ήταν κάποιοι διαγωνισμοί του σώματος οι οποίοι δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Ακυρώθηκαν, υπήρξαν ενστάσεις. Το γεγονός είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή οι εθελοντές πυροσβέστες για άλλη μια χρονιά, γιατί αυτά τα προβλήματα τα αναδεικνύουμε ως σωματείο χρόνια τώρα, δεν θα έχουν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.
0: Λοιπόν, είστε τόσα χρόνια στο σώμα ως εθελοντής. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε να βοηθήσετε και εμάς τους πολίτες με τα πιο συχνά λάθη που βλέπετε να κάνουμε εμείς και που οδηγούν σε πυρκαγιές, κύριε Τσουγκρή.
1: τα έχουμε πει, τα έχετε προφανώς ακούσει. Η δουλειά είναι να τα εμπεδώσουμε πολύ καλά. Τα λάθη είναι καθημερινά λάθη που κάνουν και στην περιφέρεια αλλά και στην Αττική, όπου δεν υπολογίζουν κάποιους παράγοντες όπως υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι, χαμηλή υγρασία, και δεν, και κάνουν εργασίες, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, στην Ήπεθρο χρησιμοποιούν χορτοκοπτικά, χρησιμοποιούν ηλεκτροκόλληση,
0: ναι, αυτά γνωστά. Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, ή κάποιοι καίνε χορτάρια οι αγρότες στην επαρχία περισσότερο.
0: Μα, το θέμα είναι, επειδή το λέμε, σοβαρά. Έχετε δίκιο, τα λέτε και εσείς, τα λέμε και εμείς. Δεν είναι να μην ψήσεις, ψήσε. Έχει και ένα πυροσβεστήρα εκεί δίπλα, μη γίνει κάτι. Δηλαδή, απλά είναι τα πράγματα.
1: Είναι απλά τα πράγματα και πραγματικά δηλαδή είναι καλά να ενημερώνει το πολίτη κάθε μέρα. Ναι. Γιατί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βγάζει και έναν ημερήσιο χάρτη επικινδυνότητας, ναι. Όπου εκεί ξέρεις πολύ καλά ότι αν είναι τεσάρι που λέμε, ή πεντάρι, ή τριάρι, ή διπλάρι.
0: Ναι, εκεί δεν ψήνεις. Στο εφτάρι και στο πεντάρι και στο εξάρι δεν ψήνεις. Ψήσε στα δύο και έχει και πυροσβεστήρα.
1: Είναι εξέλεγκτα τα πράγματα, δεν υπάρχει καν ούτε σαν σκέψη να έχουμε γυμνή φλόγα. Οπότε αυτά είναι που πρέπει να γίνει βίωμα στον κάθε Έλληνα πολίτη,
0: λοιπόν,
1: για να αποφύγουμε όλα αυτά που έχουμε.
0: Κύριε Τσουγκρή, θα κλείσω με την τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα, αν θέλετε, να μοιραστείτε μαζί μας την πιο συγκλονιστική στιγμή που έχετε ζήσει ως εθελοντής πυροσβέστης.
1: Η πιο συγκλονιστική στιγμή που έχω ζήσει είναι η πυρκαγιά στο μάτι. Δυστυχώς δεν ήμουν στο πεδίο την ώρα που εξελιχθόταν, αλλά ήμουν μετά στην έρευνα και όχι στη διάσωση πια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά που αντικρίσαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί πέρα, ναι, ήταν κάτι που σε στιγματίζουν για όλη τη ζωή.
0: Με αυτό θα κλείσουμε. Κύριε Τσουγκρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Καλή δύναμη και φέτος σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Μάκης Τσουγκρής ήταν. Νομίζω ότι η απάντησή του στο τελευταίο αυτό ερώτημα για την πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Όσοι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί και τις πρώτες στιγμές. Και δεν θα πω μόνο για τους πυροσβέστες, δηλαδή εγώ έχω παραδείγματα και συναδέλφων, κυρίες και κύριοι, που κάλυπταν, που έτρεξαν πραγματικά να καλύψουν το γεγονός, χωρίς να γνωρίζουμε τότε, δεν είχαμε μάθει από την αρχή το τι πραγματικά συνέβαινε. Θυμάστε πόσο μπερδεμένα ήταν τα πράγματα. Με τους οποίους συναδέλφους μέχρι σήμερα που μιλάμε, περιγράφουν αυτές τις τραγικές στιγμές ακόμη με δάκρυα στα μάτια. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακέλινα κοντά σας στο μικρόφωνο. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Μείνετε εδώ, Τηλέμαχος Σοντορινέως αμέσως τώρα με το κεντρικό μαγκαζίνο. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε όλοι ένα καλό απόγευμα και να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η ώρα είναι 4.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρετσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Βραβεία νικητών 2026. Την Παρασκευή 19.

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
3: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Τα κακά κορίτσια. Κουρίτσια, έχει βραχεί το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό? Δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
3: Θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
2: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε?
3: Θα βρέχει ξαφνικά, θα βρέχει ξαφνικά. Έχουμε να φάμε τη ζέστη της αρκούδας, άστε τι έχει να γίνει.
2: Θα είναι ένα δροσερό καλοκαιράκι.
3: Ποιος το είπε αυτό?
2: Εγώ. Εγώ του ιδίου.
3: Εντάξει, μιλάμε για έγκυρη πηγή.
2: Και να σου πω και κάτι.
3: Για πε,
2: θα έχει σεισμούς. Δεν θα έχει, εκεί για να έχει γίνει, στην Εύβοια, δε, εκεί που έχω το εξοχικό μου, ευτυχώς που το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μόνοι μας και ξέρουμε τι θεμέλια έχουμε. Αλλιώς είναι να φεύγουμε με τη σκηνή, παιδιά. Κάμπινγκ φέτος, να σου πω κάτι, ωραίες διακοπές είσαι με το κάμπινγκ, δεν σε νοιάζει αν κουνιέται, αν δεν κουνιέται, αν κάνει, αν ράνει. Λίγο προσοχή.
3: Ναι, στο κάμπινγκ δεν μπορείς να σεξουαλιστείς, ρε παιδί μου.
2: Τι λες,
3: μπορείς. Τι έχουνε τώρα, τι έχουνε?
2: Όχι,
3: ένα πανί έχει δίπλα. Άμα θες δηλαδή να, πώς να σου πω, να δημιουργήσεις ένα σεισμό προσωπικό,
2: ναι,
3: δεν μπορείς να κουνηθείς.
2: Καλά, πήγαινε έτσι από μόνη σου.
3: Όπως το σπίτι μου στα Κύθυρα, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμπινγκ, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλί, αλλά ο πρώτος όροφος με τον πάνω, που είναι κάποια δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
2: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνάς, μπορεί να πέσει τον άλλον το κεφάλι.
3: Αναπνέεις, το ακούει από κάτω.
2: Διακριτικότητα, όχι.
3: Είχε έρθει λοιπόν πριν 3 χρόνια, 4, ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόντουσαν αυτοί από πάνω και από κάτω, εντάξει.
2: Τι? Και αυτή τώρα δηλαδή.
3: Ήξερα αν είναι καλό το σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
2: Συγγνώμη να σα
3: πω. Την επόμενη το δω, την επόμενη μέρα και το κάναμε παρέα. Λες και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
2: Περίμενο.
3: Και βαχ και βουχ και έλα και δώστου και πάμε
2: τώρα
3: και
2: αυτός
3: πάμε
2: δυνατά. Αν φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να παυτώσει κιόλα.
3: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νόμιζε ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
2: Τι δε?
3: Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώναζε ο άνθρωπος.
2: Έπρεπε και εσύ να πάρεις ένα ξύλο.
3: Τα βασικά έκανε.
2: Πώς κάνουνε.
3: Και λέω τι ζω σήμερα, λέω. Τι ήμουν από κάτω εγώ.
2: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι.
3: Έχει μια δωραμήχανα. Και λέω, Χριστέ μου, τι ζω να ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στον καναπέ.
2: Εκεί?
3: Δεν μπορούσα να ακούω. Εκεί δεν ακούω, γιατί είναι απέναντι.
2: Α.
3: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ. Η Ξαβιέρα ήταν normal.
2: Έπρεπε να πεις, παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Να πάω να κοιμηθώ κανένα.
3: Μα είναι σαν ήδη, σου λέω.
2: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό. Είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε
3: κοιμηθεί. Μα έτσι ήταν τότε.
2: Ναι.
3: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τότε κρεβατοκάμαρα και σιδέρουνε. Και εγώ ήμουν πάνω που ήταν προδωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή, είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί, γιατί το έλεγε έξω. Και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου. Γιατί το πρωί τα βιάζαμε, το πλένουμε κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
2: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
3: Ναι, έξω είναι.
2: Α,
3: έξω τώρα.
2: Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
3: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλί. Για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
2: Τι και πέσανε?
3: Και η μαμά μου, όπως σιδέρουνε, έσταζε από πάνω γιατί σαν ανοίγει. Ξέσταζε.
2: Έλα τώρα.
3: Δεν ξανά πει την κακομοίρα.
2: Να. Τι είπε η μανούλα?
3: Τι να πει, συμβαίνουν αυτά.
2: Να.
3: Γιογιό είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογυρίσει, θα κάνει.
2: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανες πιπί και πήγαινε κλωτσοπατσινάδα.
3: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα καλά.
2: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ.
3: Είναι σαν είδη, σου λέω, δεν, πρέπει να είσαι ήσυχος άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
2: Η Νικολέτα Ράλη.
3: Έλα, πες τα πέρα.
2: Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
3: Α, με τη μαμά της νομίζω. Με τον πρώην της.
2: Ναι.
3: Γιατί?
2: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε είναι ο
3: σπίτι. Εντάξει, αν έχουν καλές σχέσεις δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Άμα δεν τσακώνονται.
2: Είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι.
3: Και συγγνώμη ρε παιδί, άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους, τι γίνεται?
2: Δεν γνώρισαν ρε παιδί μου, προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
3: Ναι, μπορεί και να τα ξαναβρούν τότε.
2: Λες?
3: Ναι μωρέ, εντάξει.
2: Μάλιστα.
3: Και θα σου πω τι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
2: Ναι.
3: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει. Αρχίζει και συνεννοεί, οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
2: Σωστό και αυτό.
3: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβρουν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν. Ο Τσιμιτζέλης λέει: έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο, δεν είναι πολύ φίλοι και τσακώθηκαν.
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δει τα κοσμικά καλέσματα. Που οι μισοί δεν μιλάνε με του άλλου.
3: Μα γιατί δεν μιλάνε όμως.
2: Γιατί δεν μιλάνε.
3: Ναι, τι έχει συμβεί. Γιατί είναι κάποιο μεγαλύτερο σκάφος, α πούμε.
2: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορες παρεξηγήσεις. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σας. Πείτε μας πού θα μας βάλετε, με ποιους θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάω με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριος Μπερμπουτσαλίδη στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι.

0: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζο για τον Τσιμιτσέλη.
1: Ο Τσιμιτσέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
0: έτσι
1: τίποτα.
0: Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτσέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο Δημήτρης Ευφύης. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν με στεναχωρεί, λέει, που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω, λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άγνωστο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος.
1: Τι είπε. Είπε.
0: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και είπε ότι. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
1: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
0: Εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
1: Ναι, τώρα.
0: Από τώρα, ένα μάτι.
1: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπάκι, βρέκια. Είναι σκατουλήθρες έτσι high class.
0: Δεν πρόλαβε.
1: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και λοιπά.
0: Αυτό είναι στο, δεν είναι σε εμάς, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
1: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον Άνυμο.
0: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα στο πάει σύννεφο. Λοιπόν. Τρομερά νέα! Η σουπέτ, η γάτα.
1: Έμεινε άφραγγη, λέει.
0: Είναι άφραγγη, βρε, η σουπέτ δεν έχει, βρε, στον ήλιο μοίρα δεν έχει να φάει μια κονσέρβα, ρε, τσίχη.
1: Περίμενε, να πούμε ότι η σουπέτ
0: είναι ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη του γάτα που κάνανε και φέτο που της είχε αφήσει την κληρονομιά.
1: Τι έγινε, παιδιά, της είχε αφήσει μια τρελή κληρονομιά.
0: Ο νόμος λέει, δεν λέει, Παναγία μου, θα πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να δίνει την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
1: Τι εννοείς? Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές γιατί δεν...
0: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, τους έχει μείνει γάτα. Τους έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με πάρα πολύ και ήταν συγκινημένη. Τον τι καλός άνθρωπος και μιλώσεις ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, ταΐσουνε χαβιάρια τη γάτα.
1: Αυτή ήταν τρελά και κακομαθημένη στο μεταξύ, έτσι.
0: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές, πάνε τα ταξίδια, πάνε τα αυτά, πάνε εκείνα, πάνε τα άλλα.
1: Καλά, δεν το πιστεύω.
0: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
1: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού ο συγχωρεμένος το άφησε στη σουπέ, τι είπα να πει δεν.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του την κληρονομιά κλπ.
0: Βγήκε η Φρανσουά Κασό και είπε: θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του κάτι τηρούνται σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ότι δεν προκύψει. Αλλά εμείς, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα, αν είχε συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, ατύχησε.
1: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
0: Κοίτα, τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά,
1: συλλούθια.
0: Θα είχα πάρει το Van Cleef και το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλεκτική.
1: Έλα, μπορεί, τι τρώει το γατάκι, μωρέ. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
0: Αυτό μπορεί να τρώει 3 φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
1: Του λες
0: καλά πάνε αυτά, κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
1: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
0: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
1: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
0: Δεν πειράζει.
1: Της έχει φύγει μαγιά τώρα.
0: Τώρα πάνε αυτά. Αυτός τώρα είναι ακόμα παρά που είναι καλά.
1: Τους
0: περνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό, την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί της, τα τέλος, τι άλλο να κάνουνε. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει έτσι σουπέτ. Ένα μοντέλο, λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καλ, μπορείς σε παρακαλώ πολύ να μου κρατήσεις τη γάτα μου.
1: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
0: γυναίκα, με το γυναίκα, Καλ. Γυναίκα ήταν. Ναι. Και του είπε, εντάξει, με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ, λέει, με τη γάτα, θα έλεπε η κοπέλα μια εβδομάδα. Mm. Που την έπεισε τελικά, λέει, να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
1: Με το ασημείωτο, ο τσιγκούνης.
0: Δεν ξέρω, μωρέ, πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
1: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι.

0: ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
1: Ευτυχώς.
0: Δηλαδή είχε περιθέρεο καρτιέ.
1: Ναι.
0: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
1: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
1: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω, την κβίσανε τη γάτα. Την πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
0: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
1: Αν είπα εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
0: Ντροπή τώρα, ντροπή πια.
1: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
0: Τι.
1: Και θα το βάζα μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτας.
0: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
1: Ναι, τότε στη Ζούλα.
0: Τι στη Ζούλα.
1: Άρα είναι που πάψε ο παππούς μου.
0: Θα έλεγε.
1: Πριν πολλά χρόνια.
0: Αυτό θα έλεγε.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Ναι.
0: Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
1: Αυτό θα κάνει. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα θα μας τρελάνεις λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνεις δηλώσεις ώστε τέλειωσε με το σεξ. Από την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά ρε παιδί μου ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα δεν και καλά. Παρεμπιπτόντως μια χαρά σε ξάλα πέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
0: Να.
1: Βέβαια εντάξει.
0: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
1: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια οι σκνήπες, οι κατσαρίδες, γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
0: Έλα τώρα Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή, δεν έχω δει κατσαρίδες σκηνή.
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
0: Έλα βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
1: Γεια σας καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
0: Πώς μας είπε λέει.
1: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
0: Καντιλανάφτρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, τι έγινε, λέει, ένα μπιφ.
8: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
7: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
8: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
7: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα
8: ήταν.
7: Πάρα
8: και... πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
7: Ήταν λοιπόν καλεσμένοι και τηλεοπτικά, τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίος έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
8: Με οποία
7: συμπρεσβειοποία στο μοσχό.
8: Από τα γερμανικά σούπερ μπαραστέ.
7: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέτς και χαμούλι.
8: Δηλαδή πιο άλλο προφίλ.
7: Μιλάμε χαμούλι με την Μαρία Αντωνά Αναμπρατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλους πολλούς. Και κάποια στιγμή πήγε προς το τραπέζι, ήταν πορτάζι, δεν ξέρω πώς έγινε. Ο Λιάγκας και η Ζήνα έκανε τύπου
8: σφύριζα διάφορα.
7: Παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε, οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και γενικά υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ, είχαν ερωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη, τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
8: Γι' αυτό λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
7: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά, και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά ως άλλες χρονιές. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, γιατί δικιά σου ρωτάμε.
8: Αν δεν πήγε και δουλειάγκα καλά,
7: και το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
8: Συγγνώμη,
7: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει, και χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
8: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή. Και ποιος είναι με ποιον. Πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκα στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
7: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ το Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος στον χώρο γενικά και δεν τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και μετά.
8: Ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
7: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% και 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τους κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζεις δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπουν ο κόσμος πια τηλεόραση, και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό, και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. που παλιά στεκτηνόταν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
8: Ωραία τα λες.
7: Με τα λέω ωραία.
8: Ωραία τα λες,
7: δεν έχω μια σοφία. Είναι...
8: Έχεις δίκιο, Ελενάκι μου.
7: Καλά, μην το συζητήσω.
8: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία. Καλά, σου πάντα. Και κάνεις δηλώσεις.
7: Δεν λες. Όχι, πάντα υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπερκ έχει βγει μια ταινία του στα σινεμάδια. Το τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο που είναι το αγαπημένο θέμα, με εξωγήινους κλπ.
8: Δεν μπορώ, παιδιά.
7: Δεν το χάνω, θα πάω. Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
8: Έβλεπα χθες από το παράθυρο μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
7: Οπα!
8: Ναι.
7: Στις τι θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
8: Δεν θα έρθουνε.
7: Όπως...
8: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
7: Να σου πω κάτι.
8: Στο λεμονόσπιτο.
7: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλει.
8: Δεν κατάλαβα.
7: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
8: Αυτή στην πολυκατοικία μας έχει αποφρασινθεί.
7: Ναι.
8: Μπορεί να το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
7: Τα μετά τη σελίδα θα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξει γάτες.
8: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι.
7: Μακάρι να τις έχουν
8: λοιπόν,
7: κάνει.
8: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή
7: πάμε
8: για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
7: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία με το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
8: Ναι, μία κυρία.
7: Μπράβο. Εσύ το χεράκι σου το βάζει να την δείξει.
8: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
7: Άσε αλλά αυτή μα πάρε ένα κονσερβάκι, μωρέ, και δώσω του καλό μου.
8: Ναι,
7: πρέπει 90 λεπτά κάνει.
8: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βαρέθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώς. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
7: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, βέβαια, ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. 4-5. Που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταΐσμενο, το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες και οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Και είναι λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το πόρτ μπαγκάζ μου.
8: Τι!
7: Ναι!
8: Μύρισε
7: λέω, ναι, τη μύρισε και του λέω βρε λιχούδι. Άντε θα σου βάλω και άντε να άνοιξε και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλε γιατί του είχαν και πιατάκι στο σούπερ μάρκετ απ' έξω. Και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
8: Σου μπήκε μέσα στο...
7: Ναι μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω έχω γάτο, λες σου λέγα εγώ, πας είχα πάρει εγώ. Κοιμόμασταν καλίτσιας.
8: Έπρεπε να το πάρεις να έχει παρέα το δικό σου.
7: Δεν θέλουν παρέα παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
8: Αλλιώς μάλλον.
7: Βεβαίως έχουν επιθέματα, ειδικά οι γάτες αν είναι τέτοιες χρόνια και τους φέρεις καινούργιο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ξεχωρίσεις που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί για να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν, είχε ψυχολογικά.
8: Μετά
7: ένα φίλος μου είχε μαδίσει.
8: Τι μαδίσει.
7: Από τα νεύρα του είχε μαδιθεί, μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Και κάνει καράφλα μόνο τα στεναχώρια του.
8: Και μετά.
7: Και μετά τίποτα. Δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
8: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
7: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αλλά το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά τους, εντάξει, βολεύτηκε το κατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχεις μια γάτα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι. Αχ, κολουθώ παντού όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
8: Τι έκανε ήτανε ο Παύλος, δε γρε.
7: Ήτανε στη Φόρμουλα 1. Με την...
8: στο Μονακό.
7: Ναι. Που διεξήχθη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήτανε. Το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος Δεγρέ, η Μαρή Σαντάλ, κάτσε να πω τη φοράει, ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
8: Έλα μωρέ.
7: Και ένα παπουδέλι μαζί
8: του. Τι είναι το παπουδέλι.
7: Δεν ξέρω, είναι ένας που λέει ακουάλ. Κάποιος είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί τους για να νοέχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με τους δεγρέδες.
8: Δεν ξέρουμε πώς το λένε τον κύριο.
7: Όχι, δεν λέει.
8: Πώς το λένε το ποταμπού.
7: Όχι.
8: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι ο.
7: Μπορεί να ήταν κάποιος πρώην.
8: Η Μαρή Σαντάλ ήταν.
7: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ ο δεγρέ και η Ολυμπία. Και ένας κυρίλης.
8: Ωραίο dress code.
7: Του βλέπω από τη μέση και πάνω, πώς τον λένε, ο Παύλος, εντάξει, ο Παύλος.
8: Φοράει κοστούμι, όχι.
7: Όχι, φοράει ένα μπορέο που κάμισο και ένα, ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
8: Ζώνη φοράει.
7: Ζώνη φοράει.
8: Ερμές.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ερινής μπροστά.
8: Πού βάζει, μαντάμ, τον αγκώνα σου.
7: Ναι.
8: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code.
7: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν. Εβίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
8: Καρτιέ νομίζω.
7: Καρτιέ.
8: Ναι.
7: Φοράει αυτό.
8: Ναι.
7: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι Καρτιέ. Όχι αυτός. Η
8: Μαρία Ολυμπία.
7: Όχι. Η Μαρία Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό. Μπάγκι. Ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
8: Ωραία.
7: Ωραία. Και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα όπως δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι, σαν τσόκαρο μου κάνει. Εύχομαι να μην είναι.
8: Τώρα σαν τσόκαρο.
7: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
8: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
7: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και από πάνω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γελιά.
8: Είναι πολύ αδυνατή αυτή, ό,τι και να βάλει την κολακεύει.
7: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι της μόδας.
8: Τι?
7: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια τους στις κροκάλες.
8: Έλα, ωραία.
7: Ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή. Άστα να πάνε στην ευχή και είναι και.
8: Είναι μπαλαρή,
7: ναι. Αυτή, ναι, και αυτή είναι μεταξύ, επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάτσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό της από τον Ρολάν Γκαρός η Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα αυτή, είναι και πολύ φιλή με τον Τζόκοβιτς.
8: Η Σαμπαλένκα, αυτή είναι η... Τι ξέραμε για τον Σαμπαλένκα, είναι...
7: Είναι 15η, νομίζω, ως προκόνια κατάταξη κλπ. Κλπ. Έχει κερδίσει ήδη ο Ρολάν Γκαρός, αυτό τώρα το αποκλείστηκε και είπε δεν πειράζει, βάζω μαγιο... Δεν είναι που είναι...
8: Ζευγάρι με κάποιον.
7: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιουδάκι και είπε δεν πειράζει, θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιες παραλίες και έχει ανέβασει φωτογραφίες με το μαγιό της.
8: Ωραίο σωματάκι.
7: Είναι λίγο, πώς να το πω.
8: Άντρο σωματάκι.
7: Λιγάκι, ναι, είναι λίγο, δεν έχει μέση. Είναι ψωμωμένη, όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια από όσο είμαι εγώ το πόδι της. Αλλά δεν έχει μέση, είναι λίγο ενταυρατισμένη.
8: Η Σαμπαλένκο τι είναι?
7: Α, είναι γλυκιά.
8: Από ποιο μέρος είναι?
7: Νομίζω ότι είναι Ρωσίδα.
8: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκή της.
7: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια, φοβερή είναι. Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
8: Είναι παιδιά, δηλαδή λέει... Ρωσίδα που τη βάψανε λεφτά.
7: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει, παιδιά συμβαίνουν αυτά, δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ, θα πάω διακοπές, θα κάνω τα μπανάκια μου και εδώ είμαστε, οι πτώσεις, οι οργανώσεις έχουμε, θα διεκδικήσω πάλι την...
8: Μπράβο, χαλαρότητα. Την
7: προθέση, ναι.
8: Η άλλη, και η Απονεζούλα.
7: Αυτή
8: η Νεζούλα.
7: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
8: Το σούσι το υπτάμενο.
7: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
8: Το σέρβο σούσι. Εννοώ, σέρβις σούσι.
7: Α. Δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Λες αυτή που φοράει...
8: Ναι, αυτή που το έχει δει next top model.
7: Μ' αρέσει εμένα αυτή, συμπαθώ.
8: Συνδυάζει τη μόδα
7: με τον... Μην φανταστείτε ότι είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι της διπλανής πόρτας που του αρέσει, δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία...
8: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
7: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα μπορεί να είναι επειδή παίζουν
8: λίγο.
7: Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
8: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη είναι λίγο.
7: Έχουν
8: πιο...
7: και μαύρο τσουκαλό μαζί.
8: Έχουν και
7: έτσι είναι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο. Όχι, σαν σύρμα. Είναι γενικά ρε παιδί μου το κορίτσι.
8: Προκατομαλί.
7: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
8: κάτι
7: όμορφη,
8: mix grill πρέπει να είναι.
7: Αλλά είναι τύπα, είναι μια χαρά, είναι και ευγενέστατη. Μια, ναι. Μια χαρά είναι.
8: Άλλες έχουν. Είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες. Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει στην Εύβοια, πολλοί λέει κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
7: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
8: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
7: Πότε παιδί μου, ας τώρα βρέει, και έβρεξε εκεί χθες.
8: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
7: Ωραία δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά του, πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
8: Αρκεί
7: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι
8: ναι.
7: Και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν έχω
8: καλά,
7: πρόβλημα.
8: Είσαι καλά παιδάκι μου.
7: Γιατί?
8: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνεις κάτι αρχείο.
7: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
8: Είχαν εξοχικό.
7: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
8: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
7: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
8: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
7: Είχαν και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε.
8: Κακοφάνηκε.
7: Στα χώρια λέω πότε θα ξαναγίνει η Παναγία. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω για βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
8: Όταν πέρανε στο σχολείο για βόμβα.
7: Δεν μας άφηναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να δεν πάμε για καφέ.
8: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
7: Όχι, όχι, καμία.
8: Σε έχω ικανή.
7: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
8: Άτιμη, σε έχω ικανή.
7: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
8: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια.
7: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, γιατί μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
8: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιος που δεν θέλει να δικάσει.
7: Εμένα μας είχε περάσει η ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγωνίσμα την επόμενη.
8: Και
7: να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε ρε παιδί μου είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
8: Και τι έγινε.
7: Δεν πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
8: Την δεν πήγατε.
7: Όχι, εγώ την πονάει η κοιλιά μου ή άλλη ότι δεν
8: πήγα. Καλά, και θα μπορούσε να πα σε διαγωνισμά.
7: Τι.
8: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
7: Δεν πήγα στην τάξη.
8: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό.
7: Ναι,
8: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρετε.
7: Δεν επιτρέπεται. Όταν η μέρα πήγα την έβγαλα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτωσα. Το έγραψα μετά, μην την γλίτωσα. Μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Ναι. Με κάθεται σε μία έψη και μου έγραφε τώρα.
8: Αντέγραφε.
7: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι τη γράφαμε.
8: Πώ.
7: Όπω μπορούσε ο καθένα.
8: Δηλαδή.
7: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
8: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
7: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
8: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε.
7: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
8: Ναι, και το γυρνά.
7: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπεις και συνεχίζει τη ζωή.
8: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητής.
7: Όχι.
8: Όχι.
7: Όχι, ανάλογα. Άκου. Κατά κοινό όταν κάναμε το διαγώνισμα, ήξερε τα χούλια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγαινε, ερχόταν σαν τον διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
8: Και δεν τον ένοιαζε.
7: Και δεν ασχολιόταν καθόλου. Εκεί πέρα πέρναμε όλοι 20. Μα τα θεοί. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάτσε ένα παιδάκι μου, χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
8: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα.
7: Ιστορία νομίζω.
8: Εντάξει, ιστορία.
7: Έλεγε και τα θρανία που κάτω μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκώθηκαμε το μάθημα.
8: Τι κάνατε.
7: Το σηκώθηκαμε το μάθημα έτσι που έκανε σαν τρελή.
8: Παπαγαλία, παιδιά. Ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
7: Δεν θα έπρεπε όμως. Δηλαδή, επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
8: Θρησκευτικά.
7: Ξέρετε, ήταν τέλεια.
8: Ε?
7: Γιατί θρησκευτικά την είχαμε στο γυμνάσιο ειδικά. Ήταν τέλεια γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
8: Μαθηματικά.
7: Χαλιά.
8: Χημεία.
7: Χημεία, ωραία, χαμόγελο, ήταν ωραίος ο χημικός.
8: Αυτό σου έβγαλε.
7: Πολύ ωραίος ο χημικός.
8: Φυσική.
7: Κούκλος. Και αυτό ήταν νόστιμο.
8: Λογοτεχνία.
7: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρενινόμουν λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
8: Γυμναστική.
7: Γυμναστική ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμίνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Τεν! Η γυμναστική ήταν ωραία.
8: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι.
7: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
8: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν κυρία Καραμιχάλη.
7: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
8: Την κόρη σας από την Κοτσίδα.
7: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
8: Ναι, τι έκανες δηλαδή.
7: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη της έβριε, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά της μπροστινής.
8: Αυτό το κακόμερο είναι bullying αυτό.
7: Από το pullover. Σιγά μωρέ το bullying, έβαζα χνουδάκια.
8: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
7: Ω, χνουδάκια. Όχι, ναι. Θα έλεγα να πείτε μη μου βάζεις χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
8: Δηλαδή, αν σου έλεγε, δεν στο είπε ποτέ, μη μου βάζεις χνουδάκια.
7: Όχι, ψάχνει να βλέπω που είναι.
8: Α.
7: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει, καλά δεν έχω κάνει bullying ποτέ, αλλά ότι είχαμε βιώσει, ήμασταν μια φουρνιά. Και ένα τμήμα που
8: δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμως να βάζεις τα χνουδάκια.
7: Εντάξει, μωρέ, δεν έκανα άλλη δουλειά. Τις είχα βάλει δύο αυτές φορές από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια, τις τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίες κοτσίδες. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
8: Και έψαχνε η κακομοίρα.
7: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
8: την έκανε λίγο.
7: Είχαμε πολύ καλέ σχέσει με το κοριτσάκι, εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
8: Φαντάζομαι να μην είχατε καλέ σχέσει.
7: Ζωγράφιζε εξαιρετικά, φαντάζομαι την κακομοίρα. Ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίε με ζωγραφιέ, τι λέγαμε βρεμά. Και θέλαμε όλοι. Και θέλαμε όλοι κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα, έκανε ωραίες ζωγραφιές και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμασταν ποιος θα γράψει πρώτο, να γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
8: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι ως φριστήκατε.
7: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
8: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι?
7: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνη, ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
8: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
7: Σιγά μωρέ, τα χλουδάκια στην ψυχούλα της.
8: Η μαμά σου το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα στα άλλα παιδάκια.
7: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα την κόπη το κοριτσάκι.

0: Το χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω?
0: Να χορέψει.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνει σε αυτές τις δίσκο που είναι τα βινίλιο και λοιπά.
0: Για μαζεύουνε κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Α, ωραία. Τι?
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πως έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω.
1: Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω, πω παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Είναι ολαία, δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππούδι,
0: είναι, είναι ολαία, δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν
0: μας βλέπουν και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει, δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μην κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει, δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ. Να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερή.
0: Τι εννοείς?
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το ρίτσιχρα. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέτρησε τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω?
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί καλά είναι γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγαν τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχρά χρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και?
1: Τι και?
0: Τα είδες λίγο...
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η δύο ξενομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναικεία ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναικεία ντουλάπα. Το ένα είναι, λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το... Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize?
1: Είναι λίγο...
0: Είναι μόδα τα oversize
1: είναι
0: τα
1: πολύ
0: μπικίνι.
1: Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά, ναι. Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλαν αυτό, πάμε παρακάτω.
0: Όχι παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούτσα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο με... site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρβαρή.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με τον μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέννις. Να
1: σκάσει από τον μποξεράκι του Brad Pitt.
0: Να σου πω ασχήμινο ο Brad Pitt.
1: Το
0: από πα, μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν το διάβασα. Ναι. Είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Roland Garros.
1: Αυτό τώρα, αυτό έχει πάθει. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερος. Αλλά
0: έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στόπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Και έχει ξαφνικά που χαράξει και μούρι.
0: Ναι. Είναι και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπούκλα, για αστεία. Έλεγε Πρίσλεϊ η φάση.
0: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το
1: αυτό
0: τραγούδι?
1: Για βάλτο μας λέει, πάνω μπορείς να μας το βρεις.
0: Της Βύσης,
1: όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα. Καλά, για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα τίτλος, περίμενα όχι, το βρω.
0: Αναβύση. Βάλε Αναβύση, Αναβύση.
1: Όλα για όλα λέγεται και όμως, όλα
0: έρχονται
1: για όλα.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η Αναβύση στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Κάτσε
0: για περάστε, δοκιμάστε και θα το βάλετε.

0: ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω χάσει έχει... λίγο τη... Έρχονται μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Πάλι. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι.
0: Δροσούλα είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό κλπ.
1: Τι έχει?
0: Κολάσμο, με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει τα Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα μία ηρεμία.
0: Α,
1: μία ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι μια ηρεμία πριν την καταιγίδα. Είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται. Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε
0: 1,5
1: μήνα.
0: Τι είναι μωρέ 1,5 μήνας. Τι είναι. Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10,5 μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω, τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή,
1: πόσο
0: λέγαμε
1: τώρα,
0: πού θα πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Εξτάσει, Πασόκ, εξπάει. Πόσο είναι... παλιά εξτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια. Που είναι τα χρόνια τώρα.
1: Τι ανεμελιά ήταν αυτή, τι ωραία δεν είναι, σένιαζε. Με πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγε αυτό, αυτό, αυτό. Δεν έκανε τόσο να μετράς, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ τη προάλλη και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και
0: αφού τόσα γίνει, είχε πάνω τη.
1: Θα σα βάλω λέει μία. Θα κάνω λέει μία. Θα τα βάλω λέει πάνω στον ημάντα με σειρά προτεραιότητα. Και έβαλε πρώτα. Η αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζεις το μουστάκι σου. Αυτό το βάλε πρώτο πρώτο. Οπότε χαζεύα να
0: τι να κάνει η γυναίκα μωρέ, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι να το κάνεις το τυρί παιδί μου όταν το τρως και μετά βγαίνεις έξω και είσαι σαν τον ταβέλι.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν και άλλους, τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν της έφτανε για, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει
1: δύο
0: αυτό.
1: Δύο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες, που φάς
1: το λέω, κι ας μην γλιστράει τώρα, μου κοστά, πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα βράδυ.
1: Ναι παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπιέ. Λοιπόν,
0: Βίκυ, έχουν είναι... αρχίσει τώρα και πληρώνουν τις εφορίες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, εφορίες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι, ενφία πάω όποιος τον έχει αποπληρώσει τον πλήρωσε, όποιος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει, το κίζεται σιγά σιγά.
0: Το κίζεται.
1: Βέβαια, άμα δεν πληρώνεις αυτά, άμα δεν σε πληρώνουνε, άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει, δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χτάς εσύ, αρχίζεις και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχεις πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
0: τι
1: έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Ας πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι χαμηλό. Ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά αν δεν πληρώσει κάτι, αυτό το αγγίζεται. Θα δώσει παραπάνω.
2: Με ρωτάς εγώ για σένα, τι θα έκανα. Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα. Για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Βραδιά νικητών 2026.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

per due, grazie.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Βρούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Γιούσκ.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Βραβεία νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Αιγαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Axe FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Έλα.

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η κορυφή

Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Κυριακή σήμερα, 14 του Ιούνιου. Το εξαρχείον εδώ μαζί σας. Καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε και καλησπέρα και ιδιαίτερα σε όσους μας ακούνε από το εξωτερικό και έχουμε πολλά μηνύματα και μας εντυπωσιάζουν ειδικά τα μηνύματα από την Μεγάλη Ελλάδα, από Νότια Ιταλία, από Κατάνια, από Σικελία και άλλες περιοχές της Μάγνα Γκρέτσια. Μαζί μας στο στούντιο σήμερα ο πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Δικαία, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Στον ήχο είναι ο Χρήστος Μυρίδης και στο μικρόφωνο Λεωνίδας Αποσκήτης. Η είδηση της μέρας, Παναγιώτη, είναι ότι 4 Τούρκοι σε Σαλαμίνα ξυλοκόπησαν μια Ελληνίδα.
1: 4 Τούρκοι.
0: 4 Τούρκοι, βέβαια. Σαλαμίνα.
1: Στη Σαλαμίνα, μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Και έχουμε καθημερινά επεισόδια βίας. Γενικά το θέμα της ασφάλειας είναι προβληματικό πλέον. Αλλά κάνει εντύπωση που στη Σαλαμίνα, δηλαδή δύο βήματα από τον άσταθμο της Σαλαμίνας, υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι που είναι και μόνιμοι κάτοικοι, λέει εκεί, και οι οποίοι...
1: Μόνιμοι κάτοικοι.
0: Ναι, έτσι λέω, είναι μόνιμοι.
1: Έχουν τουρκική υπηκότητα, ελληνική, 18... έχουν, τι έχουν.
0: Τουρκική υπηκότητα, Τούρκοι.
1: Ναι.
0: 18
1: για να είναι μόνιμοι ως 50 ετών. Εργάζονται εδώ.
0: Μάλλον κάτι, κάποιο λόγο έχουν, μένουν εκεί. Και άκουσαν τις φωνές στο λιμάνι, βγήκε ο κόσμος, ήρθε κάποια στιγμή η αστυνομία, τους συνέλαβε αλλά τους άφησε.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω γιατί, γιατί θα πάνε ίσως σε αυτόφορο από την Δευτέρα, από την Τρίτη. Θα παρουσιαστούν μετά, πάντως τους άφησαν ελεύθερους και απορρούν και οι κάτοικοι γι' αυτό.
1: Αν είναι αυτόφορο,
0: δεν
1: μπορούν να τους αφήσουν, πρέπει να τους πάνε στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας μπορεί μόνο να ορίσει τακτική δικάσιμο και να τους αφήσει μέχρι τότε ελεύθερους, μέχρι την τακτική δικάσιμο. Αλλά τους πήγαν στον εισαγγελέα. Και έχει εισαγγελέα που να έχει εφημερία στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα. Γιατί μάλλον στον Πειραιά έπρεπε να τους πάνε για την εισαγγελία, για τον εισαγγελέα.
0: Πανικός
1: δεν είμαι
0: πάντως,
1: νομικός, εσύ
0: δημιουργήθηκε από
1: αυτά.
0: Το επεισόδιο που είναι ένα από τα πολλά επεισόδια καθημερινά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι αυτό ότι...
1: Και τέσσερις μαζί.
0: Τέσσερις Τούρκοι 18-50 ετών ηλικίες.
1: Μάλιστα.
0: Κοντά στον άσταθμο της Σαλαμίνας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ ενοχλητικά αυτά τα πράγματα και δείχνουν ότι εδώ πλέον γενικώς οι ξένοι στην Ελλάδα έχουν εκτροχιαστεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Δυστυχώς.
1: Και ότι επειδή είναι ξένοι και υπάρχει ένα είδος αλληλεγγύης, τουλάχιστον από μερίδα του κόσμου, τουλάχιστον έτσι, νομίζουν ότι μπορεί να έχουν και το ελεύθερο, εν λευκό, να επιχειρούν σε βάρος πολιτών, ακόμα και νέων ανθρώπων και μάλιστα κοπέλας. Δεν, εδώ θα έχει σχέση και με άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως να είχαμε και βιασμό ή απόπειρα βιασμού.
0: 2.140 μπήκαν την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε μια εβδομάδα. 2.000 από κάτω τώρα έρχονται, από την Λιβύη.
1: Από τη Λιβύη, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί είναι η είσοδος, η νέα
0: και
1: είσοδος.
0: Και έχει υπήρξει η Κρήτη τώρα, είναι το πρόβλημα στην Κρήτη.
1: Την Κρήτη, ναι, τεράστιο πρόβλημα. Γιατί την Κρήτη είναι τεράστιο πρόβλημα. Και μάλιστα σε μια τέτοια περίοδο τουριστική είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό για το νησί.
0: Ναι, και υπάρχει πρόβλημα για τις δομές που πρέπει να υπάρχουν.
1: Βεβαίως, μα
0: που
1: είναι
0: δυνατόν
1: να εισέρχονται.

0: χιλιάδες πολίτες άλλων χωρών κάθε μέρα, δηλαδή. Είναι απίστευτο το θέαμα. Και ο τρόπος μάλιστα της εισβολής, ο απαράδεκτος αυτός τρόπος, μπαίνουμε από όπου θέλουμε, από όπου βρούμε, με σκάφη τα οποία...
1: Τα διακινούν με κοιό και ναι, διακινητές αυτά.
0: Με διακινητές και τα λοιπά. Όλη αυτή η ιστορία είναι μακάβρια ιστορία. Πέραν των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, ότι δεν έχουμε κάνει ίσως τα αντίστοιχα διαβήματα στη Λιβύη.
1: Η Ιταλία έχει κλείσει και γι' αυτό πλέον δεν πάνε από την Ιταλία, έρχονται από εδώ.
0: Α, μάλιστα. Έχει, η Ιταλία είναι...
1: Έχει αλλάξει.
0: Φυλάνε τα σύνορά τους.
1: Πάντως γενικά το πρόβλημα οξύνεται και βλέπουμε και στην Ευρώπη τα επεισόδια που γίνονται και στην Ιρλανδία και στο Πέλφαστ. Είναι μεγάλο ζήτημα και δεν πρόκειται να σταματήσει από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν σταματάει αυτό.
1: Γενικά υπάρχει μια τάση ανάμειξη των πληθυσμών και να δημιουργήσουν ένα μελέ που δεν θα έχει ταυτότητα.
0: Διαμόρφωση νέου πληθυσμιακού τοπίου. Το οποίο μάλιστα έχει προχωρήσει πολύ σε κάποιες χώρες όπως η Βρετανία. Η Βρετανία, αν πας στο Λονδίνο, ως επισκέπτης μάλιστα που θα ήθελες να δεις κάποια πράγματα, αντιμετωπίζεις ένα πληθυσμό ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με Βρετανία όπως την φανταζόσουν κάποτε. Είναι ένας πληθυσμός έχρωμος πλέον σε μεγάλη πλειοψηφία, γιατί ίσως και κυκλοφορούν και πολλοί αυτοί στους δρόμους οι ξένοι, δημιουργούν μια αίσθηση μιας πρωτεύουσα στο Λονδίνο η οποία είναι έχρωμοι, κάποιοι έχρωμοι κυριαρχούν προσδιορίστου εθνικότητας. Και το Παρίσι βέβαια έχει αντίστοιχα προβλήματα. Εγώ στο Στρασβούργο είχα πάει πριν 2-3 χρόνια ήταν, δεν το περίμενα στη Βόρεια Γαλλία να υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα, και όμως.
1: Ναι, έχει και η Βόρεια Γαλλία. Καλά, είναι νότια στη Μασσαλία κάτω και στις ελληνικές περιοχές έχει αλλάξει τελείως ο πληθυσμός. Έχουμε ένα θέμα λοιπόν που έχει πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με όσα γίνονται στην Ουκρανία αυτές τις μέρες. Στο μέτωπο της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνανε κάποιες δηλώσεις εχθές.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καινούργιες, που αφήνουν να υπονοηθεί ότι θα έχουμε ραγδαία προέλαση της Ρωσίας τις επόμενες μέρες. Και θα ήθελα να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που το ανέβασε και εσύ, το έχει βάλει το SL Press, αλλά το ανέβασε και εσύ στη σελίδα της Ίσκρα.
0: Ναι.
1: Σχετικά με τα λάθη της Ρωσίας, όχι τα τωρινά, τα διαχρονικά λάθη.
0: Διαχρονικά
1: λάθη. Ένα άρθρο που το έχει γράψει ένας πρώην Βρετανός διπλωμάτης, ο Γουίλιαμ Μάλισον, ο οποίος Γουίλιαμ έχει και ελληνικές ρίζες από τη Μικρασία, ζει στην Ελλάδα, έχει παντρευτεί με Ελληνίδα και είναι εδώ χρόνια και έχει μεγάλη προϊστορία στην έρευνα του Κυπριακού. Έχει κάνει πολλή δουλειά για το Κυπριακό.
0: Πολύ, πάρα πολύ δουλειά, ναι.
1: Και έρευνα στα αρχεία τα Βρετανικά, τα οποία τα ανοίγουν κάθε τόσο και τα δίνουν στη δημοσιότητα οι Βρετανοί. Και ο ιστορικός πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να ψάξει, να βρει και να δημοσιεύσει. Και αυτή τη δουλειά την κάνει χρόνια ο Γουίλιαμ, ο Μάλισον, ο οποίος έχει δευτερικό από το London School of Economics στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, έχει διδάξει σε πανεπιστήμια ελληνικά και ξένα και έχει γράψει και βιβλία για το Κυπριακό και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Μάλισον ότι η ιστορία, δηλαδή αναζητώντας τις ρίζες στην ιστορία, θα καταλάβουμε, λέει, γιατί σήμερα γίνονται αυτά που γίνονται στην Ουκρανία. Δηλαδή, γιατί η Μόσχα υποχρεώθηκε να περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας το Φεβρουάριο του 22. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο παραιτηθής μετά Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπόρις Τζόνσον, Ήταν αυτός που έτρεξε και διέταξε τον Ζελένσκι να μην τηρήσει τη συμφωνία της, με τη Μόσχα. Έτσι, ναι. Μην το ξεχνάμε.
0: Της Κωνσταντινούπολης.
1: Βέβαια. Και πρωθυπουργός μετά ο Τζος. Από τον Ιανουάριο του 1990, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Γκέσερ τότε, το θυμόμαστε όλοι τον Γκέσερ, είχε δηλώσει δημοσίως ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτείνεται προς τα σοβιετική περιοχή. Γράφει ο Βίλιαμ. Σε 9 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους.
0: Για ποιον είπε ότι.
1: Ο Γκέσερ, ο ίδιος.
0: Ο
1: Γκέσερ, ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι, της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Είχε διαβεβαιώσει και ο Γκέσερ, ναι, γιατί μετά το διαβεβαίωσαν και οι άλλοι.
0: Και ο Μπέικερ.
1: Ναι. Σε 9 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, του 1990, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μπέικερ.
0: Ο Μπέικερ, ναι.
1: Συναντιέται με τον Γκορμπατσόφ στη Μόσχα και όταν ρωτήθηκε αν το ΝΑΤΟ θα κινηθεί προς Ανατολάς, απάντησε ούτε μία ίντσα.
0: Ούτε μία ίντσα.
1: Ούτε μία ίντσα.
0: Χαρακτηριστική φράση.
1: Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους η λεγόμενη συμφωνία 2/4 προέβλεψε μια ενισχυμένη και κυρίαρχη Γερμανία τον Οκτώβριο. Το Φεβρουάριο του επόμενου έτους το σύμφωνο της Βαρσοβίας διαλύθηκε και ακολούθησε και το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν το ΝΑΤΟ είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1949, η Μόσχα είχε προσπαθήσει να ενταχθεί. Τότε
0: ναι,
1: η Μόσχα.
0: Ναι.
1: Η Σοβιετική.
0: Η Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, γιατί ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό.
0: Ναι.
1: Το αναφέρει ο Μάλισον.
0: Ο Μάλισον.
1: Η Μόσχα είχε πράγματι προσπαθήσει να ενταχθεί, αλλά απορρίφθηκε ούτε συζήτηση.
0: Ευγενικά λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, το Μάιο του 1955 ίδρυσε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ενοχλημένη από την ένταξη της Δυτικής Γερμανίας στο ΝΑΤΟ. Όταν μπήκε η Δυτική Γερμανία στο ΝΑΤΟ, αναγκαστικά.
0: Κατάλαβε τι υπέρ τίνος πρόκειται, διότι αποκλείουν την Σοβιετική Ένωση, εντάσσουν τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Η οποία μάλιστα ήταν ηττημένη.
1: Φυσικά η ηττημένη Γερμανία.
0: Γιατί ναι, τη βάζουν την ηττημένη Γερμανία στο ΝΑΤΟ και αποκλείουν την νικήτρια τότε σύμμαχο, ναι, Σοβιετική Ένωση.
1: Για να καταλάβουμε δηλαδή.
0: Άρα τι πάει το πράγμα.
1: Τη διαχρονική υπονηρία δηλαδή των Δυτικών. Λέει τώρα ο Μάλισον, ας εξετάσουμε τα λάθη τώρα της Μόσχας.
0: Ναι.
1: Πρώτον, λέει υπομονή. Η υπομονή είναι ρωσική αρετή, αλλά η υπερβολική υπομονή μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους άπλιστους ψευδοφίλους.
0: Βέβαια.
1: Όπως και θα δούμε, ίσως το πρώτο λάθος της Μόσχας ήταν ότι ο συναισθηματικός Χρουτσόφ, το οποίο η δεύτερη σύζυγος ήταν Ουκρανή και ο οποίος είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ουκρανία, παραχώρησε την Κρυμαία στη Σοβιετική Ουκρανία. Από τότε ξεκινάει το πρόβλημα με την Κρυμαία. Διότι αν η Κρυμαία ήταν κανονικά όπως ήταν πάντα ρωσική, δεν θα είχε προκύψει το 14 θέμα. Γιατί με την προσάρτηση της Κρυμαίας άρχισαν οι κυρώσεις και γενικά η επιθετική στάση από την Ευρώπη, τη Δυτική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν η Κρυμαία είχε παραμείνει μέρος της Ρωσίας, λέει ο Μάλισον, η Μόσχα δεν θα χρειαζόταν ποτέ να την ανακτήσει το 2014. Έτσι, θέτοντας σε κίνηση την υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς το Κίεβο.
0: Ναι.
1: Η υπομονή της Ρωσίας ήταν εκπληκτική μετά την απομάκρυνση του Προέδρου Γιανουκόβιτς και τις λεγόμενες συμφωνίες του Μίνσκ, ο οποίος όπως παραδέχθηκε αργότερα η Γερμανίδα Καγκελάριος, η ίδια η Μέρκελ το είπε, είχαν σχεδιαστεί για να κερδίσουν χρόνο και να βοηθήσουν την Ουκρανία να εξοπλιστεί.
0: Οι συμφωνίες του Μίνσκ, Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 για τους ακροατές μας, ήταν μια διαπραγμάτευση η οποία έγινε ανάμεσα στη Ρωσία
1: και την Ουκρανία.
0: Και την Ουκρανία με την αιγίδα η Ουκρανία της Γερμανίας και της
1: Γαλλίας.
0: Δηλαδή Μέρκελ και Ολάντ, αυτοί εγγυήθηκαν για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 και οι οποίες συμφωνίες διαμόρφωναν τις συνθήκες για τη συνύπαρξη της ρώσικης μειονότητας, αυθεντικής ρώσικης μειονότητας στην Ουκρανία, που ήταν μεγάλη, ιδιαίτερα στην Δυτική Ουκρανία. Αυτά που επιδιώκει να προσαρτήσει τώρα η Ρωσία,
1: τον Ντομπάς εκεί,
0: τον Ντομπάς, τη Ζαπορίζια, τη Χερσόνα. Λοιπόν, δημιουργούσε το πλαίσιο των δικαιωμάτων για την ρώσικη μειονότητα, έτσι ώστε να μπορεί να συμβιώσει, ναι, με την ουκρανική και επομένως να αποφευθούν επιζήμιες καταστάσεις που έρχονταν και τις είχαν διαπιστώσει και ήθελαν να τις προλάβουν.
1: Έτσι.
0: Και τη συνέχεια βέβαια ήταν οδυνηρή, διότι όπως είπες, οι Ουκρανοί με την αιγίδα της Γερμανίας και της Γαλλίας, Μέρκελ και Ολάν, ενέπαιξαν την Ρωσία. Τις συμφωνίες αυτές τις χρησιμοποίησαν όχι για να ειρηνεύσουν την Ουκρανία
1: και
0: να δημιουργήσουν συνθήκες συμφιλίωσης, αλλά να κερδίσουν χρόνο, να επιτεθούν στην ρώσικη μειονότητα και να αρχίσουν τις οδυνηρές διώξεις.
1: Έτσι.
0: Και το πραξικόπημα βέβαια να γίνει του Γιαννούκοβιτς, που είχε προηγηθεί το πραξικόπημα, και ξέρεις ποιος έπαιζε ρόλο τότε στις συμφωνίες αυτές. Και έπαιξε και σημαντικό ρόλο και στις υποσχέσεις που εδόθησαν για την η εκλογή του. Ήταν ο Ζελένσκι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ζελένσκι βγήκε ως πρωθυπουργός, κέρδισε τις εκλογές στην Ουκρανία με διακηρύξεις ειρήνευσης, εφαρμογής των συμφωνιών του Μίνσκ και συμφιλίωσης των δύο κοινοτήτων, της ρώσικης μειονότητας με την ουκρανική πλειοψηφία σε όλη την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα αναγνώρισε δικαιώματα, πλήρη δικαιώματα μειονοτικά, και όχι μόνο στην ρώσικη μειονότητα αλλά και στην ελληνική μειονότητα και στις άλλες μειονότητες. Και όμως ο Ζελένσκι ήταν ο πρωταγωνιστής. Αμέσως μετά, μόλις εξελέγει, έκανε την ακριβώς αντίθετη πολιτική. Δηλαδή μιλάμε για μια
1: εξαπάτηση,
0: κοροϊδία
1: εξαπάτηση.
0: Και εξαπάτηση.
1: Με αυτό λέει και ο Γουίλιαμ Μάλισον.
0: Αυτό λέει, ναι.
1: Αυτό λέει. Δηλαδή η Μόσχα τόσο αφελής είναι, δεν βλέπει ότι την εξαπατούν συνεχώς.
0: Και όχι
1: εκεί. Δεδομένης, λέει, της ιστορίας, η ωφέλεια της Μόσχας είναι εκπληκτική.
0: Ναι.
1: Πρώτον, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτηνόταν προς Ανατολάς,
0: ναι,
1: το 1999 το ΝΑΤΟ δέχτηκε την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή που άρχισε να βομβαρδίζει το Βελιγράδι, το ΝΑΤΟ, ναι, χωρίς καμιά άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δεν τα βλέπουν, τα βλέπουν, τα ξέρουν.
0: Βεβαίως.
1: Και σαν να μην έφτανε ο παράνεμος πόλεμος στο Ηράκλειο
0: το 2004. Το θέμα είναι ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ είναι τόσο η αφέλεια που δεν υπήρχαν εντός των συνθήκων υπογεγραμμένες εγγυήσεις
1: για την εφαρμογή.
0: Γιατί αν δεν εφαρμόζονται από οποιαδήποτε πλευρά.
1: Ναι.
0: Ποιες εγγυήσεις πήρε η Ρωσία ώστε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες για τη μη εφαρμογή τους? Δεν υπήρχε καμία εγγύηση. Ήταν εν λευκό λογοδοσία. Δηλαδή μια υπογραφή, σου δίνω και εσύ, ας πούμε, καλή την πίστη, τη δέχεσαι. Ναι.
1: Και προχωράμε παρακάτω. Το 2004 τα κράτη της Βαλτικής εντάσσονται στο ΝΑΤΟ. Μέχρι τότε ο Πούτιν βρισκόταν σε ολοένα και ισχυρότερη θέση και εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις προδοσίες τις δυτικές. Εκεί που φάνηκε πλέον ότι ο Πούτιν κάπως είχε αφυπνιστεί ήταν στο Μόναχο, τη Σύνοδο της Ασφαλείας στο Μόναχο το 2007.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ήταν τότε που θυμάμαι που η Κοντολίζα, άρα ήταν η Κοντολίζα.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Της Βασοβίας, δεν υπήρχε εναλλακτική. Τα χρόνια του Γέλτσιν και η δεκαετία του 90 ήταν καταστροφικά. Έχοντας ωστόσο ξεκινήσει από την ευπιστία του Γκορμπατσόφ, άλλος ευπιστός.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ευπιστή τελικά. Ότι το ΝΑΤΟ θα ήταν φιλικό. Κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών, οι ολιγάρχες οι Ρώσοι, όπως τους λένε, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν συχνά διασυνδέσει με το Ισραήλ, δεν το ξεχνάμε, και οι οποίοι κατέκλεψαν τεράστιο πλούτο και χρηματικά ποσά από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή αυτοί πήραν ένα κράτος έτοιμο. Το πήραν το κράτος, το βράδυ ήταν κράτος και το πρωί έγινε ιδιωτική εταιρεία.
0: Έτσι.
1: Και βρέθηκαν αυτοί οι κύριοι. Τώρα πώς βρέθηκαν, και αυτά είναι θέμα.
0: Μοιράστηκαν από την κυβέρνηση στους συμμετέρους του τότε επικρατούντος Γέλτσιν.
1: Οι κύριοι αυτοί λοιπόν κατέκλεψαν τεράστια χρηματικά ποσά, εναλλασσόμενοι με δυτικούς αργυραμιγούς.
0: Βεβαίως.
1: Η λάσπη έλκει τη λάσπη, λέει ο Βίλιαμ. Το Κρεμλίνο υπό τον Πούτιν κατάφερε κάποιος να τους βάλει σε τάξη μετά τον Πούτιν. Αλλά στις ΗΠΑ, λέει ο Βίλιαμ Μάλισον, εξακολουθεί να συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή οι ολιγάρχες αυτού του τύπου στις ΗΠΑ έχουν το πάνω χέρι ακόμα. Αυτή είναι η διαφορά. Ο κλασικός ρεαλισμός υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις διακρατικές σχέσεις. Αυτό είναι προφανές. Το άτομο είναι η βάση των διακρατικών σχέσεων. Το άτομο είναι εκείνο που σχηματίζει οικογένειες, ομάδες, φυσικά, οικονομικά και ψυχολογικά σύνορα. Σε αυτό προσθέτω τον αταβισμό. Και λέει η ιστορία, έτσι διδάσκει, ότι τα λάθη επαναλαμβάνονται. Αυτό τονίζει ο Μάλισον.
0: Η ιστορία διδάσκει ότι ουδείς διδάσκεται από
1: αυτήν. Αυτή η ιστορία που λέγαμε και χθες. Ναι. Και τονίζει έτσι. Ο Τσάρος Νικόλαος στη Ρωσία εξαπατήθηκε από τον Γερμανό Κάισερ. Ο Ιωσήφ Στάλιν εξαπατήθηκε από τον Αδόλφο Χίτλερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα τόσο πολύ πίστευε ο Στάλιν ότι δεν θα γίνει εισβολή.
0: Ποιος ο...
1: Ο Στάλιν, ότι δεν θα γίνει εισβολή.
0: Εντάξει, ο Στάλιν περισσότερο ήθελε να κερδίσει χρόνο.
1: Ήθελε, αλλά του λέγανε οι υπηρεσίες του, του λέγανε ο Ζόργκη, ο περίφημος μεγαλύτερος κατάσκοπος από την Ιαπωνία. Είχε καταφέρει ο Ζόργκη και είχε κλέψει μέσα από το Ιαπωνικό επιτελείο την ημερομηνία της εισβολής και την είχε στείλει.
0: Της Στάλιν... Γερμανίας, εισβολή στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Την επιχείρηση αυτή. Πες τι.
0: Μπαρμπαρόσα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το είχαν πει. Και όχι μόνο δεν το πιστεύω, αλλά λέει ότι είναι και διαδόση των Εγγλέζων. Αυτά για να μας παραπλανήσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ιωσήφ Στάλιν εξαπατήθηκε από τον Χίτλερ. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εξαπατήθηκε από τον Χέλμουντ Κόλ. Και ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπατήθηκε από την Άγγελα Μέρκελ.
0: Και τον Ολάντ. Ναι. Με λοιπόν, το δίδυμο, το γερμανο-γαλλικό
1: άξονα.
0: Άξονας που ήταν διοικούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε.
1: Ναι. Και λέει χαρακτηριστικά ο Βίλιαμ Μάλισον, πρέπει πάντα να αντιμετωπίσει ένα λύκο ως λύκο και όχι ως σκύλο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν την πραγματική διαφορά ανάμεσα σε ένα λύκο και ένα σκύλο και συχνά βλέπουν αυτό που θέλουν να δουν. Αυτή είναι λοιπόν η ουσία του άρθρου του Βίλιαμ Μάλισον. Και μας υπενθυμίζει τελειώντας για το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Αμερικής, το οποίο φέρει την μεγαλύτερη ευθύνη για το σημερινό χάος, και ο Eisenhower, όταν το είπε από τότε, τη δεκαετία του 50, όταν είχε προβλέψει, αγνοήθηκε επιμελώς και τα λάθη επαναλαμβάνοντας συνεχώς.
0: Ναι, από ένα σημείο και πέρα δεν είναι λάθη, εκφράζουν
1: είναι
0: σύνδρομα.
1: Είναι αυτό που λέει καταλήγοντας, η απληστία γεννά την απληστία.
0: Βέβαια.
1: Να πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια της συζήτησης που έχουμε. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Λεβαζάνης και ήρθε και ο Ηλίας ο Λιμάς στον ήχο. Ήρθε και γρήγορα. Εσύ είσαι με το κουρασάο τώρα.
1: Τι είμαι?
0: Με το υποστηρίζεις το κουρασάο.
1: Όχι, δίνει λέει μεγάλη απόδοση στα στοιχηματικά αυτού.
0: Ναι, δίνει.
1: Άμα βάλει γκολ λέει τελείως.
0: Έβαλε η Γερμανία 5 γκολ
1: μέχρι τώρα. Θα φέρουμε 10 οικογένειες.
2: Ναι, έβαλε γκολ.
0: Ναι, ναι. Έβαλε γκολ αλλά δέχτηκε και από το κουρασάο. Μάλιστα. Αυτά που λες Παναγιώτη νομίζω ότι είναι πολύ σωστά τοποθετημένο το άρθρο. Θα πρέπει να το μεταφράσει και στα ρώσικα να το δουν και οι Ρώσοι αυτό.
2: Σίγουρα θα το δουν. Σίγουρα θα το δουν.
0: Ναι, γιατί ο Γουίλιαμ είναι και κάνει...
2: Είναι τέτοιος ο τίτλος χαρακτηριστικός που είναι αδύνατο να μην το δουν.
0: Κάνει και σχόλια στο Russia Today συχνά, οπότε...
2: Ναι, όχι. Και αρθρογραφεί, είναι άνθρωπος που είναι φίλος της Ρωσίας, υποστηρίζει τη Ρωσία.
0: Της Κύπρου, έχει αγωνιστεί πολύ για την Κύπρο.
2: Και την Κύπρο. Η Κύπρος είναι ιδιαίτερο θέμα. Ο Μάλισον μάλιστα στέλνει στην Ίσκρα συνεχώς όλα τα κείμενα. Μας τα στέλνει πάντοτε με μια ωραία περίληψη και με ευχαριστίες και ευγενικά για την δημοσίευσή τους.
0: Σε ένα... ανάλογο ύφος είναι και μια συνέντευξη που είδα του Ρώσου καθηγητή Σεργέη Καραγκάνοφ.
2: Καραγκάνοφ, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος παρουσιάστηκε σε μια εκπομπή του ενός καθηγητή του Γκλεν Ντίζεν. Είναι γνωστός ο Γκλεν Ντίζεν, είναι στην Νορβηγία και ασχολείται με θέματα Ευρασίας.
2: Μάλιστα.
0: Παρουσιάζει μια εκπομπή, σε αυτήν είχε τον διάσημο, κάλεσε δηλαδή συγχρόνως τον διάσημο καθηγητή. Το Ρώσο Σεργέη Καραγκάνοφ μαζί με τον εξίσου διάσημο καθηγητή, τον Αμερικανό, τον Τζον Μερσάιμερ, ο οποίος Μερσάιμερ γράφει και για το θέμα του πολέμου στη Ρωσία και για το θέμα της Παλαιστίνης, είναι άνθρωπος από τους πιο σοβαρούς αναλυτές στην Αμερική.
2: Βεβαίως.
0: Και εκεί συζήτησαν για τους κινδύνους ακριβώς που δημιουργούνται από το ότι η συνεχής επιθετική στάση της Ευρώπης έτσι πιέζει τη Ρωσία, ότι η Ρωσία δεν πρόλαβε να καταλάβει ότι την οθούν σε ακραίες καταστάσεις και ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα παγκόσμιο πυρηνικό, μια καταστροφή, παγκόσμια πυρηνική καταστροφή.
2: Βέβαια.
0: Ανά πάση στιγμή από εδώ και πέρα. Δηλαδή, το λέμε από την αρχή βέβαια, αλλά ο κίνδυνος είναι συνεχής. Διότι η προσπάθεια της Δύσης είναι να οθήσει την Ουκρανία όλο και πιο επιθετικά απέναντι στη Ρωσία. Λοιπόν, ο Καραγκάνοφ είναι πολιτικός επιστήμονας που ηγείται του Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυντικών Πολιτικών της Ρωσίας.
2: Ναι.
0: Είναι Ρωσο-Εβραίος. Η καταγωγή του είναι από τη μητέρα του που ήταν Λευκορωσίδα Εβραία και διατέλεσε συνεχώς του Πριμακόφ παλιότερα. Ο Πριμακόφ δεν ήταν και...
2: Υπουργός Εξωτερικών.
0: Μπράβο. Είχε και μια σχέση με την Ελλάδα ο Πριμακόφ.
2: Ο Πριμακόφ όχι. Ο Πριμακόφ ήταν μάλλον και πρεσβευτής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Και μετά σύμβουλος του Πούτιν,
2: ο Πριμακόφ.
0: Όχι,
2: ο Καραγκάνοφ.
0: Ναι. Και σύμβουλος του Πούτιν στη συνέχεια. Ο Ντίντζεν, ο καθηγητής αυτός που παρουσιάζει την εκπομπή, σου είπε ότι είναι ειδικός για τα θέματα της Ευρασίας. Λοιπόν, αυτό που συζητάνε και στο οποίο συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό είναι ανάλογο με αυτά που έλεγε και ο Γουίλεμ, ο Μάλισον, ότι η ρωσική ελίτ έχει κάνει πολύ σοβαρά πολιτικά σφάλματα που επέτρεψαν στη Δύση να προκαλεί τη Ρωσία, και δεν είναι το θέμα ότι προκαλεί τη Ρωσία, εντάξει, αυτό είναι το ένα κακό, αλλά ότι οδηγεί σε μια κατάσταση, έτσι, δηλαδή η φτάδια αυτή απέναντι στη Ρωσία, που η Ρωσία τους έδωσε τη δυνατότητα να έχουν, μια κατάσταση μπορεί να μας οδηγήσει στο χείλος καταστροφής. Αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο. Σε αυτήν την εκπομπή λοιπόν και οι δύο, ο Καραγκάνοφ και ο Μερσχάιμερ, συζητούν πώς θα βρεθεί ο τρόπος να αποθαρρυνθεί πλέον η Δύση, να κλιμακώσει τον πόλεμο. Αυτό είναι το θέμα. Ο Καραγκάνοφ υποστηρίζει ότι η Δύση, μετά από τις αλλεπάλληλες υποχωρήσεις της Μόσχας και τις συμφωνίες που δεν τήρησε η Δύση, έχει πάψει να σέβεται ή να φοβάται τη Ρωσία. Παρόλο που την νικάει η Ρωσία. Και αυτό το βλέπουμε και στις δηλώσεις που κάνουν κατά καιρούς. Και αυτό το πράγμα επιτρέπει, διευκολύνει τη διολίσθηση προς ένα γενικευμένο πυρηνικό πόλεμο που πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία. Και ο Καραγκάνοφ αφήνει να νοηθεί ότι είναι αξιοσημείωτη η δυνατότητα να συμμετάσχει να συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια τέτοια. Βλέπουμε και τη διάσταση τώρα μεταξύ Τραμπ και Ευρωπαίων και τον κλπ. Η περίπτωση αυτή, λέει, είναι η μόνη, έτσι. Δεν έχουν, λέει, χαρακτηριστικά οι Αμερικανοί καμιά διάθεση να διακινδυνεύσουν την εξαήλωση της Βοστόνης από ένα πυρηνικό πόλεμο και να σώσουν το Αβούργο. Και γι' αυτό, για να επανέλθουμε σε ισορροπίες τύπου ψυχρού πολέμου, που ψυχρός, ξεψυχρός πάντως ήταν μια πολύ πιο λογική και ισορροπημένη κατάσταση από ότι είναι το σημερινό χάος, ο μόνος τρόπος είναι να ξαναυπάρξει μεταξύ των αντιπάλων ένα αμοιβαίο πλέον σεβασμός, αμοιβαίος και φόβος που κρατάει τις ισορροπίες, είναι να επανέλθουν πάλι δύο δυνάμεις αυτές, η Ρωσία και η Αμερική, να καθορίσουν το παιχνίδι και να εξαλείψουν όλους αυτούς τους ταραξίες ενδιάμεσους, με στυλ Μέρτζ, Κάγια Κάλλας, Εστονούς και διάφορους άλλους.
2: Ναι.
0: Ο Καραγκάνοφ εμφανίζεται μάλιστα ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στη Γερμανία, θεωρώντας ότι στο DNA των Γερμανών βρίσκεται η προκλητικότητα και η τάση για οργάνωση παγκοσμίων πολέμων. Και λέει ότι αν η Γερμανία αποτολμήσει ως απάντηση στρατηγική της Ρωσίας να εξοπλιστεί με πυρηνικά, τότε η Ρωσία θα πρέπει να την εξαϊλώσει. Η συζήτηση είναι και εν όψη του επανεξοπλισμού της Γερμανίας. Τώρα έχει δημιουργήσει ανησυχίες φυσικά αυτό. Ο Καραγκάνοφ θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για όλα τα δεινά. Ένα από τα μεγαλύτερα τα οποία ήταν και ότι η Ρωσία έπρεπε να απαλλαγεί από κάθε ευρωπαϊκή επιρροή. Προσπάθησε να απομονώσουν τη Ρωσία από κάθε ευρωπαϊκή επιρροή. Ενώ η Ρωσία ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Βλέπω λοιπόν ότι αναπτύσσονται διάφοροι προβληματισμοί και από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά της Ρωσίας. Αυτή που δεν κουνιέται από αυτή την ανόητη στάση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και είδαμε κάποια ρήγματα, είδαμε ότι η Ιταλία έσπασε το ευρωπαϊκό μέτωπο.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό.
2: Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ανοίξει καινούριους δρόμους.
0: Ναι.
2: Γιατί η Ιταλία, δια της Μελώνη, παρόλο ότι ξέρουμε περίπου πού κινείται η Μελώνη, αλλά όμως αυτή τη στιγμή κάνει μια κίνηση η οποία είναι πολύ ριζοσπαστική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τι λέει? Ότι πρέπει να προωθήσουμε διαπραγματευτή, ευρωπαίο διαπραγματευτή, ο οποίος θα συνδιαλέγεται απευθείας με τη Ρωσία. Και πρέπει να σταματήσουμε και τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.
0: Είναι σημαντική διαφοροποίηση.
2: Τρομερή διαφοροποίηση. Αλλάζει όλο το πλαίσιο, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό πεδίο, που είναι προφανές ότι το αλλάζει, αλλά και στο παγκόσμιο τοπίο.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μια νέα κατάσταση και η Ιταλία δεν είναι μια αμεληταία δύναμη για την
0: Ευρώπη. Είναι και δάχτυλος του Πάπα αυτό.
2: Μπορεί.
0: Και ο Πάπας έχει μια στάση.
2: Και ο Πάπας και οι Ισπανοί
0: και
2: έχουν τέτοιες στάσεις.
0: Ναι.
2: Τέτοιες στάσεις. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανακατάταξη για την Ευρώπη, αν μπορούσε να επεκταθεί και να μην είναι διάτοντας αστέρας μια κίνηση της Μελώνη, η οποία θα πέσει στο κενό, γιατί θα πέσουν όλοι επάνω της και όχι και μη εκείνο και μη το άλλο και τα λοιπά, ή για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης μες στην Ιταλία, γιατί και μες στην Ιταλία αναπτύσσεται ένα μεγάλο ρεύμα υπέρ της, των σχέσεων με την, φυσιολογικών σχέσεων με τη Ρωσία. Διότι και αυτοί έχουν προβλήματα, τεράστια προβλήματα. Οι Ιταλοί αντιμετωπίζουν οικονομικά και είναι ένας λαός ο οποίος καταλαβαίνει από πολιτική, δεν είναι γκαγκά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η Μελόνι μπορεί και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό θα μετρήσει και θα έχει επίδραση. Είναι σε αδίέξοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δει τι θα κάνει, γιατί δεν βγαίνει αυτή η πολιτική. Δεν είναι ότι είναι απλώς εχθρική προς τη Ρωσία, αλλά στρέφεται για, τελικά και γίνεται εχθρική προς την ίδια την Ευρώπη και μάλιστα αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξή της. Επομένως εδώ πρέπει να υπάρξουν ανακατατάξεις και θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Εδώ η Ελλάδα μόνο δεν κινείται. Έχουμε εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι, λοιπόν, ας πούμε, αντιρώσος από κούνια που λέμε.
0: Έτσι
2: φαίνεται. Άλλη γελιότητα αυτή. Mm. Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε μια αντιρώσικη παράδοση. Πού βρέθηκαν όλοι αυτοί τώρα το τελευταίο διάστημα και μας εμφανίζονται αντιρώσοι, ορκισμένοι μάλιστα, και δυστυχώς είναι όλο το πλέγμα των, ελληνικών κομμάτων σε μια τέτοια κατεύθυνση.
0: Δυστυχώς, ναι.
2: Και, αν λένε
0: και όχι
2: κάτι,
0: μόνο κομμάτων, και εξωκοινοβουλευτικών ακόμα.
2: Και εξωκοινοβουλευτικών, βεβαίως.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι
0: το καινούργιο φλούδο.
2: Απορίας άξιων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και αν λένε καμιά κουβέντα κάπου-κάπου, περισσότερο τη λένε για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα έπρεπε να πρωτοστατεί τώρα σε μια πολιτική συμφιλίωσης Ρωσίας-Ευρώπης. Ιδιαίτερα
0: ήταν ο κατάλληλος μεσάζων γι' αυτό.
2: Απόλυτα, απόλυτα. Έχει αφήσει εν μέρη το ρόλο αυτό στην Τουρκία, η οποία υποφελήθηκε τα μάλα, ιδιαίτερα στον τομέα του φυσικού αερίου. Έχει το φθηνότερο, παίρνει το φθηνότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, και έχει, αυτό της δίνει μεγάλη δύναμη στην οικονομία της. Λοιπόν, βεβαίως τώρα είναι ευκαιρία για μας, γιατί πολύ περισσότερο που η Τουρκία έχει αρχίσει και τα χαλάει με την Ρωσία. Τα έχει χαλάσει πρώτα απ' όλα στην Αρμενία. Εκεί παίζεται ένα τρομερό παιχνίδι σε βάρος της Ρωσίας. Θέλουν να καταπιούν την Αρμενία στη Δύση και η Τουρκία πρωτοστατεί σε αυτό, διότι η Τουρκία έχει άριστη σχέση με το Αζερμπαϊτζάν. Είναι αυτό που λένε ένα δύο κράτη, ένα έθνος. Αυτό με το Αζερμπαϊτζάν. Και η Αρμενία κινδυνεύει με αυτή την πολιτική που ακολουθεί τώρα. Κατά παράδοξο τρόπο η Αρμενία πάει να κάνει συμμαχία τώρα με την Τουρκία για να αντιμετωπίσει το Αζερμπαϊτζάν. Τέτοιες αυταπάτες έχει ο Πασινιάν εκεί. Με τούτο και με τ' άλλο, δηλαδή, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής εξελίξεων, όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά και για την Ευρώπη και για τον κόσμο ακόμα. Μια μικρή χώρα η οποία θα σήκωνε ένα ανάστημα θετικό, όχι εχθρικό προς καμία πλευρά, αλλά μόνο θετικό, για να ανοίξει νέους ορίζοντες ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή μας και στον κόσμο. Αυτό είναι το μέλλον της περιοχής μας. Και όχι αυτά που βλέπουμε εδώ, τα καραγκιοζηλίκια, τα οποία μας πρόχουν από τη μία περιπέτεια στην άλλη. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται. Και η Ελλάδα είχε και από τη θέση της, το ρόλο της απειλής που δέχεται, είχε την κατεξοχήν, ας πούμε, ανάγκη να ανοίξει τέτοιους δρόμους και ένα τέτοιο βηματισμό. Και αν θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι να μην αντικατασταθεί ο Μητσοτάκης με έναν άλλο αντιρώσο, είτε κρυφό είτε φανερό. Και γιατί βλέπουμε τώρα τι κάνει η αντιπολίτευση. Εδώ με το τσιγκέλι βγάζεις από τον, από τον επικεφαλής του Πασόκ, τον Ανδρουλάκη, μία κουβεντούλα είτε για το Ισραήλ είτε για την Ρωσία. Θετική για τη Ρωσία, έστω αρνητική για το Ισραήλ, με το τσιγκέλι δεν του βγαίνει, όπως δεν βγαίνει και του Τσίπρα. Ο Τσίπρας μάλιστα αναγνωρίζει και το γεγονός ότι το μόνο θετικό του, του Μητσοτάκη είναι ότι διατήρησε φιλικές, διατηρεί φιλικές και διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή,
3: μα και οι απελάσεις των Ρώσων διπλωματών επί Τσίπρα ξεκίνησαν.
2: Επί Τσίπρα, αυτοί, Τσίπρας Κοζιάς. Αυτοί ξεκίνησαν το προγκρόμ και την αντιρώσικη πολιτική. Δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου άρχισε να κάνει αυτό το βήμα. Τη σκυτάλη παρέλαβε Τσίπρας Κοζιάς και ήρθε εδώ να ολοκληρώσει το κακό ο Μητσοτάκης.
3: Πάντως αυτή η ρωσοφαγία τύπου Κάγια Κάλλας έχει αρχίσει να τους τη δίνει στην Ευρώπη.
2: Βέβαια.
3: Διέρευσε μια έκθεση του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα διέρευσε, μπορεί να την διαρρεύσαν επίτηδες. Ένα έγγραφο πάντως της κυβέρνησης, το οποίο μιλάει για αναμόρφωση της θέσης, της δραστική μάλιστα λέει αναμόρφωση της θέσης της Κάλλας.
2: Να θέλουν να την πετάξουν κιόλας.
3: Να αποδυναμωθεί λέω, τουλάχιστον ο ρόλος της λέει και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες στην Κομισιόν.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ή να μείνει έτσι και χωρίς οι αρμοδιότητες ή να τη διώξουν.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί η Κάλλας μιλάει συνέχεια, είναι πολύ προκλητική.
2: Βέβαια. Είναι μεγάλη χώρα, έχει μεγάλο στρατό, έχει μεγάλα συμφέροντα
3: σε
2: όλη την Ευρώπη και στην Ιφίλιο και θέλει να κάνει πολιτική βεληνεκούς τώρα η κυρία Κάλλας. Δεν θέλει να έχει άλλους από πάνω στο κεφάλι της, πρέπει να είναι μονάρχης στον τομέα των εξωτερικών. Να γράφει δηλώσεις λες και είναι αυτοκράτηρα. Καταδικάζει, επιδοκιμάζει τα πάντα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν πρώτα απ' όλα από τόσο μικρή χώρα και η οποία είναι τόσο χολερική απέναντι στη Ρωσία να βάζει υπουργό εξωτερικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, δεν
3: και
2: είναι
3: να λέει την Κίνα παγκόσμιο καρκίνο. Βρίζει την Κίνα, βρίζει τη Ρωσία.
2: Ναι, ναι.
3: Ποιος,
2: έχει δύναμη γι' αυτό. Έχει...
3: Ναι. Ο Ρούμπιο πάντως, ο υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, αρνήθηκε να τη δεχτεί. Επιδεικτικά.
2: Βέβαια.
3: Αρνήθηκε κάθε συνάντηση μαζί της.
2: Έτσι.
3: Γιατί εκτρέπεται δραστικά η κυρία. Ναι, είμαστε στο κατόφλι εξελίξεων, είναι φανερό και σε όλα τα μέτωπα θα το δούμε αυτό. Τώρα είδα μια δήλωση καινούργια του Τραμπ ότι ο Πούτιν βοήθησε για τη συμφωνία.
2: Ναι, βοήθησε λέει ο Τραμπ και τον ευχαριστεί τον Πούτιν για να υπάρξει μια προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών το Ιράν ως προς τη συμφωνία, ως προς τη μεταξύ του συμφωνία η οποία θα σταματήσει τον πόλεμο. Και είπε ότι ο Τραμπ, βεβαίως όσο μπορεί κανείς να δίνει βάση σε αυτά που λέει ο Τραμπ ή δεν είναι τίποτα αφόρμητο που το πετάει εκεί ο στρακατρούκα και μετά το ξεχνάει και κάνει τα αντίθετα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είπε όμως ότι ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια που προσέφερε ο Πούτιν θα προσφέρει αυτός βοήθεια για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία στη βάση των θέσεων, που, ρεαλιστικών θέσεων που έχει καταθέσει η πλευρά της Ρωσίας.
3: Ναι.
2: Μεγάλη, πολύ σοβαρή δήλωση.
3: Πολύ σοβαρή, εφόσον είναι αλήθεια όντως.
2: Και αυτό αδειάζει βεβαίως και τον Νετανιάχου. Αυτές οι εξελίξεις αδειάζουν εντελώς τον Νετανιάχου. Τώρα ο Νετανιάχου πρέπει να πάει και κατά της, εναντίον της Ρωσίας, εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, να βγει ας πούμε ως ο αρχιτρομοκράτης πλέον της περιοχής και να θέλει να διαλύσει κάθε ειρηνική εξέλιξη και να επαναφέρει καταστάσεις πολέμου. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ο Νετανιάχου, γιατί έχει αποδειχθεί ότι εκφράζει...
3: Είναι με την πλάτη στον τοίχο πλέον, γιατί και αν φύγει πάει στο δικαστήριο μετά.
2: Κατευθείαν, εκείνη η θέση του. Σε δικαστήριο πραγματικό, το οποίο θα τον δικάσει με όλα αυτά τα εγκλήματα και καταλαβαίνετε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου, αν θα είναι αντικειμενικό και πού θα βρεθεί ο Νετανιάχου.
3: Ήδη λένε ότι είναι τουλάχιστον 15 με 20 χιλιάδες άνθρωποι θα μένει κάτω από τα ερείπια της Γάζα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι νεκροί που ξέρουμε.
2: Βεβαίως.
3: Είναι και αυτοί που αγνοούνται.
2: Όταν κάνουν έτσι τα ερείπια να τα εκαθαρίσουν, πτώματα βγάζουν.
3: Γεμάτε.
2: Και πτώματα ιδιαίτερα μικρών παιδιών και γυναικών, γιατί αυτές μέναν κατά κύριο λόγο στο σπίτι μέσα και αυτές καταπλάκωναν τα κτίρια. Λοιπόν, είναι φρικτό, φρικτή η εξέλιξη, φρικτές καταστάσεις.
3: Βλέπουμε λοιπόν ότι δρομολογούνται κάποια πράγματα που μας αφορούν και εμάς, αυτές τις εξελίξεις γενικά.
2: Εμείς εδώ ασχολούμαστε
3: θα δούμε
2: πράγματα,
3: και
2: με μια εκλογομαχία η οποία είναι ανούσια.
3: Μια άτυπη και προεκλογική περίοδο.
2: Και εδώ συζητάνε, λέει, αν θα δώσουν εισιτήριο, αν θα υπάρχουν, θα δώσουν δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα είναι η επιβίβαση και η διαδρομή δωρεάν για τους νέους. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, όχι μόνο στους νέους, όλοι, λέει, θα πηγαίνουν δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή αστεία πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Αν θα δώσεις το ένα ευρώ, εδώ δεν έχει,
3: αυτό θα
2: δεν έχει να επιβιώσει ο άλλος.
3: Αυτό το κλίμα θα επικρατήσει.
2: Ναι,
3: σε
2: η υποσχεσιολογία,
3: και όχι σοβαρά θέματα.
2: Θα σου δώσω, δεν θα πληρώσεις το εισιτήριο στο μετρό και θα με ψηφίσεις. Αυτό είναι δηλαδή
3: εκεί
2: το πρόγραμμα.
3: Εκεί θα παίξουν.
2: Το πρόγραμμα τους, δεν έχουν αντιληφθεί ποια είναι η κατάσταση.
3: Δεν θέλουν και δεν έχουν. Δεν θέλουν να αντιληφθεί ο κόσμος.
2: Δεν έχουν και να προτείνουν και κάτι άλλο σοβαρό. Δηλαδή εδώ αντιμετωπίζει πρόβλημα η οικονομία παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Και
3: ακρίβεια και πληθωρισμού.
2: Αυτό τι σημαίνει. Πρώτο και κύριο ενέργεια. Ενέργεια. Δεν μπορεί όταν κάνουμε συμφωνίες να γίνουμε το ενεργειακό βαποράκι για την ακριβή αμερικάνικη ενέργεια στην Ευρώπη και τη δική μας ακριβή ενέργεια, το βαποράκι, να λέμε ύστερα πάρε το εισιτήριο δωρεάν. Μα τι δωρεάν εισιτήριο, θα αυξηθούν τα πάντα με αυτό.
3: Σαν τους ναρκωμανείς τώρα, θα εθιστούμε στο LNG, δηλαδή που μας καταστρέφει. και θέλουμε να κάνουμε και άλλους να εθιστούν. Να παρασύρουμε και άλλους.
2: Βέβαια. αυτό όμως είναι το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Εκτός τόπου και χρόνου.
3: Αυτά θα επικρατήσουν. Τέτοιες παροχολογίες. Είπε και για τις πανελλήνιες ο Τσίπρας.
2: Ναι, θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Και δεν μας είπε όμως τα βάλει στις θέσεις τους.
3: Δεν χρειάζεται. Με συγχωρείς τώρα, αν ήσουν εσύ 17-18 χρόνια.
2: Έχει το Γαβρόβουλο εκεί που τα έκανε λαμπόγιαλο στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτός του εισηγείται και αυτά τα μέτρα τα ωραία. Θα καταργήσει τις πανελλαδικές χωρίς να δει. Και
3: ψηφίζουν, μην ξεχνάς, από 17 πλέον.
2: Με τον κατάλογο του κυρίου Γαβρόγλου θα μπαίνουν τώρα στα πολιτεχνία και στα βαρευστήρια.
3: Είναι οι νέοι ψηφοφόροι. Εάν ήσουν εσύ 17-18 και σου λέγανε ότι θα δώσει εξετάσεις, πόσους ψήφους υπολογίζεις να πάρει από αυτό μόνο. Όλοι 17 τώρα σου λέγανε τόσο με τις εξετάσεις.
2: Βέβαια.
3: Αυτά θα ακούσουμε.
2: Είναι τρομερό, τρομερό. Αυτά πρέπει να βλέπει ο ελληνικός λαός και να τους τιμωρήσει όλους αυτούς που πρέπει να τιμωρήσει και στην κάλπη, αλλά κυρίως με αγώνες και προσπάθεια. Γιατί χωρίς αγώνα δεν κερδίζετε τίποτα.
3: Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε για το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.

0: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

τη ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας είναι πάντα στο στούντιο Παναγιώτης Λαφαζάνης και στο τηλέφωνο έχουμε τον πρέσβη επιτιμή, τον Περικλή τον Νέαρχο.
1: Καλησπέρα Λεωνίδα και καλησπέρα στους ακροατές μας.
2: Καλησπέρα Περικλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη.
0: Περικλή, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό να ξαναμιλήσουμε για το θέμα αυτό του νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία, γιατί είναι μπροστά μας όλη αυτή η
1: στιγμή. Θαλήμωνο.
0: Και με βάση το δίκαιο της θάλασσας, τη σύμβαση του δίκαιου της θάλασσας, έτσι, εμείς πιστεύουμε και έτσι, ναι, ότι όλα τα νησιά διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή Αιγαλίτιδα ζώνη, ΑΟΣ κλπ.
1: Ναι.
0: Με αυτό όμως το νόμο, αυτό τελείως αναιρείται από μεριάς της Τουρκίας. Δηλαδή υπονομεύει καθαρά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και εμείς τι κάνουμε πλέον.
1: Αυτό ναι. Είναι το πρόβλημα. Ναι. Η εξαγγελία αυτή από τουρκική πλευρά στην ουσία συνιστά επίθεση και αμφισβήτηση ευθεία της ακεραιότητας της χώρας και των ζωτικών συμφερόντων και δικαιωμάτων της χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Σημειώνουμε ότι περιλαμβάνονται και οι γκρίζες ζώνες με τα δήθεν απροσδιορίστου κυριαρχίας νησιά, τα οποία συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση εθνικού εδάφους. Άρα δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το προσπερνάμε ή αφήνουμε, επιτυκνύουμε μία ραστόνη, άστο να διατυπωθεί, να πάει στη Βουλή, να δούμε τι περιλαμβάνει κτλ. Όχι. Εντάξει, υπάρχουν στάδια και φάσεις στις αντιδράσεις μας και θα πρέπει να γίνει μία κλιμάκωση σταδιακή. Δηλαδή, υπάρχει παράδειγμα, θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τι θα κάνει, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ, να ενισχύσει δηλαδή το ρόλο της στο ΝΑΤΟ, στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη και στρατηγείο στην Αντάλια. Γιατί το θέλει το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη? Προφανώς θα επιδιώξει μέσα από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ να παίξει παιχνίδια υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και στο Αιγαίο. Τη στιγμή που επιδίδεται σε αυτή την απροκάλυπτη επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα τι θα κάνει στη σύνοδο? Θα πει ναι, συμφωνώ με τα στρατηγία, για τα στρατηγία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία? Τη στιγμή που σηκώνονται φωνές, έχουμε το Ρούμπιν παράδειγμα, ένας από τους εγκυρότερους αρθρογράφους, ο οποίος είπε τι δουλειά πια έχει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, θέτει ανοιχτά και μάλιστα και ενώπιον του Κογκρέσου. Θέτει ερωτήματα για την σκοπιμότητα να υπάρχει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Και τη στιγμή αυτή θα έρθει η Ελλάδα, όταν είναι θύμα μιας επιθετικότητας απροκάλυπτης, να συμφωνήσει με τα στρατηγεία? Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχουν τα φόρα τα διεθνή, ότι θα πρέπει δηλαδή σαφώς η πολιτική η τουρκική πολιτική να έχει ένα κόστος. Δεν μπορεί η Τουρκία να εμφανίζεται ότι δεν έχει και κανένα κόστος που εγείρει τέτοιου είδους θέματα εναντίον της Ελλάδος. Δηλαδή η Τουρκία αποδεικνύεται ως ένα εχθρικό κράτος προς την Ελλάδα με τις τοποθετήσεις και τις διεκδικήσεις αυτές. Αυτό σταδιακά θα πρέπει να μεταφράζεται σε όλα τα διεθνή φόρα, ούτως ώστε να γίνει σαφές ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παίζει αυτό το διπλό παιχνίδι που παίζει εδώ και δεκαετίες, από τη μια να εμφανίζεται ότι είναι δίθεν προαγωγός και οπαδός των ήρεμων νερών και του διαλόγου, και από την άλλη να προωθεί τέτοιου είδους ατζέντα σε βάρος της Ελλάδος. Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει να πάμε σε πιο σοβαρά θέματα. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε εδώ τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία. Η Τουρκία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο, το διαστρέφει, προωθεί τα δικά της και κατά τρόπο διαστρεβλώνοντας το διεθνές δίκαιο λέει ναι, αυτά είναι και το διεθνές δίκαιο, γιατί το διεθνές δίκαιο είναι υπέρ της ευθυδικίας και τέτοια πράγματα. Είναι σαφές ότι η Τουρκία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο και το μόνο που υπολογίζει είναι την ισχύ και το υποτιθέμενο Μα το πραγματικό δεν είναι μόνο υποτιθέμενο, το πραγματικό γεωπολιτικό βάρος που έχει και στρατηγικό βάρος, τόσο σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί υπάρχει το θέμα Ουκρανία και η Ρωσία, η πολιτική των Ευρωπαίων ότι η Ρωσία είναι μεγάλη απειλή, άρα πρέπει να έχουμε και από κοντά την Τουρκία, και βεβαίως η παραδοσιακή σχέση με την, και με τη ΣΥΠΑ, παρά το γεγονός ότι τώρα αυτή η παλιά αμερικανική θέση και υποστήριξη της Τουρκίας έχει διαβρωθεί πάρα πολύ. Γιατί πυλώνας αυτής της υποστηρίξεως ήταν προηγουμένως και του Ισραήλ. Φανταστείτε παράδειγμα, κάνουμε σύγκριση με το 1974. Ποιος έκανε την πολιτική αυτή, Κίσιγκερ? Η πολιτική Κίσιγκερ σαφώς εξέφραζε και το Ισραήλ τότε. Γιατί αυτή ήταν η πολιτική και είχαν στρατηγική σχέση με την Τουρκία. Ήταν στρατηγική εταίροι. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Είδαμε τελευταία, έγινε η συνάντηση για την ενέργεια 3-1. Είδαμε τελευταία, έγινε

στρατιωτική υπεροχή ισχύως και μέσω του εκβιασμού που μπορεί να ασκήσει με την υπεροχή την στρατηγική, να εκβιάσει την Ελλάδα, να τα παραδώσει και αμαχητή αυτά που θέλει. Αυτή η ιστορία όμως βλέπει ότι η Ελλάδα τώρα ανήσυχη από την όλη αυτή η ιστορία, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να επενεθεί για μια πολιτική, είναι υπόλογη για την πολιτική, για τη διακίνηση των Αθηνών, για την πολιτική των δίθεν ήρεμων νερών. Δεν είναι τώρα δηλαδή που έχει έρθει η γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα είναι από καιρό. Τώρα έχουμε την αποκορύφωση, έχουμε την κλιμάκωση. Νομίζει ο Ερντογάν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να περάσει στην επιβολή της επί του πεδίου. Άρα είναι μια πολιτική απαράδεκτη κατευνασμού και ήρεμων δίθεν νερών, η οποία έχει στοιχήσει στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να ξέρει η Τουρκία ότι όταν επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει την υποστήριξη της Ελλάδας σε κανένα επίπεδο. Εμείς όμως συμπράξαμε να εκλεγεί ο Σιδηρίλιογλου στην Ευρωπαϊκή, στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, σαν να είμαστε δήθεν σύμμαχοι και φίλοι κτλ. Είναι δηλαδή καιρός να εγκαταληφθεί οριστικά αυτή η πολιτική και να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που υπάρχει από την τουρκική πλευρά. Και όταν λέω αντιμετωπιστεί, πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπιστεί στρατιωτικά. Δηλαδή δεν λέω ότι πρέπει να στρατιωτικοποιήσουμε το θέμα, αλλά πρέπει να είμαστε ισχυροί για να έχουμε ισχυρή αποτροπή. Εάν ας πούμε έχουμε ισχυρή αποτροπή και δεν μπορεί επί του πεδίου να επιβάλλει αυτά που νομίζει η Τουρκία, τότε είναι πολύ ισχυρή η θέση μας. Παραλλήλως θα πρέπει να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας και θα πρέπει να ενισχύσουμε την προπαγάνδα μας. Ας μην φοβόμαστε τη λέξη. Θα πρέπει να καταγγέλουμε σε όλα τα φόρα αυτά που κάνει η Τουρκία και να επιβάλλουμε ένα κόστος στις σχέσεις της Τουρκίας και με την Ευρώπη και με τη ΣΥΠΑ και όπου μπορούμε. Εδώ τώρα στο στρατηγικό τομέα υπερτερεί ακόμα η Τουρκία σε ορισμένους τομείς, αλλά γενικότερα η κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητική. Θέλει βελτίωση με επιτάχυνση των προσπαθειών, γιατί εδώ τώρα τα θέματα αυτά τα σηκώνει, είναι όπως λέει και ο Θουκυδίδης, είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα θέματα του πολέμου. Δεν μπορείς να περιμένεις, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγων και θα πρέπει να μην χάνουμε χρόνο ή να δώσουμε το χρόνο στην άλλη πλευρά να μας υπερφαλαγγίσει σε κρίσιμους τομείς που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα. Αυτά είναι μια πολιτική και κατά τα άλλα, πότε θα εφαρμόσουμε τα αναστελόμενα συνεχώς για το μέλλον δικαιώματά μας σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης. Εδώ ας πούμε η Τουρκία έκανε το casus belli να μας εμποδίσει να επεκτείνουμε σε 12 μίλια τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο, και τώρα με τη γαλάζια πατρίδα θέλει να επεκτείνει το casus belli και στην ΑΟΣ και σε όλη και την Ανατολική Μεσόγειο παντού, και να μας εγκλωβίσει σε αυτά τα 6 μίλια χωρικών υδάτων. Θα μείνουμε σε αυτή την πολιτική? Θα πρέπει η Ελλάδα, βλέπουμε παράδειγμα και στα θέματα ελαφρομεταναστεύσεις, βλέπουμε ούτε καν νότια της Κρήτης δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα και σε συνδυασμό με ΑΟΣ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και για λίτιδα ζώνη, να έχουμε εθνικό έλεγχο ουσιαστικά σε 25 μίλια. Είναι απαραίτητο επομένως να γνωρίζει η Τουρκία ότι πορευόμενη αυτό το δρόμο που εξήγηλε, ότι θα εισπράξει ως απάντηση άμεση, έτσι κι αλλιώς δεν το κάνουμε μόνο για απάντηση στην Τουρκία, αλλά δεν έχουμε άλλο χρονικό περιθώριο αναβολής. Όταν η Τουρκία απειλεί να καταλάβει επί του πεδίου τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, δεν έχει κανένα νόημα για μας οποιαδήποτε αναβολή και δεν έχουμε κανένα χρονικό περιθώριο πλέον. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε στην άσκηση των χωρικών μας υδάτων, προχωρώντας σε πρώτη φάση στις γραμμές βάσεως που λέμε, να κλείσουμε τους κόλπους, όλη αυτή την προετοιμασία που απαιτεί.

0: δείτε και να προχωρήσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και, άλλο, και δεν έχει άλλο νόημα. Και αντί να περιμένουμε να αντιδράσουμε στα τελεσμένα που θα δημιουργήσει η Τουρκία, να σπεύσουμε εμείς να ανακηρύξουμε και να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα που είναι σύμφωνα πραγματικά με το διεθνές δίκαιο.
1: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που επίκειται, πιστεύεις ότι θα μπει το θέμα, θα συζητηθεί?
0: Το θέμα της Γαλάζης Πατρίδας δεν είχε κανένα συμφέρον να το θέσει η Τουρκία, γιατί να το θέσει?
1: Όχι, από μεριάς μας.
0: Εάν το θέσει η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εάν το θέσει η Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα το θέσει, γιατί βλέπεις ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός είναι πολύ εφεκτική, δίθεν είναι από λεπτή στρατηγική και τα λοιπά, δεν ξέρω, αλλά κανονικά εμείς τα μηνύματα για τα πιο αποφασιστικά είναι πρώτο. Είναι δύο τα μηνύματα τα πιο αποφασιστικά. Πρώτο, ότι δεν θα μείνει η Ελλάδα αδρανής, δηλαδή θα αντιδράσουμε επί του πεδίου, ένα. Και δεύτερο, ότι θα εξαγγείλουμε την εφαρμογή των, προχωρήσουμε στην εφαρμογή των δικαιωμάτων μας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Διεθνού Δικαίου. Αυτές είναι οι δύο αντιδράσεις. Και η τρίτη είναι η διαφώτιση, η δράση διπλωματική. Γιατί δεν μπορείς την τελευταία στιγμή να πας και να λες, ξέρετε ότι μας επετέφθη η Τουρκία. Πρέπει από πριν να προετοιμάσεις και τους Ευρωπαίους εταίρους και ό,τι όποια και στο Κογκρέσο και στη ΣΥΠΑ, ούτως ώστε να υπάρχει μια προετοιμασία ότι η Τουρκία προετοιμάζεται να δημιουργήσει πρόβλημα και στην ουσία να δημιουργήσει, προκαλέσει πόλεμο στην περιοχή με επιθετικά και αρπακτικά σχέδια, όπως αυτό της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτό πρέπει να επιρρύπτει την ευθύνη προκαταβολικά στην Τουρκία, ούτως ώστε να υπάρχει μια αντίδραση και από τους εταίρους και από τη ΣΥΠΑ και ενδεχομένως να εξεταστεί και το θέμα του ΝΑΤΟ. Αν και δεν θέλουμε να εμπλέξουμε το ΝΑΤΟ στο θέμα αυτό, ότι θα αποφασίσει το ΝΑΤΟ για τα θέματα αυτά, γιατί από μια πλευρά θέλουν οι Τούρκοι να θέσουν το ΝΑΤΟ ως επιδιαιτητή, αλλά από την άλλη θα πρέπει να ενημερώνει η ελληνική πλευρά τι γίνεται και τους κινδύνους ασφαλείας και καθόλου, ας πούμε, πολιτική εταίρου που ακολουθεί η Τουρκία. Δεν είναι πολιτική εταίρου και φίλου στο ΝΑΤΟ. Οι πολιτικές τουρκικές αυτά μπορούν να καταγγελθούν.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη, τι λες?
2: Ναι, αυτό που λέει ο Περικλής είναι όλα πολύ σωστά. Έπρεπε να είχαν ξεκινήσει ένας τέτοιος σχεδιασμός και προγραμματισμός παρεμβάσεων. Δεν φαίνεται βεβαίως από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν έχουμε τον κύριο Γεραπετρίτη να υποβαθμίζει το θέμα και να λέει δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι η Τουρκία κάνει βεβαίως πράγματα απαράδεκτα, αλλά δεν έχουν καμία επίπτωση, διότι αφορούν τη χώρα μας και τα δικαιώματά της, την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, στα οποία δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία. Η Τουρκία μπορεί να κάνει νομοθετήματα μόνο για το δικό της χώρο και για τα δικά της νόμιμα δικαιώματα. Αυτό είναι μια γενική θέση, η οποία δεν ανταποκρίνεται όμως στο συγκεκριμένο θέμα και την απειλή που δεχόμεθα. Διότι η Τουρκία πάει να επιβάλλει ξανά κάζους μπέλη. Δηλαδή, διεκδικώ αυτά από σας, τα θεωρώ δικά μου δικαιώματα και όχι δικά σας, και ότι αν προσπαθήσετε να τα ασκήσετε θα έχετε, είναι αιτία πολέμου. Εκεί στο ΝΑΤΟ έπρεπε να θέσει ευθέως, ας πούμε, η Ελλάδα ότι δέχεται απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ήδη υπάρχει μια απειλή πολέμου απαράδεκτη, την οποία δεν έχει εγείρει τόσο καιρό στις νατοϊκές συνόδους η Ελλάδα και δεν έχει ενημερώσει με τον τόνο που πρέπει και με την επιμονή που χρειάζεται. Δεν έχει μιλήσει σχεδόν καθόλου. Δεν θυμάμαι εγώ να έχει θέσει θέμα στο ΝΑΤΟ για κάζους μπέλη για τα 12 μίλια, που είναι πολύ κρίσιμο και σοβαρό θέμα, αφορά τη θαλάσσια κυριαρχία και την ίδια την κυριαρχία της χώρας μας, για την νησιά που δεν έχουν θαλάσσια δικαιώματα, σε λίγο δεν έχεις κυριαρχία. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν υπάρχει πουθενά. Θα χάσεις και την κυριαρχία σε λίγο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Επομένως, να σηκώσει προγραμματισμένα αυτό το θέμα, να ενημερώσει και κατηδίαν όλους τους εταίρους εκεί και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να του καταστήσει πλήρως γνωστή τη σοβαρότητα της κατάστασης και των εξελίξεων που μπορεί να είναι επικίνδυνες και για την ίδια και για το ίδιο το ΝΑΤΟ, ας πούμε, ακόμα. Επομένως, την ανάγκη η Τουρκία να απομονωθεί εκεί, τουλάχιστον με την αναγκαστική προσπάθεια από τη δικιά μας η πλευρά να πάρουν θέση, να ληφθεί θέση, ή αν δεν ληφθεί θέση να γίνουν δηλώσεις επ' αυτού του θέματος. Δεν βλέπω όμως ότι υπάρχει καν οποιοδήποτε σχεδιασμός να τεθεί το θέμα στη Σύνοδο και ούτε καν να τεθεί και σε ένα επίπεδο διμερών συναντήσεων. Αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο θέμα για την Ελλάδα και την προοπτική των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Είναι εγκατάλειψη του Αιγαίου απέναντι σε ένα φόρουμ το οποίο είναι σημαντικό για την περιοχή μας και για την Ευρώπη και απέναντι σε διμερείς δυνατότητες που έχουμε να εξηγήσουμε πλήρως τη θέση μας και τους κινδύνους που απορρέουν από τη στάση της Τουρκίας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας άλλος προφανώς αυτό και θα αφήσουμε έτσι τα πράγματα να κυλούν λες και δεν τρέχει τίποτα. Όταν κινδυνεύει η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, ούτε αστείο δεν μπορεί να είναι να το πει κανείς αυτό, ότι θα μπορούσε να το κάνει μια χώρα, ιδιαίτερα η Ελλάδα, ας πούμε, αυτή την ώρα. Και όμως βλέπουμε ότι εδώ περί άλλων τριβάζει η πολιτική μας ζωή και για θέματα τα οποία μάλιστα είναι και λίγο κωμικά. Όταν έχουμε μια Ελλάδα που βουλιάζει, βουλιάζει παραγωγικά, βουλιάζει κοινωνικά, η φτώχεια σαρώνει και η ακρίβεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο σε όλα τα νοικοκυριά και τη ζωή μας. Λοιπόν, να βλέπουμε να τσακώνονται για μικροπαροχές από εδώ και από εκεί, για δωράκια που μπορεί να κάνει και ποιος θα τα κάνει. Τώρα είναι θέμα, αυτό είναι το θέμα της Ελλάδας, να κάνει πρόγραμμα για την δωρεάν μεταφορά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς είτε των νέων είτε των επιβατών. Αυτό είναι το θέμα. Είναι θέμα αυτό. Δηλαδή εδώ ο άλλος δεν έχει να επιβιώσει. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι, είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Μόνο τη Βουλγαρία περνάμε, έχουμε πάνω από 5% και έχει 6% η Βουλγαρία πληθωρισμό. Και φτάσαμε και τώρα να έχουμε ξανά να είμαστε πρώτοι στην ανεργία στην Ευρώπη με τις τελευταίες στατιστικές. Και βεβαίως είμαστε κάτω και από τη Βουλγαρία όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Ήμασταν πάνω από τη Βουλγαρία, πέσαμε τώρα κάτω και από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα, το οποίο είναι θέμα παραγωγικό, θέμα ανταγωνιστικότητας, θέμα ανάπτυξης της χώρας, το οποίο δεν το θίγουμε καν. Και υπάρχει πρόταση γι' αυτό. Αντίθετα, εδώ το βασικό θέμα της ενέργειας, που είναι κεντρικό για την ανάπτυξη κάθε χώρας, το έχουμε χωρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από το διάδρομο που έχουμε κάνει τον κάθετο τώρα με ακριβό LNG, πανάκριβο LNG, και διακόπτουμε από το 2027 την εισρωή του φτηνού φυσικού αερίου της Ρωσίας. Πολύ περισσότερο δεν πάω πιο πίσω, που είχαμε συμφωνία με τον Αγωγό, γιατί το λέω και είχα προσωπικά σχέση με αυτό, συμφωνία για να περάσει την Ελλάδα Αγωγός φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ο οποίος ήταν με όρους, θα λέγαμε, όχι απλώς επωφελής, αλλά κάτι πολύ παραπάνω για την Ελλάδα, και με φθηνό φυσικό αέριο. Συμφωνία υπογεγραμμένη και την πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων. Και ερχόμαστε τώρα να εξυπηρετήσουμε ξένα συμφέροντα, αλότρια συμφέροντα, στο όνομα Τίνος, Τίνος, το όνομα Τίνος. Γιατί δεν έχουμε κανένα αντάλλαγμα. Εγώ δεν βλέπω αντάλλαγμα να έχουμε ζητήσει ή και να έχει δοθεί τίποτα απολύτως. Αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κάνει καμία χώρα, δεν έχει δικαίωμα να το κάνει καμία κυβέρνηση. Δηλαδή να μας εξασφαλίζει την πιο ακριβή ενέργεια στον κόσμο και να την μοιράσουμε υποτίθεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μην χάσουν, και δεν την παίρνει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα από ό,τι βλέπω. Το ακούνε και φεύγουν και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τους πλασάρουμε εμείς το ακριβό LNG. Τα λέω αυτά διότι η πολιτική μας ζωή, αντί να ασχολείται με τα σοβαρά εθνικά θέματα, να αναδεικνύει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η χώρα, να προτείνει και στην κυβέρνηση και να παλεύει η κυβέρνηση για αυτά, αν είναι δυνατόν, αντί να γίνει αυτό, έχουμε μια φαυλότητα προεκλογική η οποία έχει ξεκινήσει και δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει, ας πούμε, με μια παροχολογία η οποία δεν απαντά στα ουσιαστικά προβλήματα.
1: Και θα το δούμε και στις εκλογές αυτό.
2: Βέβαια, εκεί πάει, για τις εκλογές πάει.
1: Γιατί μάλλον δεν πρόκειται να μπουν τα σοβαρά θέματα. Κάνουμε το διάλειμμα μας, γιατί ο διαφημιστικό Περικλή παραμένει, συνεχίζουμε.

0: Σιάνο.
1: Σιάνο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια
0: μου. Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία

0: Πάμε στη συνέχεια. Έχουμε στη γραμμή μας τον Πρέσβη Επιτιμή, τον Περικλή Νεάρχου. Και θα ήθελα να το ρωτήσω γιατί σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο του Ιράν δηλαδή και, και τα Αμερική-Ισραήλ, και την, αυτή τη συμφωνία που ακούμε ότι μάλλον τελειώνει. Μάλλον τελειώνει, ελπίζω να μην διαψευστεί και αυτό. Ότι επίκειται μια συμφωνία πλέον μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Και τελικά η Ελλάδα με όλη αυτή την εμπλοκή της εξ αρχής, γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν τελειώνουν όπως τα είχαν σκεφτεί στην αρχή. Άλλα ακούγαμε στην αρχή, άλλα ακούγαμε για την καταστροφή των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν, για την αλλαγή καθεστώτος κλπ. Αυτά πάνε, δεν τα συζητάει κανείς πλέον. Εμείς από αυτή την όλη την υπόθεση, με τον τρόπο που επλαγήκαμε, είμαστε κερδισμένοι, χαμένοι?
1: Κοίταξε, μην μιλάμε για εμπλοκή της Ελλάδας. Δεν είχε εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο.
0: Ναι, όχι, πήρε μια σαφή θέση.
1: Δεν είχε εμπλοκή στον πόλεμο, γι' αυτό και φωνάζει ο Τραμπ και λέει το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτα και η Ευρώπη δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είναι υπερβολικό να λέμε ότι έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο. Και εμπλοκή έχει. Είχαμε επιχείρηση Ασπίδες, που είναι άλλη ιστορία.
0: Ήταν, όχι, γιατί, είπαμε εξ αρχής ότι έχουμε πόλεμο με το Ιράν. Πήραμε θέση.
1: Άλλο θέμα, το θέμα τα αποτελέσματα του πολέμου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τα αποτελέσματα του πολέμου. Λοιπόν, είναι γνωστό, το είπαμε και την άλλη φορά, ότι υπολόγιζαν οι Αμερικανοί και το Ισραήλ ότι θα ήταν περίπου εύκολο αυτό το οποίο ανελάμβανα. Δηλαδή νόμιζαν ότι αποκεφαλίζοντας το καθεστώς την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία, το περίπου το καθεστώς θα κατέρεε. Και ότι ήταν εύκολο να καταστρέψουν το δυναμικό σε πυράβλους του Ιράν και να κλονίσουν και να οδηγήσουν σε καταρρεύση την αντίσταση του Ιράν. Αυτά αποδείχθηκαν λάθος. Είναι γεγονός. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Οι στρατηγικοί στόχοι ήταν αυτοί. Δηλαδή ιδίως το Ισραήλ ήθελε πάρα πολύ την ανατροπή του καθεστώτος. Γιατί χωρίς ανατροπή του καθεστώτος δεν βλέπει αλλαγή πολιτικής του Ιράν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις πολιτοφυλακές σε άλλες χώρες κτλ. Αλλά αυτό απαιτήθηκε ανέφικτο, και το γιατί συζητήθηκε πολύ, γιατί ας πούμε το σύστημα είναι πολύ πιο ανθεκτικό, έχει βάθος. Ο πόλεμος ένωσε τους Ιρανούς πίσω από την κυβέρνηση και είχαν ένα σύστημα, προετοιμάστηκαν για αυτή την επίθεση με ένα σύστημα μακροπρόθεσμο, βάσισαν την αντίσταση τους σε ένα ασύμμετρο πόλεμο με δύο κύριους πυλώνες, τους βαλιστικούς πυράβλους και τα ντρόν. Οπότε βλέπουμε ότι παρά τα πλήγματα, γιατί έχει υποστεί πλήγματα και καταστροφές μεγάλες στο Ιράν, δεν έχει γλωνιστεί και παρέμεινε ο λαός αγωνιστικός στο πλευρό της κυβερνήσεως, και βλέπουμε ότι παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού από τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα σας γυρίσω πίσω στη λίθινη εποχή ή ότι θα καταστρέψω, και είδαμε ότι έφτασα σε σημείο απαράδεκτο και απάνθρωπο. Δηλαδή είναι δυνατόν να βομβαρδίζει μια πολιτισμένη χώρα τα συστήματα υδατοπρομήθειας? Για όνομα του Θεού, σε αυτή την περιοχή το νερό είναι πιο σημαντικό ακόμα και από το πετρέλαιο, και θα μπορούσε το Ιράν σε αντίπεινα να βομβαρδίσει και τα συστήματα υδατοπρομήθειας των γειτονικών αραβικών κρατών. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση και απαράδεκτη σαν θέμα αρχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά, κάνουμε ένα απολογισμό, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και τους πολιτικούς στρατηγικούς στόχους, δεν έχουν επιτευχθεί από πλευράς Αμερικανών και Ισραήλ. Το Ισραήλ αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στο Λίβανο, γιατί βλέπει από εκεί πολύ αμεσότερο κίνδυνο και θα ήθελε να αποκόψει το Λίβανο από το Ιράν και να εκμηδενίσει με τον τρόπο αυτό την απειλή που αισθάνεται στο Λίβανο. Γιατί και βλέπουμε τώρα ότι ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάθε συμφέρον και σπέβδει σχεδιάζεται να κάνει μια ειρήνη με το Ιράν, εφόσον έχει επιτύχει αυτό που έλεγε και από την αρχή η Αμερική, ότι το σημαντικότερο θέμα είναι να μην επιτρέψουμε το Ιράν να κάνει πυρηνικά όπλα. Άρα από τη στιγμή που στο θέμα αυτό έχει μία σύμφωνη γνώμη του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και υποτίθεται ότι αυτό θα κατοχυρωθεί μέσα από τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν, και εφόσον παραλλήλως λύνεται και το θέμα των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι τα στενά του Ορμούς δεν ήταν πρόβλημα. Ο πόλεμος δημιούργησε, τα έκανε πρόβλημα. Ναι, προηγουμένως ήταν ανοιχτό. Άρα οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς από τη στιγμή που ικανοποιούμαστε στο θέμα του Ιράν, και εδώ είναι το τραγικό, ότι στο θέμα το πυρηνικό είχαν φτάσει σχεδόν σε συμφωνία πριν την έναρξη του πολέμου, στις συνομιλίες της Γενέβης. Έσπευσαν όμως να κάνουν την επιχείρηση εναντίον της ηγεσίας, της ιρανικής ηγεσίας, και στην ουσία τορπίλησαν αυτή τη συμφωνία. Εάν λοιπόν ήταν ουσιαστικά το μόνο μεγάλο θέμα το πυρηνικό, θα είχε λυθεί και πριν, χωρίς τον πόλεμο.
2: Υπήρχε η συμφωνία του με τον Ομπάμα. Ήταν μια ισχυρή συμφωνία.
1: Ναι, καλά. Υπήρχε προηγουμένως, και αυτό είναι ένα θέμα, την κατήργησε ο Τραμπ.
2: Γιατί?
1: Και φοβάται να πει ότι η συμφωνία Ομπάμα κατοχύρωνε την Αμερική. Λέει τώρα, ισχυρίζεται, ότι η συμφωνία Ομπάμα αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε πυρηνικά όπλα. Θέλει να παρουσιάσει τη δική του θέση, ότι εμείς πετύχαμε την παρέτηση την ουσιαστική του Ιράν. Αλλά αυτά είναι θέματα πολιτικής παπαγάνδας. Δεν είναι στην ουσία το Ιράν. Ήταν έτοιμο να συμβιβαστεί στο θέμα το πυρηνικό. Και είναι κρίμα, και αν ας πούμε δεν υπήρχαν οι άλλοι λόγοι, θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί αυτό το θέμα πριν το πόλεμο στη Γενέβη. Είχαν φτάσει πολύ κοντά. Οπότε τώρα έχουμε μια διχογνωμία, μια διχοστασία. Το Ισραήλ είναι πιο ευαίσθητο στο θέμα αυτό και φοβάται ότι εάν δεν τσακιστεί περαιτέρω η σχίση του Ιράν, θα ανακύψει το θέμα σύντομα και το Ιράν θα παίζει το ρόλο το γεωπολιτικό που παίζει στην περιοχή, και άρα θα εξακολουθήσει να είναι απειλή και πρόβλημα. Και ιδίως είναι πολύ ευαίσθητο στο θέμα του Λιβάνου και θέλει να διαχωρίσει το θέμα του Λιβάνου από το θέμα του Ιράν, ούτως ώστε να μπορεί να επεμβαίνει όποτε νομίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εκεί υπάρχει διχογνωμία και μεταξύ Ισραήλ και Αμερικανών, και βεβαίως το Ιράν δεν θέλει να δεχθεί τον διαχωρισμό, γιατί είναι σαν να εγκαταλείπει τους συμμάχους του στο Λίβανο και δεν θέλει να το κάνει. Οπότε από το θέμα αυτό κυρίως εξαρτάται η συμφωνία. Κατά βάση έχουν συμφωνήσει και έπρεπε ήδη να υπογραφεί από σήμερα η συμφωνία αυτή, αλλά αναμένεται να γίνει εντός των προσεχών ημερών, εάν δεν προκύψει κάτι άλλο. Και αυτό μπορεί να προκύψει, παράδειγμα, με μια νέα μαζική επίθεση κατά του Λιβάνου από το Ισραήλ, που μπορεί να οδηγήσει σε αντίπεινα από το Ιράν και να έχουμε άλλου είδους κλιμάκωση πάλι.
2: Μα ήδη ετοιμάζονται αντίπεινα, νομίζω, σήμερα το βράδυ.
1: Ναι,
2: διότι
1: σήμερα
2: έγινε επίθεση στο Λίβανο και το Ιράν είπε ότι θα έχουμε βομβαρδισμό του Ισραήλ.
1: Ναι, είπε ότι θα βοηθούν. Ναι, αυτός είναι ο κίνδυνος που υπάρχει, δηλαδή εκτιμώντας τις πιθανότητες να υπογραφεί συμφωνία, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος υπονομεύσεως της συμφωνίας μέσω Λιβάνου. Κατά τα άλλα, είναι βέβαιο ότι οι Αμερικανοί με τον πρόεδρο Τραμπ βιάζονται και θέλουν πραγματικά να τελειώσει ο πόλεμος αυτός, γιατί βλέπουν ότι εάν με την κλιμάκωση μπορεί να συρθούν σε μεγάλη χερσαία επιχείρηση, άλλη μεγάλη επιχείρηση στο Ιράν, το οποίο δεν θα τους λύσει κανένα στρατηγικό πρόβλημα, αλλά θα τους οδηγήσει βαθύτερα σε ένα διέξοδο.
0: Πάντως η Ανατολική Μεσόγειος πλέον είναι το πεδίο όπου διασταυρώνονται τα σφαίρατα όλων πλέον, Αμερικανών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, Κίνας κλπ. Και παίζουν ρόλο και οι περιφερειακές δυνάμεις πλέον. Δεν είναι μόνο οι υπερδυνάμεις.
1: Για μας το είναι το θέμα Τουρκία. Βλέπετε τώρα. Προσπαθεί να παίξει με τη Συρία και να καταστρέψει οποιαδήποτε πιθανότητα για συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ και να εκτρέψει, να κατασκευάζει, προσπαθεί να κάνει συμφωνία για σιδηροδρομική γραμμή μέσω Συρίας και Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας, ούτως ώστε να υποκαταστήσει τον ΑΙΜΕΚ. Και παράλληλα με τις άλλες προσπάθειες που γίνονται. Και ανησυχητικό για μας είναι ότι τα ανοίγματα και οι σχετικές επιτυχίες που έχει με την Αίγυπτο, ασκήσεις στρατιωτικές κάναμε και εμείς ασκήσεις στο παρελθόν, αλλά βλέπουμε μια σχετική διαφοροποίηση της Αιγύπτου και πρέπει να την παρακολουθήσουμε πολύ έντονα, παρά το γεγονός ότι έχουμε καλές σχέσεις με την Αίγυπτο, είναι και η συμφωνία για τον αγωγό Γκρέση που είναι πολύ σημαντικός, αλλά σε κάθε περίπτωση η στρατιωτική σύμπραξη Τουρκίας και Αιγύπτου σε οποιοδήποτε επίπεδο έστω και ασκήσεων πρέπει να μας βαράει συναγερμό και να μας έρθει σε κίνηση για να προλάβουμε ενδεχόμενες δυσάρεστες εξελίξεις.
0: Αυτό φάνηκε από την υπόθεση του Σινά, από τότε που
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, υπάρχουν οι Ισλαμιστές, Ισλαμική αδελφότητα, είναι δρούν, δεν είναι κάτι που δεν δρά, και βεβαίως όσο παροξύνεται η κατάσταση στη Γάζα και παροξύνεται και με τον πόλεμο του στο Ιράν, δυνάμεις του είδους αυτού παίρνουν πάνω τους και ενισχύονται οι πιέσεις και στον πρόεδρο Σίση, να πούμε, στην Αίγυπτο. Είναι γι' αυτό το λόγο επίγει εμάς και σαν Ελλάδα μας συμφέρει ταχύτατα να κλείσει, πέρα από το ανθρωπιστικό θέμα και γεωπολιτικά, μας συμφέρει να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το κεφάλαιο Ιράν, του πολέμου στο Ιράν, γιατί εδώ τα πράγματα μπορούν με τα διάφορα επεισόδια που μπορεί να υπάρχουν, και είδαμε πώς μπορούν να κλιμακωθούν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση.
0: Άρα μας συμφέρει να κλείσει αυτή η υπόθεση, γιατί στην αρχή ακουγόντουσαν αναλύσεις που λέγανε ότι μας συμφέρει να διαλυθεί το Ιράν και να αποδυναμωθεί.
1: Όχι, εμάς δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να εκφραζόμαστε με τον τρόπο αυτό κατά του Ιράν. Εντάξει, υπάρχει μια γενική εκτίμηση από πολλούς ότι επειδή είναι καθεστώς κληρικών και θεοκρατικών κατά έναν τρόπο, ότι είναι αυτό, αλλά κοιτάξτε, τα θέματα, τα καθεστώτα έρχονται και παρέρχονται. Τα έθνη και οι χώρες είναι εκεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι επειδή είναι, ξέρω εγώ, με τη λογική αυτή θα έπρεπε να υπάρξουν πολεμοί και παρεμβάσεις σε πολλές άλλες χώρες. Δεν είναι αυτό το κύριο, δεν γίνεται. Αυτό το εμάς δεν μας συμφέρει. Υποτίθεται ότι μια ολοκληρωτική νίκη, όπως ορισμένοι φανταζόντουσαν ή φαντασιώνονταν, θα ενίσχυε, θα αποδυνάμωνε εντελώς γεωπολιτικά τον παράγοντα αυτό, και αυτό υποτίθεται θα ενίσχυε τις δυνάμεις τις φιλοδυτικές. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν θα γίνει. Ό,τι και να γίνει, το Ιράν έχει τις δυνατότητες και έχει, ας πούμε, την υποδομή για να συνεχίσει να παίζει ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο και να έχει μια σημαντική επιρροή στην περιοχή. Και το είδαμε με τα αραβικά κράτη. Δεν μπορεί να πλήξει την Αμερική απευθείας, πλήττει τους συμμάχους της Αμερικής στην περιοχή. Και είδατε ουσιαστικά, αχρίστευσε όλο το σύστημα ασφαλείας που είχαν χτίσει με τον Πέμπτο Στόλο και με άπειρες βάσεις εκεί στα Εμιράτα και σε όλες τα κράτη εκεί του κόλπου. Τελικά τα χτυπήθηκαν όλες οι βάσεις και αχρηστεύτηκε ολόκληρο το σύστημα ασφαλείας. Δεν μπόρεσε καν η Αμερική
0: με τις εκθέσεις της CIA της ίδιας, θέλω να τα λέει αυτά.
1: Ναι, όχι, είναι γεγονός αυτό το πράγμα, είναι γεγονός.
2: Εδώ τώρα βεβαίως με τις εξελίξεις αυτές, αν επιβεβαιωθούν, έχουμε μια τρομερή αλλαγή και γενικότερη στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Διότι πια οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν θα εξωστρακιστούν από τη Μέση Ανατολή. Και το Ιράν θα αποβεί κυρίαρχος παίχτης σε όλο τον ευρύτερο αυτό χώρο. Όλοι θα προσβλέπουν σε καλές σχέσεις. Θα αναβαθμιστούν όλες οι δυνάμεις που στηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και θα παίζουν έναν διαφορετικό ρόλο. Το ΔΕ Ισραήλ θα μπει μια φρικτή απομόνωση. Και τα πρώτα δείγματα είναι ότι και το Κατάρ πάει τώρα και συζητάει με το Ιράν το πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις. Καλά, δεν συζητάω για το Ομάν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι σε πολύ ισχυρή θέση. Οι Εμενίτες θα βλέπουν διαφορετικά το ρόλο τους πλέον. Έχουμε τις εξελίξεις στο Λίβανο, όπου πλέον το Ισραήλ δεν θα μπορεί να κινηθεί με τόση ευχέρεια να εισβάλλει στη Συρία, να εισβάλλει στο Λίβανο, να περνάει ακόμα και τον ποταμό Λιτάνη, να απειλεί κτλ. Θα έχει άλλη εξέλιξη το πράγμα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και στη Γάζα.
1: Θα έχει, Παναγιώτη, αλλά μην νομίζεις ότι δεν θα αντιδράσουν και η Αμερική και το Ισραήλ εάν το Ιράν προσπαθήσει να παίξει ένα υπερμεγέθη ρόλο.
2: Όχι, δεν λέω ότι θα κάνει κάτι το πολεμικό, το στρατιωτικό. Εκ των πραγμάτων, μια τέτοια εξέλιξη στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μαζί και δεν μπόρεσαν να πετύχουν κανέναν τους στόχους τους, θα χάσανε. Εδώ βλέπουμε τα αεροπλανοφόρα των Ηνωμένων Πολιτείων να έχουν αγριστευτεί. Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο δε να είναι για πέταμα, ας πούμε, σχεδόν το φόρο.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν χρησιμοποίησαν όλα τα όπλα τους στο Ιράν κατά των αεροπλανοφόρων, γιατί δεν ήθελαν να προκαλέσουν μια τέτοια κλιμάκωση. Είχαν δυνατότητες, γιατί έχουν κινέζικους πυράβλους, επάκτους πυράβλους, και θα μπορούσαν να απλήξουν τα αεροπλανοφόρα, αλλά δεν το έπαξαν σκοπίμως.
2: Χτες σε μια εκπομπή, δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν είναι κακό βέβαιος, είναι ο στρατηγός, μου διαφεύγει, και είπε ότι εδώ υπήρχε τρύπα στο αεροπλανοφόρο το Ford, δηλαδή ότι πλήγει από πύραυλο.
1: Ναι, τότε άμα υπάρχει αυτή η
2: πληροφορία. Και πλήγει από πύραυλο. Εντάξει, δεν ξέρω, ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Λέω ότι ακούστηκε και από έγκυρα χείλη που δίνουν συχνά καλές πληροφορίες εδώ στην Ελλάδα από καλές πηγές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν εννοώ ότι θα κάνει επίθεση το Ιράν, αλλά από τα εκ των πραγμάτων αναβαθμίζεται η θέση του και ο ρόλος. Από εκεί πέρα εκλονίζεται και η εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στη διαχείρισή τους.
2: Η Σαουδική Αραβία, αυτό που είπες, που κάνουν την κίνηση να... Ναι, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία για μια σιδηροδρομική γραμμή μέσω της
1: Ιορδανίας,
2: Ιράκ, Ιορδανία, Συρία, και θα έχει και απόλυξη και στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, αυτή θα είναι και επιβατική και εμπορευματική, αλλάζει ριζικά τους δρόμους του εμπορίου από την Ασία προς την Ευρώπη. Και ίσως αυτό να είναι η απαρχή μιας νέας εξέλιξης, που είναι οδυνηρή για μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία σε μια εξέλιξη σαν και αυτή που λέμε τώρα με το Ιράν δεν θα βγει ηττημένη.
1: Όχι, από τη στιγμή που δεν κινητοποιήθηκε ο πολιτικός παράγων, ηρέμησε η Τουρκία.
2: Βεβαίως, κράτησε μια στάση, ας πούμε, αποστάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευνοϊκή μάλλον προς το Ιράν, χωρίς να το κάνει επιδεικτικά βεβαίως, όπως συνήθως η Τουρκία στην επιτηδία ουδετερότητα έχει
0: έπαιξε τέχνη. Και ενεργό ρόλο, νομίζω, στο θέμα των Κούρδων. Όταν συζητιόταν το ενεργοποίηση των Κούρδων του Ιράκ, δεν το ήθελε αυτό η Τουρκία προφανώς.
2: Βέβαια, γιατί οι Κούρδοι, άμα ξεκινήσουν το Ιράν, θα φτάσουν και στην Τουρκία βεβαίως. Και πέραν της Τουρκίας. Και άλλοι απειλούνται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι δηλαδή η συμφωνία αυτή θα έχει μεγάλες συνέπειες και ανακατατάξεις στον
1: μεσανατολικό
2: χώρο.
1: Θα δούμε τι θα γίνει, Παναγιώτη,
2: και εκεί η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα.
1: Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για τον ΑΙΜΕΚ.
2: Βέβαια.
1: Κάποιοι θέλουν να υπονομεύσουν τον ΑΙΜΕΚ.
2: Βέβαια.
1: Και
2: βέβαια.
1: Η Τουρκία πρώτη.
2: Πρώτη,
1: οπότε
2: παιδιά,
1: προσπαθεί
2: βέβαια.
1: Να το κάνει.
2: Βέβαια.
1: Δεν σημαίνει όμως ότι οι άλλοι θα παραιτηθούν και αν
2: θα
1: αφήσουν την Τουρκία να το κάνει.
2: Κανένα δεν θα παραιτηθεί.
1: Βέβαια.
2: Και εδώ πρέπει να δούμε και το δικό μας ρόλο.
1: Εμείς πάμε με το παιχνίδι της Τουρκίας.
2: Εμείς είμαστε το αντίθετο από αυτό που θέλει η Τουρκία. Το παιχνίδι της Τουρκίας.
1: Όχι,
2: εμείς πρώτον πρέπει να διαμορφώσουμε καλές σχέσεις με το Ιράν. Και το Ιράν, παρόλο τα προβλήματα που είχε και παρόλο που εμείς είχαμε μια στάση αρνητική απέναντί του, και το έχω ζήσει αυτό, γιατί είχαμε επίσκεψη όταν ήμουν υπουργός του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, και δεν θέλανε ούτε κοινό ανακοινωθέν να βγάλουν με την επίσκεψή του εδώ, και δεν βγήκε από την ελληνική κυβέρνηση, και αναγκάστηκα εγώ να υπογράψω για την ενέργεια, ας πούμε, μια κοινή τοποθέτηση με το Ιράν, η οποία ήταν φυσιολογική και μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της χώρας μας. Και αυτό είχε κάνει τότε πολύ άσχημη εντύπωση, παρόλο βεβαίως ότι οφείλαμε στο Ιράν.
1: Βεβαίως, γιατί... οφείλαμε
2: ναι,
1: στο Ιράν.
2: Ναι.
1: Μας βοήθησε με πετρέλαιο,
2: ναι. Λοιπόν, το
1: και
2: πρώτο...
1: μας βοήθησε και ενάντια στην Τουρκία, στη διεθνή
2: και στην Κύπρο
1: διάσκεψη, για την Ισλαμική διάσκεψη.
2: Ναι,
1: μας βοηθούσε το Ιράν μαζί με την Αίγυπτο.
2: Ναι,
1: αλλά
2: σωστό, πολύ σωστό.
1: Εκεί στο Ιράν...
2: Ναι, αυτό που θέλω να πω για να καταλήξω. Να καταλήξω.
1: Εκεί
2: πρέπει να κάνουμε σχέσεις επιτέλους, καλές.
1: Ναι,
2: όχι απομόνωση του Ιράν. Δεν χρειάζεται καμία απομόνωση. Μπορούμε να έχουμε καλές εμπορικές σχέσεις, μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις στον ενεργειακό τομέα.
1: Νομίζω,
2: πολιτικά, εφόσον δεν προκαλούμεθα. Δεν προκαλούμεθα να έχουμε. Ναι, ναι.
1: Άμα τελειώσει ο πόλεμος, θα πρέπει η Ελλάδα να δει τα πράγματα προς μια κατεύθυνση εμπορικών σχέσεων και καλών σχέσεων. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ, ότι δεν μπορούμε να έχουμε και εμπορικές σχέσεις με το Ιράν.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι άλλωστε η διπλωματική εμπειρία. Το διεθνές δίκαιο όμως, το οποίο επικαλούμαστε συνέχεια, πού πάει τώρα? Όταν βλέπουμε στον ΟΗΕ, είδαμε πριν από μέρες να μιλάει από το βήμα του ΟΗΕ ο Τζολάνι, πώς το λένε αυτός, ο Αλάς Σαρ, της Αλ Νούσρα, ο ηγέτης της Αλ Κάιντα στην Συρία, ο οποίος είχε επικηρυχθεί από τους Αμερικάνους και ο οποίος έπαιζε, όπως λένε οι μαρτυρίες, ποδόσφαιρο με τα κεφάλια των εκτελεσμένων. Δηλαδή, ένας αρχιτρομοκράτης και ανεβαίνει στο βήμα του...
1: Λεωνίδα, έχουμε πρόβλημα με τη Συρία.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει η Συρία να παραμείνει υπό κατά τρόπο να παγιωθεί εκεί ο έλεγχος της Συρίας από την Τουρκία.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό πρέπει να είναι must και αλφα προτεραιότητα για την ελληνική πολιτική. Γιατί η παγίωση του τουρκικού ελέγχου στην Τουρκία θα παρασύρει και το Λίβανο. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, εκτός και υπάρξει ένας νέος ανταγωνισμός, γιατί το Ιράν, από πού πήρε τη Συρία η Τουρκία? Την πήρε από τους Ρώσους και από το Ιράν. Άρα, εάν ας πούμε το Ιράν ξανασταθεί στα πόδια του σε μερικά χρόνια, πιθανόν το ίδιο το Ιράν να ανταγωνιστεί την τουρκική παρουσία. Αλλά εμάς μας συμφέρει να βρούμε μία λύση, την καλύτερη δυνατή, για τη Συρία, για ένα αυτόνομο δημοκρατικό καθεστώς στη Συρία που να προστατεύει τους χριστιανούς.
2: Αυτό.
1: Και να μην είναι η Τουρκία εργαλείο, η Συρία εργαλείο της Τουρκίας. Γιατί είναι τόσο στρατηγική, είναι τόσο μεγάλη η στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Βλέπετε, είδαμε και αυτό το σχέδιο για το σιδηρόδρομο. Από πού θα περάσει το σιδηρόδρομο? Από την Τουρκία, από τη Συρία. Είναι από πού θα εξάγουν, πού θα καταλήγουν αγωγοί στη Συρία. Ποιος θα ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο, μα ελέγχει την ακτή της Συρίας? Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντική η υπόθεση η Συρία.
2: Βεβαίως.
1: Και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα
2: διαχρονικά
1: να εκδιωχθούν οι Τούρκοι από τη Συρία.
2: Και τώρα πρέπει άμεσες παρεμβάσεις. Όταν βλέπουμε να γίνεται αυτό το πογκρόμ κατά των χριστιανών γενικά και ιδιαίτερα των Ορθοδόξων, τις διαμαρτυρίες οι οποίες είναι καθημερινές και ούτε καν δημοσιεύονται στον τύπο ή έχουν, βρίσκουν θέση στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ντροπή. Εγώ δέχομαι στην Ίσκρα, ας πούμε, όλες αυτές τις ανακοινώσεις που βγάζουν οι Ορθόδοξοι και οι Χριστιανοί γενικώς και τη διαμάχη που γίνεται και με Δρούζους και δεν γράφουμε τίποτα, απολύτως.
1: Αφήνουμε το παιχνίδι να παίζει... Ενώ η Ελλάδα πρέπει να προστατήσει και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη για το θέμα της Συρίας. Και όχι απλώς εξομαλύνουμε τις σχέσεις της Συρίας και λέμε για αντίθεση για να προστατεύσουμε τους χριστιανούς. Δεν προστατεύονται οι χριστιανοί με την Τουρκία εκεί με επικεφαλής τον Τζολάνη.
2: Με τίποτα.
1: Θα πρέπει δηλαδή να θέσουμε στόχο και να βρούμε συμμάχους και να ενεργήσουμε ούτως ώστε να περικόψουμε, γιατί διαφορετικά
2: εάν κρατήσει
1: τον έλεγχο της Συρίας η Τουρκία, θα δεσπόζει στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Βέβαια.
0: Ναι, και βλέπουμε τον Τζολάνη στον ΟΗΕ να μιλάει, αλλά δεν είναι εξωφρενικό. Ακόμα και αυτός που παραιτήθηκε, του Τραμπ, ο πρόεδρος των μυστικών υπηρεσιών, ποιο ήταν, μιας...
1: Ιγκαμπάρτ.
0: Ναι, και όχι και ένας πριν ήταν που είχε παραιτηθεί.
1: Ναι.
0: Και αυτός το επισήμανε αυτό το πράγμα. Με το θέμα της υποδοχής του Αλ-Σάρα. Ο άνθρωπος έχει φωτογραφηθεί με να κρατάει κομμένα κεφάλια. Τον έχουνε... επικηρύξει με 10 εκατομμύρια πως τον είχαν επικηρύξει οι ίδιοι Αμερικανοί. Τον κατηγορούσαν ότι έπαιζε ποδόσφαιρο αν είναι δυνατόν με κεφάλια αποκεφαλισμένων. Αυτά που έκανε το Ισλαμικό κράτος εκείνη την εποχή. Και είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος επικεφαλής Συρίας και εκλεκτός της Δύσης όλης και των Αμερικανών.
2: Τον επέβαλε η Τουρκία.
0: Καθαρά ήταν άνθρωπος της Τουρκίας και είναι. Και δεν νομίζω θα ελεγχθεί από το Ισραήλ. Παρόλο που
1: το Ισραήλ είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους, όπως και εμείς για τη Συρία.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εδώ τουλάχιστον, αλλά πιθανό το ενδιαφέρον να μείνει μόνο μέχρι τη Δαμασκό, όχι και πιο βόρεια.
0: Ναι.
1: Είναι ο διάδρομος του Δαβίδ για να
2: γίνει πρόβλημα
1: του
2: Κούρδους,
1: αλλά δεν μπορεί μόνο το Ισραήλ να λύσει το πρόβλημα.
2: Θα
1: πρέπει να πιστούν και οι Αμερικανοί να συνεργήσουν και οι Ευρωπαίοι να συνεργήσουν. Για αλλαγή καθεστώτος με βάση ένα ανεξάρτητο δημοκρατικό καθεστώς στη Συρία.
2: Ναι, το Ισραήλ έχει το μειονέκτημα ότι οι άλλοι το βλέπουν καχύποπτα.
1: Καχύποπτα
2: το βλέπουν καχύποπτα ότι ο στόχος του δεν είναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό μέρος εκεί πέρα.
2: Μια στιγμή, γιατί είχε κατάκτηση εδαφών της Συρίας. Όχι τώρα με τον
0: Κολάνη,
2: αλλά και προηγουμένως. Και το βλέπει ο άλλος ότι μάλλον επιδιώκει επέκταση, εδαφική επέκταση στη Συρία και όχι να διαμορφώσει εξελίξεις. Και σου λέει, μπορεί να δεχθεί να υπάρχει ένα καθεστώς, ας πούμε, τύπου Τζολάνη, αρκεί να προσαρτήσει εδάφη το Ισραήλ. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του το Ισραήλ, ότι δεν έχει καμία εδαφική βλέψη στη Συρία.
1: Δεν ενδιαφέρεται μόνο για να προσαρτήσει εδάφη το Ισραήλ, η Παναγιώτη.
2: Yeah.
1: Ανησυχεί σοβαρά και για τη Συρία και σε σχέση με την Τουρκία.
0: Με Τουρκία,
1: η Τουρκία έχει γίνει ανταγωνιστική χώρα.
2: Γι' αυτό πρέπει
1: όταν,
2: να το...
1: Όταν, ας πούμε, ενισχύεται με το δυναμικό του στρατηγικό της Συρίας, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Να σκεφτούμε και με το μέλλον.
1: Και για το Ισραήλ και για μας και για Τουρκία και για την Γαλλία.
2: Γι' αυτό πρέπει να αποσαφηνίσει το θέμα. Εγώ δεν θέλω εδάφη από τη Συρία. Θέλω αλλαγή πολιτική, τέτοια η οποία να είναι δημοκρατική και να κατοχυρώνει τη συνεργασία, τη φιλία και την ειρήνη με όλες τις περιοχές.
1: Όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν εδαφικές. Εδαφικά προβλήματα με τη Συρία, δηλαδή ή από Ευρώπη ή είπα ξέρω εγώ Ελλάδα.
2: Όχι,
1: δεν έχουμε πρόβλημα,
2: όχι,
1: δεν θέσουμε το θέμα σε εδαφική βάση.
0: Ανησυχούν για τον εξοπλισμό, φτιάνει στρατό ισχυρό η Συρία, σιγά σιγά εξοπλίζεται.
1: Τι στρατός είναι, δορυφορικός της Τουρκίας.
0: Της Τουρκίας και τρομοκράτες.
1: Αυτό είναι η ιστορία όλη.
2: Βεβαίως.
1: Άρα το θέμα είναι ότι το να εξεριζώσουμε ένα καθεστώς φιλοτουρκικό εκεί πέρα και να μην επιτρέψουμε η Συρία σε προοπτική χρόνου να είναι δορυφόρος της Άγκυρας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ και είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει νομίζω
2: απολύτως.
0: Να το συζητήσουμε και στο μέλλον, γιατί φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή, για τη συνέντευξη.
2: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.

0: Πάμε στην τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής και μαζί μας θα είναι αυτή την ώρα ο στρατηγός, ο Γιάννης Παλτζόης, ο οποίος είναι φίλος εκπομπής και τακτικός πάντα σε αυτές τις ώρες. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα, καλησπέρα στον κύριο Λαφαζάνη.
0: Είναι και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι. Σας ακούω με τον τέτοιο, με τον Περικλή, προηγούμενος.
2: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Πάντα ο Περικλής είναι εξαιρετικός και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη της κρίσης και της
2: βέβαια. Και μπήκαμε στην ουσία και σε θέματα που είναι καυτά για την Ελλάδα.
1: Και
0: το θέμα αυτό με τη Συρία που θίξαμε στο τέλος είναι πολύ σημαντικό. Τι θα γίνει εκεί πέρα?
2: Είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό.
2: Είναι το κλειδί στην περιοχή.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Έχω ασχοληθεί με τον με τους χριστιανούς εκεί στην περιοχή.
2: Ναι.
1: Και ιδιαίτερα με τις Συρίες. Έχω αρθρογραφήσει 4-5 φορές. Όχι μόνο τώρα με τον Ανσάρα, αυτό το καλό παλικάρι που αναφέρατε προηγουμένως, αλλά και πριν, όχι τόσο βέβαια. Επί Άσαν δεν είχε, υπήρχε μια τέτοια Συρία. Είναι ένα κράτος πολύ εθνικό και θα έλεγα και πολύ θρησκευτικό, μοναδικό στην περιοχή. Μετά λοιπόν τον πόλεμο εκεί και με το ISIS και εν συνεχεία τώρα με τον Ανσάρα, η κατάσταση είναι όχι απλώς δραματική, είναι θα έλεγα τραγική. Θυμάμαι ότι είχα βρει στοιχεία και μάλιστα τα βρήκα από ένα άρθρο Ισραηλινού δημοσιογράφου, εδώ είναι το σύμβολο, ο οποίος ανέλυε αυτά τα πράγματα, τα λέγανε οι Ισραηλινοί τι συμβαίνει στη Συρία, για το δικό τους λόγο κλπ. Και εδώ στην Ευρώπη δεν είδα τίποτα, έψαξα να βρω κάποια δημοσίευση στην Ευρώπη που να μιλάνε για τους χριστιανούς Συρίες και δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ούτε και τώρα υπάρχει. Παρά τα γεγονότα που γίνονται.
1: Όχι βέβαια.
2: Καθημερινά, τραγικά γεγονότα.
1: Βεβαίως. Μάλιστα στην τελευταία εκεί σφαγή που είχαν κάνει τα 1000 άτομα κλπ. Έκανα ένα άρθρο και δημοσίευσα για κάποιες εικόνες που ήταν σκληρές, ας πούμε. Όπου έβαλα μέσα κάποιες εικόνες που έδειχνε μέσα στα σπίτια χριστιανών που πηγαίναν και τους εκτελούσαν και τους κόβαν το κεφάλι μέσα στο σαλόνι. Τα λέω αυτά, να σας το στείλω. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ένας γέρος 80 χρονών με τη γυναίκα του και την κόρη του που κάθονται στο σαλόνι και βλέπουν τηλεόραση και πας και τους φάζεις αυτοί.
2: Ναι.
1: Τι μπορεί να σου κάνει αυτός?
0: Αυτά, το Ισλαμικό κράτος αυτά είχε κάνει.
1: Αυτά λέει. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω τα συμπεράσματα που κατέληξα. Τότε όταν για πρώτη φορά είχα αρθρογραφήσει, οι εκτιμήσεις ήταν ότι οι χριστιανοί στη Συρία ήταν 2.400.000.
0: Βέβαια.
1: Στη Συρία την πολυεθνική, πολυθρησκευτική των 24 εκατομμυρίων. Και είχαν μεγάλες κοινότητες, αμιγώς χριστιανικές, και οι χριστιανοί της Συρίας ήταν, θα λέγαμε, η μεσαία τάξη της Συρίας. Είναι αυτοί που όταν με τον πόλεμο του ISIS σηκωθήκαν και φύγαν, περάσαν και από Ελλάδα. Εγώ είχα πει τότε ότι κρατήστε τους χριστιανούς ορθοδόξους, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γκρέκο-λεβαντίνοι, δηλαδή ελληνικοί χριστιανοί. Λεβαντίνοι είναι η περιοχή της Συρίας κλπ. Ελληνοσύρι λέει ορθόδοξο θρήσκευμα, χριστιανικό θρήσκευμα. Αυτοί λοιπόν ήταν όλοι γιατροί, μηχανικοί, ήταν πολύ ευκατάστατοι άνθρωποι. Αυτούς η Ελλάδα έπρεπε να τους είχε εκμεταλλευτεί. Πήγαν όλοι στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αυτοί φέραν τα λεφτά τους, τις επιχειρήσεις τους και όλα τα την επιστήμη τους. Λοιπόν, στη Γερμανία. Αντί να τους εκμεταλλευτούμε, που ξέρετε ήταν λόγω θρησκείας η πιο αφομοιώσιμη ομάδα που πέρασε από την Ελλάδα. Θα μπορούσε να μείνει και να αφομοιωθεί πλήρως. Στις ίδιες εκκλησίες θα πηγαίνανε παιδιά αυτά. Δηλαδή και πολλοί από αυτούς είχαν και καταγωγή από την Κρήτη. Μην ξεχνάμε ότι το 2022 με την καταστροφή, τη Μικρά Ασία,
0: το
1: 1922 με την καταστροφή στη Μικρά Ασία, ένα μέρος από αυτών που ήταν στην Ανατολική Τουρκία δεν διασχίσαν όλη την έρημο της Τουρκίας να φτάσουν στα δυτικά παράλια και πήγανε προς Λίβανο, Συρία. Υπάρχουν ακόμα χωριά που μιλάνε η Συρία, όχι καλά, αλλά
0: κριτικά,
1: μιλάνε πάρα πολλές λέξεις κριτικά. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους, θυμάμαι τότε ήταν υπουργός εξωτερικών ο κύριος Αβραμόπουλος και είπε, λέει, ότι το Άσαντ, το καθεστώς πρέπει να αποσυρθεί. Και ήταν αυτοκίνητο και πέρασε τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, έκανε και μια άλλη ατιμία. Έδιωξε την Σύρια πρέσβυρα από την Αθήνα,
2: ναι,
1: με αποτέλεσμα,
2: ναι, ναι,
1: νομίζω, πριν από δύο χρόνια, πότε κύριε Βαζάνη, είστε πρέσβης της Συρίας στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ή επιτετραμένος.
2: Επιτετραμένος ήταν στην αρχή, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν ξέρω,
1: λοιπόν, που σημαίνει,
2: τώρα πρέσβοι έχουν, έχουν πρέσβοι. Ναι.
1: Και δεν ξέρω κι εγώ το, δεν έχω χάσει επεισόδια,
2: ναι, ναι,
1: να είναι πρέσβες. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, ορισμένοι από αυτούς που μπήναν στην Ελλάδα ή ξέρω εγώ που περνάγαν από την Ελλάδα, που να θέλουν να γυρίσουν πίσω όταν άλλαξε το καθεστώς κλπ. Δεν υπήρχε πρεσβεία, δεν υπήρχε δηλαδή δυνατότητα να γυρίσουν πίσω στη Συρία. Αυτά είναι εγκληματικά λάθη της πολιτείας. Δηλαδή εμείς γίναμε όπως με τη Ρωσία βασιλικό τέλειο βασιλέως, που δεν το κάναν, ούτε οι Αμερικανοί κήρυξαν τον πόλεμο στη Ρωσία, ούτε καν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, η Ελλάδα κήρυξε όμως τον πόλεμο στη Ρωσία. Και έχασε μια τρομακτική ευκαιρία, η Ελλάδα κήρυξε όμως τον πόλεμο στη Ρωσία.

0: να μην πω τη λέξη προδοσία να τα δίνεις. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, ας πούμε. Λοιπόν, κάποια στρατηγικά αποθέματα, μόνο αυτό θα πω, όπως είναι τα 8 ίντσα τα πυροβόλα των 205 χιλιοστών, ένα πυροβόλο που φτάνει στα πάνω από 30-35 χιλιόμετρα, το οποίο ή από τα νησιά ή από δίποτα άλλο χτυπάει στην ενδοχώρα μέσα της Τουρκίας, και είχαμε αποθέματα 155.000 βλήματα πυροβολικού. Ο βλήματα πυροβολικού δεν βρίσκεις εύκολα πλέον τώρα. Αν τα παραγγείλεις σήμερα θα τα πάρεις μετά από 7-8 χρόνια. Γιατί? Λόγω των πολέμων που υπάρχουν. Έχουμε τρομακτικές υπερκαταλλαγές. Εδώ οι Αμερικανοί έχουν δώσει τα αρχικά τους αποθέματα σε μεγάλο αυτό. Γι' αυτό συγκρατούνται και δεν πάνε σε περισσότερες επιχειρήσεις. Τα στρατηγικά αποθέματα είναι ένα παγκόσμιο πόλεμο της Αμερικής. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βάλουμε σε ένα τοπικό πόλεμο. Λοιπόν, αυτά τα δύο που έλεγα τότε, και το τρίτο που έλεγα είναι ότι έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ δύο ορθόδοξων χριστιανικών κρατών. Ποιο θα ήταν, κύριε Ραφαζάνη, το καλύτερο?
1: Δεν συζητάει κανείς αυτό το μεγάλο θέμα, το σχίσμα που έχει γίνει μέσα στην Ορθοδοξία, που είναι τεράστιο
0: ζήτημα. Ναι, έγινε το σχίσμα. Αυτό είναι ευθύνη του Πατριάρχη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μεγάλη ευθύνη. Για να μην πούμε αυτά που γίνονται, έχω παρακολουθήσει και σε βίντεο κλπ. Αυτά που γίνονται μέσα στην Ουκρανία με τη διάλυση της κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.
2: Βέβαια.
0: Η οποία παγόταν στο Πατριαρχείο Μόσχας. Αυτές οι αλλαγές είναι σχίσματα στην Εκκλησία. Ο βγαίνοντας Πατριάρχης και λέει αυτονομία, μα έχετε δικό τους Πατριάρχη η Ουκρανία. Γιατί, ξέρετε, ο Πατριάρχης της Ρωσίας πώς λέγεται? Το παλιά, ξέρετε, τους κληρικούς απαγορεύεται να αλλάξεις το κατεστημένο. Τον Πανάγιο Τάφο που ήμουνα, και θα σας πω για τον Πατριάρχη της Ρωσίας, υπήρχε μια κολόνα μέσα στον Πανάγιο Τάφο όταν πήγαινα να προσευχηθώ, που έλεγε από αυτή τη γράμμωση εκεί πέρα είναι των Λατίνων. Από εδώ και πέρα είναι των Χριστιανών. Μοιράζεται με τέτοιο τόπο και δεν
1: ναι.
0: Σε κανένα
1: και οι Αρμένοι.
0: Μια κολόνα του ναού.
1: Ακόμα και οι Αρμένοι έχουν το δικό τους το...
0: Και οι Αρμένοι είναι τόσο αυτό. Λοιπόν, ο Πατριάρχης της Ρωσίας πώς ονομάζεται? Πατριάρχης
2: Ρωσίας.
0: Και Πασών των Ρωσιών. Ποιες είναι οι πάστες Ρωσίες τώρα εδώ? Το λέω για τους αυτούς που στα βαΐς που δεν ξέρουν, που νομίζω ότι όλα είναι, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν είναι, έχουν τις σηματήρες τα πάντα. Οι άλλες Ρωσίες είναι η Λευκορωσία και η Ανατολική Ουκρανία, που για τη Ρωσία είναι η Νόβα Ρούσια. Δηλαδή η Ρωσία της Μεγάλης Εκατερίνης ανατολικά του Δνήπρου ποταμού, όπου εκεί μέσα έχουν δημιουργηθεί, γιατί έδωσε γη η Μεγάλη Εκατερίνη στους Έλληνες που πήγαν από την Οθωμανική Τουρκία τότε, μπήκανε στο στρατό της Τσαρίνας, της Μεγάλης Εκατερίνης, πολεμήσανε και τους αντάμιψε δίνοντάς τους περιοχές. Ποιες περιοχές είναι αυτές? Ποιες είναι οι γενικές πόλεις στην Ανατολική Ουκρανία?
2: Οδυσσός, Μαριούπολη και ούτω καθεξής.
0: Ακριβώς. Μαριούπολη, Μελιτόπολη. Χερσόνα, γενικότατα ονόματα.
2: Βεβαίως.
0: Και δεν λέω για την Ταυρίδα, έτσι την Κρυμαία, που εκεί είναι με 15 πόλεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
2: Βέβαια.
0: Εγώ μιλάω, εκεί βρήκανε έφορο έδωσε μια περιοχή, δεν πάτεται. Δεν είχε κόσμο εκεί την περιοχή. Τους έβαλε εκεί και μεγαλουργήσανε. Κάνανε αυτές τις πόλεις. Στη νότια δηλαδή, νότιο-ανατολική Ουκρανία δηλαδή, αυτό που κατέχει σήμερα η Ρωσία. Τις πόλεις που αναφέραμε. Λοιπόν, αυτά τα λέω γιατί. Διότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ιστορία, είναι αμαθέστατοι και κάνουν κριτική σκληρή σε πράγματα που δεν γνωρίζουν. Και βέβαια, εντάξει αυτοί που δεν γνωρίζουν. Μια κυβέρνηση όμως, με τους συμβούλους που έχει, πρέπει να τα ξέρει αυτά, να τα υπολογίζει. Και έρχομαι λοιπόν αυτό. Ο πόλεμος κάποια στιγμή τελειώνει. Όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν. Ποια θα ήταν η χώρα που θα μπορούσε να έρθουν δύο ορθόδοξα χριστιανικά κράτη να συζητήσουν το θέμα και να υπογράψουν για τη λήξη του πολέμου σε μια συμφωνία που θα έχει μια γενική ονομασία? Μόνο η Ελλάδα.
2: Βέβαια.
0: Θα μπορούσαν να πούνε, και το έχουν γράψει και αλλού και το ξέρω τι πω. Να γίνουν, να πάνε κάτω από την Ακρόπολη και να υπογράψουν τη Συμφωνία των Αθηνών.
2: Βέβαια.
0: Να πάνε στους Δελφούς, να υπογράψουν τη Συμφωνία των Δελφών. Να πάνε στην Ολυμπία. Βέβαια. Όπως έγινε με τον πόλεμο του Ισραήλ το 1948, η συμφωνία μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών για τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, όπως το

0: λέει το Ισραήλ. Τι έγινε ρε παιδιά, και είναι συμφωνία των Ρόδων λέει. Τι εννοούμε αυτό, ότι έγινε στο νοσοκομείο των Ρόδων στη Μίσο Ρόδο.
1: Βέβαια.
0: Το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1948. Άρα λοιπόν, γιατί χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες να προβάλλεται η Ελλάδα. Και βγαίνει ο Ερντογάν με μαγιές, αυτό και ελάτε στην Κωνσταντινούπολη και το καθεξής, ας πούμε. Δύο ορθόδοξα κράτη πάνε σε ένα Ισλαμικό κράτος. Να υπογράψουν. Και δεν θέλει ο Πούτιν τώρα πάμε λέει σε ένα ουδέτερο κράτος στην Ελβετία, ξέρω εγώ αν θέλουμε να υπογράψουμε, να κάνουμε κάτι, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε να γίνουν στην Ελλάδα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Ήταν το όνειρο του Καποδίστρια ήταν αυτό, να γίνει η Ελλάδα
0: ακριβώς.
1: Τέτοιο κράτος, η αδελφή της οικουμένης, όπως έλεγε.
0: Ακριβώς. Και είναι πράγματα που τα ξέρουν οι πάντες, παιδιά, τα ξέρουν όλοι. Δηλαδή, έβλεπα ένα ρεπορτάζ σήμερα στην τηλεόραση και έδειχνε, ας πούμε, τους τόπους εδώ στην Αθήνα μέσα του Σούμπα, στην Ακρόπολη, γινόταν λες και ήσουν, ξέρω εγώ, στο Παναθηναϊκό στάδιο που μπορούσε να πει, έπρεπε να πεις μέσα, ας πούμε, κλπ. Περιμένα στην ουρά, στην Ακρόπολη γύρω σαν τα μιλιούνια. Λοιπόν, μετά στην πλάκα, στο Σύνταγμα, πήγαινα να δουν την παράδοση εκεί, πάνω την αλλαγή που γράψε το μνημείο του Αγώνα Στρατιώτη. Αυτά δηλαδή η Ελλάδα που προβλέπω το καλοκαίρι να, αν δεν μας συμβεί κάτι από τον γείτονα απέναντι, εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να πάμε στα νησιά μας, δεν κάνουμε διακοπές. Εγώ καλά πάω στο Ιόνιο, βρίσκω κάτι απόμενες ακτές εκεί στο Ιόνιο και είμαι ωραίος, ας πούμε. Από την Άταση,
1: η Άγκυρα ανέβαλε την ψήφιση του νομοσχεδίου ακριβώς για να μην γίνει το καλοκαίρι. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι και αυτό μόνο.
1: Ναι, να το πολλά, πούμε και αυτό. Πολλά.
0: Είναι και άλλα πράγματα. Είναι για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: 7 και 8 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι που δεν ξέρω ο κόσμος. Αυτή η σύνοδο του ΝΑΤΟ θα είναι η πιο σημαντική σύνοδος από τότε που από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 26 Δεκεμβρίου του 1991.
1: Και σαν λοιπόν, τον Ιούνιο, νομίζω 13 Ιουνίου, ήταν η αρχή που ξεκίνησε με το Γέλτσιν η αυτονόμηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αλλά κηρύχθηκε κράτος λοιπόν, η Σοβιετική Ρωσία. 12 Ιουνίου του 1990.
2: 12 Ιουνίου, ανακηρύχθηκε η Ρωσική Ομοσπονδία.
0: Ναι. Ακριβώς. Πριν συνεχίσω όμως, για να σας πω γιατί κάνουν έτσι οι Τουρκοί. Είναι πονηρή. Θα ευχηθούμε στον πρόεδρο χρόνια πολλά, κύριε Λαφαζάνη. Έχει σημαίνει για 80 χρόνια.
1: Γιατί τώρα γι' αυτό ήθελε να υπογραφεί η συμφωνία σήμερα.
0: Ακριβώς, το Παπαγύρεγκο. Ξέρετε ποιος το ευχήθηκε πρώτος.
1: Ο Πούτιν.
2: Ο Πούτιν, ναι.
0: Το οποίο το συγκίνησε, λέει, μιλάνε 45 λεπτά. 45 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και είπαν ότι θα πάει και ο τέτοιος και ο Βουίτκοφ επάνω και ο Καμπρός.
2: Ναι, είπε και άλλα. Είπε ο Τραμπ ότι τον ευχαρίστησε τον Πούτιν
0: τη
2: συμβολή
0: πολλά,
2: του για την ειρήνη και την ειρηνευτική αυτή διαδικασία.
0: Το είπε πριν.
2: Ναι, έπαιξε ρόλο λέει. Και θα τον ανταμείψω, είπε ο
1: Τραμπ.
2: Ο Τραμπ για μια συμφωνία που είναι καλή με την Ουκρανία.
0: Βέβαια. Αύριο θα πάει εκεί στη Γαλλία για στο Ιβιάν εκεί θα τραβήξει μερικά πιδελίκια στο Ζελέσκι, διότι θα το δείτε. Λοιπόν, τοπικά θα τελειώσουμε το Ιράν και έρχομαι σε σένα. Λοιπόν, γίνει παρένθεση με τον Τραμπ. Λοιπόν, ερχόμαστε γιατί σταματήσαν αυτοί. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν υποβάλει ένα αίτημα στο ΝΑΤΟ που λέει ότι
2: δύο στρατηγεία.
0: Ένα στρατηγείο και ένα υποστρατηγείο.
2: Ναι.
0: Το στρατηγείο δηλαδή στα Άβανα, το έχουν υποβάλει να πάει εκεί για να ελέγχουν την πονηρή, να ελέγχουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο και το υποστρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Προσέξτε όμως, αυτές είναι προτάσεις. Αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι η πιο σημαντική σύνοδος του ΝΑΤΟ μετά το 1991, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Θα καθαριστούν πάρα πολλά. Θα καθαριστεί πρώτα απ' όλα πώς θα πάει το ΝΑΤΟ από εδώ και πέρα. Θα είναι έτσι ή ποιος είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ. Αφού ο πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία είναι φίλη. Λοιπόν, σας είπα για τη συμφωνία του Άλκορα, το έχω πει τόσες φορές, δεν δίνει σημασία ορισμένη, ότι έχουν υπογράψει κάποια πράγματα κλπ. Και τώρα διάβαζα πριν από λίγο κάποια πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία του Άγκορας είναι που, που διατηρεί αυτές τις καλές σχέσεις. Όπως είδαμε, έστω και με αυτό, με το τηλεφώνημα με 45 λεπτά. Λοιπόν, στη σύνοδο λοιπόν του ΝΑΤΟ αυτή, τι θα γίνει. Θα αποφασιστούν ποιος είναι το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ποια θα είναι η δομή του ΝΑΤΟ, δηλαδή πώς θα είναι από εδώ και πέρα, ή θα βάλουν μια επιτροπή να διευθυνθεί. Και έρχονται πάρα πολλές αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον του ΝΑΤΟ πώς θα είναι και την πορεία του. Γιατί? Διότι η Αμερική έχει δηλώσει ότι αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις ένα μεγάλο βαθμό από την Ευρώπη και αποσύρει όλα τα στρατηγικά της όπλα από την Ευρώπη. Και τρίτον, ξεχάστε την οικονομική βοήθεια που έδινα, θα δίνω ό,τι αναλογεί. Μέχρι τώρα δεν έδινε ό,τι αναλογεί, έδινε το 70-75% από πλευράς συνδρομής των ΝΑΤΟ. Και το άλλο 25% το δίνανε τα υπόλοιπα 31 κράτη. Άρα λοιπόν εδώ αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ ενώ ένα πρόβλημα οικονομικό, δεν θα μπορεί να έχει τις δυνατότητες, τα στρατηγία και όλα αυτά τις ασκήσεις μεγάλες που κάνουν τώρα τόσο καιρό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η Ευρώπη μένει μόνη. Διότι το ΝΑΤΟ τι έκανε αυτά τα χρόνια. Ήτανε ο χωροφύλακας ή μάλλον ναι, αυτός που φύλαγε την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη δεν ξοδεύανε χρήματα για την άμυνά της. Μια Γερμανία έβαζε, ξέρω εγώ, ένα ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ λέγανε είναι 2%, 2-2% έβαζε 1,5% η Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
0: Και άλλες χώρες. Γι' αυτό έχουν πει και άλλη φορά Λεωνίδα για χώρες με 0 άρματα μάχης, 5 αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Είχα γράψει ένα άρθρο και έλεγα το εξής. Ξέχασα να σου πω για την Συρία, λίγο να συνδέσω για τους Χριστιανούς. Από τα 2,5 εκατομμύρια, 2,300 που ήταν τότε, σήμερα, κύριε Λαφαζάνη, είναι κοντά στις 400.000 οι Χριστιανοί. Να κλείσουμε το θέμα των Χριστιανών.
2: Τα καταφέραμε πάλι, ναι.
0: Τα καταφέραμε και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, μειώνεται συνεχώς. Παρόλο που οι Χριστιανοί πήγαν στην κοιλάδα των Χριστιανών, όπως λέγεται, μεταξύ Ταρσούς και εκεί που είναι η ρωσική βάση στην ελληνικό όνομα.
1: Στη Λατάκια,
0: μπράβο. Στη Λατάκια και Ταρσό, εκεί μέσα είναι η λεγόμενη κοιλάδα των Χριστιανών και είναι οι Χριστιανοί. Έχουν μαζευτεί να είναι την προστασία των Ρώσων. Λοιπόν, αυτά περισσερίας και κλείνουμε. Θα πούμε κάποια άλλα μετά, με μας δοθεί ευκαιρία, τι ακριβώς συμβαίνει με τα υψώματα του Γκολάν. Έχει γίνει πρόταση να τα πάρουν πίσω οι Σύριοι. Αλλά τώρα, οπότε φαίνεται, έχει λήξει αυτό, θα τα δώσουμε. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ σε αυτό το οποίο λέγαμε. Ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να καθορίσει την αποστολή και το σκοπό του πλέον τώρα. Αλλά το ΝΑΤΟ αυτό δεν θα είναι όπως είναι πριν. Δεν θα έχει τα λεφτά, δεν θα έχει τις στρατιωτικές δυνάμεις που είχε και ότι η Ευρώπη, όπως λέγαμε, θα είναι μόνη της. Διότι στην ουσία το ΝΑΤΟ, θα σας λέω κάτι που ξέρω πολύ καλά, ήταν η Αμερική και 5 χώρες. Αφήστε τα νούμερα που ακούγονται, ξέρω εγώ, 30 χώρες, 32, πότε μεγάλο είναι. Η Αμερική και 5 χώρες. Ποιες είναι οι 5 χώρες, μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα. Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, Πολωνία. Όλες οι άλλες ήταν για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια στην κυριολεξία, στην κυριολεξία το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί μια χώρα που δεν έχει αεροπορία, μια χώρα, ξέρω εγώ, που δεν έχει άρματα μάχης, δεν μπορεί να πεις ότι αυτή η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει μια απειλή. Η Ρωσία που λέγανε, θα επιτεθεί αυτός ο Βλαξ Μπορέλας, που έλεγε ότι μετά την Ουκρανία, λέει, η Ρωσία θα καταλάβει την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, θα φτάσει μέχρι την πατρίδα μου την Ισπανία. Αυτά όλα τα κάνανε, ξέρετε, για να δικαιολογήσουν την καταστροφή που έχουν υποστεί οι οικονομίες από την διαφθαρμένη διοίκησή των. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω είναι σε αυτό την Ευρώπη, και να συνεχίσουμε μετά με τον ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι γιατί ο Ζελένσκι συμπεριφέρεται σαν ηγεμόνας σε όλες τις συναντήσεις της Ευρώπης, ακόμα και σε αυτές που είναι μόνο για τα μέλη της Ευρώπης και ούτω καθεξής, κλειστές, ανοιχτές, τα πάντα, όλοι τον αγκαλιάζουν, χαιρετάνε κλπ. Διότι τα χρήματα τα οποία έχουν εξοδευτεί για την Ουκρανία είναι τεράστια τα ποσά και όχι μόνο αυτό, υπάρχει διασπάθηση αυτού του χρήματος της βοήθειας, γι' αυτό και οι Αμερικάνοι δημιουργήσαν αυτή την υπηρεσία ελέγχου, την Όντνη, που είναι στο Κίεβο και ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, θα σας πω δύο τελευταίες περιπτώσεις διαφθοράς, οι οποίες συμβαίνουν στην Ουκρανία.
1: Να κάνουμε στρατηγία το διάλειμμα και μας τα λες μετά.
0: Ναι, βεβαίως.

0: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε μαζί μας τον στρατηγό, τον Γιάννη τον Παλτζόνη. Κάτι λέγαμε πριν για τη
1: διαφορά της Ουκρανίας.
0: Ναι, διαφθορά.
1: Λοιπόν, να σας πω αυτό τη διαφθορά για να καταλάβουμε πού πάνε τα λεφτά μας. Γιατί η Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες έδωσε εγγυητική επιστολή για αυτά τα 90 δισεκατομμύρια που αποφάσισε η κυρία Ούρσουλα να δώσει στην Ουκρανία, αυτή είναι τα δανεικά για γύριστα. Η Ελλάδα υπέγραψε την εγγυητική επιστολή που σημαίνει ότι δεν μας θα δώσει η Ουκρανία. Θα πληρώσω εμείς. Ξέρετε πόσα είναι. 1,7 δισεκατομμύρια.
2: Μπράβο.
1: Έτσι, μας περισσεύουν αυτά. Έτσι.
2: Τώρα ζητάει άλλα 20. 20 δισεκατομμύρια ζητάει.
1: Δεν σταματάει. Είναι. Αυτός δεν θα ζητάει. Λοιπόν, σας σώζουμε λέει εμείς. Λοιπόν, προσέξτε. Διαφορά, για τη διαφορά μιλάω. Γράφει η Ντιάνα Πατσένκο, αυτή η κοπέλα ζει στα Εμιράτα. Πριν από 3 χρόνια εγκατέλειψε την πατρίδα της στην Ουκρανία, αν και ήταν η δημοσιογράφος της χρονιάς, ψηφίστηκε από όλους ας πούμε, εν τούτης, επειδή αισθάνθηκε ότι την εκτελέσουνε, σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε στα Εμιράτα, να είναι μακριά. Γιατί έκανε αποκαλύψεις αυτή. Αυτή λοιπόν συνεχίζει αποκαλύψεις από τα Εμιράτα. Και λέει ότι ένας βουλευτής του κόμματος Ζελένσκι, δεν λέω το όνομά του, λέει ψάξτε και συμπρέστομαι, και θα σου πω πώς θα τον βρείτε, λέει. Ο οποίος κέρδιζε, ζούσε την τάση ζωή πριν με 2.000 δολάρια περίπου το μήνα, αυτή τη στιγμή λέει, χτίζει στη Γαλλική Ριβιέρα ένα ξενοδοχείο 500 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που πάνε τα χρήματά μας, λέμε τα μας, γιατί βάζουμε κι εμείς. Και το υποδεχόμαστε εδώ, ασχέτως αυτός που μας θέλει τα ντρόνους, ας πούμε, να μας ανατινάξουν και να μας διαλύσουν. Λοιπόν, και γράφει το άλλο. Δίνει μια φωτογραφία παρακάτω, έλεγα στο 6 και στη σελίδα της. Λέει, η μισ Ουκρανία, λέει, έκανε ένα πάρτι στο Μονακό αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Μπράβο της.
1: Αυτά τα λεφτά. Η μισ Ουκρανία, το καταλαβαίνετε. Έχει παντρευτεί από πλούσιο, ο οποίος είναι στο σύστημα εκεί της Ζελένσκι και το πάει λεφτά.
2: Σε ολιγάρχες. Ναι.
1: Πάρτι γενεθλίων 1,5 εκατομμύριο, ρε παιδιά.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Από τα δικά μας λέω πάλι.
2: Είναι
1: φοβερό, να μην πω άλλα, γιατί διαβάζω συνέχεια σε αυτή τη... Λέω το όνομά της πάλι, Ντιάνα Πατσένκο. Και έχει στοιχεία και έχει φωτογραφίες. Θα πω ένα τελευταίο που έβλεπα σε κάτι βιντεάκι εκεί στο YouTube, το βράδυ κάθομαι μετά τις 12 ώρες και βλέπω διάφορα βίντεο και τα ομιλήσει ή κάτι οτιδήποτε άλλο. Βλέπω ένα βιντεάκι που, στο YouTube που λέει, ξέρω εγώ, Ukrainian Ladies in Monaco. Ουκρανίδες κυρίες λέει στο Μονακό. Και βλέπω λοιπόν κάτι γυναικάρες, όντως είναι γυναικάρες, Ουκρανίδες και Ρωσίδες, κάτι γυναικάρες.
0: Ναι, και εδώ, και στη, πλέον... εδώ στη, κοντά στο σταθμό που είναι τα μαγαζιά, τις βλέπουμε κάθε βράδυ.
1: Ναι, εκεί. Ναι. Είναι πάντα κάτω. Πάει και είχαν ουκρανικά, το εντρίδο αυτοκίνητο είναι με ουκρανικές πινακίδες. Λοιπόν, με ρούχα με αυτά, απαστράτουσες. Και λέω, κοίταξε να δεις αυτοί που έχουν λεφτά γλιτώσανε, τα παιδάκια του λαού, τα κυνηγάνε στον δρόμο, τα έχετε δει τα βίντεο πως τα πιάνω, όπως ο Μπόγιας στα σκυλιά, ας πούμε, τα δέσποτα. Λοιπόν, τα κυνηγάνε, τα βάζουνε κάτω, ξύλο, τα φορτώνουνε. Και τώρα διαβάζω ότι λέει ο Ζελένσκι, δεν έχει βάλει μυαλό, γιατί σκοντάνε το δικό του παιδί. Η κυρία Ζελένσκι κάθε μήνα πηγαίνει μια 10-15 μέρες έξω και κάνει διακοπές. Το χειμώνα έκανε διακοπές στην Ελβετία, στα χιόνια. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, μπαίνω στα αυτοκόσπιτα ή στον δρόμο, λέει, διέταξε ο Ζελένσκι να γίνει μια νέα παγανιά στους δρόμους, να αυξηθούν οι περιπολίες, λέει, να πιάσουν ανυπότακτους. Γιατί φαίνεται ότι η Ουκρανία σε αυτή τη φάση τώρα δεν θέλουν να συνεχίσει ο πόλεμος. Και αυτά τα παιδιά, με μια μικρή εκπαίδευση, 2 μηνών, 2,5, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Σίρσκι, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Λέει, δεν μας είπε πολύ το προσωπικό, λέει, έχει πρόβλημα στο ανθρώπινο δυναμικό. Σε 2 μήνες λέει σέβομαι στο μέτωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Και εγώ που είμαι στρατιωτικός. 2 μήνες σημαίνει εκτέλεση. Εκτελούνται αυτοί να πάνε. Μιλάμε δηλαδή ότι με 2 μήνες εκπαίδευση είναι φρέσκο κρέας τα πολυβόλα, στα ντρόνς και στις σοβίδες στον πυροβολικό. Γι' αυτό δεν θέλουν να πάνε τα παιδιά. Λοιπόν, αυτά περί Ουκρανίας και θα ήθελα να πιάσουμε τώρα μια συζήτηση για το Ιράν. Να σας πω μια ανάλυση την οποία έχω καταλήξει με διάφορα στοιχεία τι ακριβώς τώρα συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και να δούμε πώς θα πάει αυτή η συμφωνία, αν γίνει η συμφωνία στο τέλος. Αν απόψε αρχίζουν να βομβαρδίζουν και οι μεν και οι Ισραηλοί και οι Ιρανοί, δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν. Εκείνο το οποίο ξέρω και καταλαβαίνω σαν στρατιωτικός είναι το εξής. Σχεδιαστικά η επιχείρηση βρυχόμενο λιοντάρι και epic fury των Αμερικανών, επική οργή, σχεδιαστικά τα στοιχεία που είχαν και ήταν άριστη σχεδιαστικά και στην πράξη εκτελέστηκε σύμφωνα με τα σχέδια. Εκείνο όμως το οποίο πέσανε έξω είναι ότι δεν μελετήσανε τους Ιρανούς και την ερευνητική άμυνα. Οι Ιρανοί περιμέναν αυτό τον πόλεμο πάνω από 40 χρόνια. 47, πάνω από 47 χρόνια προετοιμαζόταν, σου λέει κάποια στιγμή θα μας συνδέσουν. Και είχαν προετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο, δημιουργώντας πρώτα απ' όλα ένα νέο δόγμα πολέμου. Το λεγόμενο μοσαϊκό δόγμα πολέμου. Το οποίο να μην σας το αναλύσω τι σημαίνει αυτό, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι τα δυτικά δόγματα. Δύο πράγματα να σας πω. Αυτοί δεν πιστεύουν στα ακριβά και φουτουριστικά όπλα, τα F-35, τα αεροπλανοφόρα και ούτω καθεξής. Οι Ιρανοί λοιπόν πιστεύανε ότι στα μικρά, φτηνά, αποτελεσματικά οπλικά συστήματα που να είναι σε μεγάλη ποσότητα να μπορούν να αντέχουν απώλειες και να προκαλούν απώλειες. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το δόγμα του Μοσαϊκού προβλέπουνε, έχουν δημιουργήσει 32 αυτόνομες διοικήσεις, δηλαδή 32 επαρχίες που έχει το Ιράν, δεν ξέρω αν έχει 32, αλλά έτσι χωριστεί, 32 επαρχίες, είναι στην πραγματικότητα 32 στρατιωτικές διοικήσεις. Όπου, προσέξτε, ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής έχει πάρει μια εντολή από τον καιρό της ειρήνης. Τι θα κάνει, τι στόχους θα χτυπήσει κλπ. Όταν αρχίσει ο πόλεμος, δεν εξετάζει αν συζητάνε για ειρήνη, δεν εξετάζει αν, ξέρω εγώ, ο διπλανός του αντέχει ή δεν αντέχει. Αυτός εφαρμόζει με πιστή ακρίβεια τις εντολές που έχει πάρει από το επιτελείο. Με αποτέλεσμα να είχαμε στην αρχή, αν θυμάστε, και κάποια κτήματα προς χώρες που δεν έλανε να χτυπήσουν, όπως είναι το Ομάν.
2: Αποκεντρώσανε τη στρατιωτική του δυναμικό, το στρατηγικό δυναμικό. Το αποκεντρώσανε
1: ακριβώς.
2: Γιατί φοβόντουσαν ότι αν υπακούει σε ένα κέντρο, μπορεί να χτυπηθεί το κέντρο και να παραλύσει όλο.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί το κέντρο, ξέρω εγώ, να είναι ο αρχηγός εκεί να δώσει διαταγή, παραδοθείτε.
2: Ναι, μπράβο.
1: Λέει, όχι, αυτόνομες διοικήσεις και εγώ κάνω την αποστολή.
2: Α, μπράβο. Και την, την προδοσία, δηλαδή είχαν προβλέψει.
1: Ακριβώς είχαν προβλέψει την προδοσία. Πέραν των άλλων, είχαν προβλέψει και την αντικατάσταση του οποιοδήποτε που είχε μια υψηλή θέση. Και μάλιστα είχαν παραδώσει ένα κατάλογο με τα 4 επόμενα ονόματα που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη διοίκηση.
2: Μπράβο.
1: Να αναλάβουν την ηγεσία. Που σημαίνει, αν εγώ σκοτωθώ, θα βάζα από κάτω, από Σχήτης, Λαφαζάνης, ο Ηλίας, ο Σαλεμάς κλπ. Οπότε τους παίρνω αυτούς. Ξέρω και θα βγουν στη θέση μου. Αυτά δεν υπάρχουν στη Δύση.
2: Όχι.
1: Που κάνουν.
2: Ναι.
1: Αποτέλεσμα όλο αυτό, μετά το άλλο που έκανε είναι ότι χτύπησε όλα τα κράτη και τους είπε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα αυτό έτσι μίσος προς το λαό των κρατών αυτών. Εμείς τα χτυπάμε όπου υπάρχει αμερικανική βάση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το σύστημα ασφαλείας στον κόλπο να διαλυθεί. Όλες οι χώρες βάζανε και από μία έως δύο στρατιωτικές βάσεις και αμερικανικές. Το Μπαχρέιν υπάρχει μεγαλύτερη.
2: Για να τους προστατεύουν.
1: Για να τους προστατεύουν.
2: Και έγιναν
1: στόχους. Και το ερώτημα είναι, όχι μόνο δεν τους προστατεύσανε, αλλά αντιθέτως γίνανε στόχους.
2: Βέβαια.
1: Αυτό τι σημαίνει. Μόνο και μόνο από αυτό το γεγονός, Λεωνίδα και κύριε Λαφαζάνη, θα πρέπει να θεωρηθεί ήττα των Αμερικανών και νίκη των Ιρανών. Ότι τα κράτη αυτά, μάλλον ότι άλλαξε η δομή ασφαλείας που υπήρχε μέχρι τώρα. Το Ιράν λοιπόν έχει επιτύχει το εξής. όλη η Μέση Ανατολή, δηλαδή όχι μέσα, στον κόλπο όλα τα κράτη, να είναι η υποπλήρη επιρροή του νέου επιθετικού αμυντικού δόγματος του Ιράν.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτό που λέγανε, ξέρω εγώ, η ιστορική περίοδος στρατηγικής υπομονής, έτσι το λένε στο Ιράν, ότι είχαν στρατηγική υπομονή, περιμένα, γιατί σας είπα κάποια στιγμή πριν να τα χτυπηθεί. Έχει αλλάξει πλέον τώρα, γιατί αν θυμάστε, καμιά φορά χτυπάγανε οι Αμερικανοί, ξέρω, ή κάτι αυτό γινόταν, οι Ισραηλοί κάναν κάποιες εκτελέσεις μέσα στο Ιράν και δεν αντιδρούσε το Ιράν. Ήταν το δόγμα της στρατηγικής υπομονής, το λέγανε αυτοί. Τώρα λοιπόν, λένε και το διαβάζω και σε πολλούς αναλυτές στη Μέση Ανατολή, λένε ότι έχει αλλάξει δόγμα. Είναι το δόγμα του αίματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ακαριαία απάντηση και μια νέα γεωγραφία στόχων. Χτυπάω και στα 1500 χιλιόμετρα μακριά. Χτυπάω αμερικανικούς στόχους. Δηλαδή το δόγμα του αίματος. Δεν κάθομαι ανενεργός, δεν υπομένω, δεν εφαρμόζω στρατηγική υπομονή, αλλά χτυπάω. Τι χτυπάνε, θα απαντήσει. Μπορεί να συμβούνται και να πούνε με χτύπηση, θα σου δείξω κι εγώ όχι ένα πολύ δυνατό όπως έκανε τον Ισραήλ και θα σταματήσουν. Αλλά απαντάει. Δηλαδή, απαντάει με αυτό που λέμε το δόγμα του ισοδύναμου τετελεσμένου. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς.
0: Είναι πλέον μια νέα εποχή πολέμου αυτή των πυράβλων. Γιατί διάβαζα και μια ανάλυση στρατιωτική σε αμερικάνικο έντυπο που έλεγε ότι κανένα αεροπλανοφόρο δεν μπορεί να αντισταθεί αν εκτοξευτούν ταυτόχρονα 200 με 250 αυτά τα cruise missiles.
1: Είναι τα σμήνη.
0: Ναι, τα σμήνη.
1: Τον ειδικά. Μα είναι νέος πόλεμος. Δεν είναι τον drones τώρα που λέμε. Δεν το ξέρω πόλεμο. Μιλάμε ότι εδώ το κίνδυνος είναι για τα σμήνι drones.
0: Ναι, τα σμήνι.
1: Και γι' αυτό η Ελλάδα τώρα και η εργοστάσιο κατασκευάζει τη Μαλακάσα και άλλα πράγματα κλπ. Δηλαδή πάμε, θα κάνει σε ένα χρόνο 10.000 drones κλπ. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, μια νέα μορφή πολέμου. Αυτά που βλέπω εγώ, να ομολογήσω δημοσίως, ότι όλα τα βιβλία και τα αυτά που είχα τόσα χρόνια στο στρατό, πρέπει να τα βάλω σε ένα μπαούλο μέσα, το κλειδώσω και τα αφήσω. Άμα θέλω να το βρουν ιστορικά τα αγκόνια με τα δυσέγγωνα, θα δουν, ξέρω εγώ, τι ήταν εδώ. Δεν ισχύουν.
2: Βέβαια.
1: Δεν ισχύουν αυτά που έμαθα εγώ, που εκπαιδεύτηκα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις ασκήσεις που συμμετείχα. Δεν ισχύουν, παιδιά. Δεν ισχύουν.
2: Βεβαίως.
1: Θέλω δύο δόγματα. Λοιπόν,
2: ναι, εκπαίδευση, για το Ιράν. Αλλαγή ριζικής εκπαίδευσης στρατιωτικής πλέον.
1: Και βέβαια,
2: αντί για το όπλο που μαθαίνουμε να ρίχνουμε βολές, πρέπει να μαθαίνουμε το χειρισμό ντρόουν τώρα.
1: Α, σας πω κάτι κύριε Βαζάνη, παρόλο που δεν αυτό. Λοιπόν,
0: κάπου το διάβασα αυτό, ότι θα εκπαιδεύεται και ο απλός στρατιώτης.
2: Βέβαια, ο απλός στρατιώτης, ναι, το όπλο, ναι, του από εδώ και μπρος θα είναι το ντρόουν. Αυτό θα είναι ο χειρισμός. Ναι, εντάξει, δεν θα το εγκαταλείψεις το άλλο, αλλά λέμε, οι αποστάσεις πλέον δεν το βλέπεις τον εχθρό πλέον. Τον εντοπίζεις με τρόπους, ας πούμε, ηλεκτρονικούς.
1: Να το πούμε
2: και, αλλιώς, και, τον, και τον χτυπάς με, ναι, όχι, ναι, με το όπλο σου.
0: Αλλάζει και η μορφή του πολέμου με την έννοια της ηθικής πλέον, ας πούμε.
2: Βεβαίως, ναι, η ηθική δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή πατάς ένα κουμπί και σκοτώνεις τον άλλον.
2: Σκοτώνεις τον άλλον χωρίς να τον, ναι, βλέπεις, ναι, ούτε τη σκότωση ούτε τίποτα.
1: Ακριβώς, είναι, αλλά έχει πει ο Κλαούζιβιτς αυτά τα πράγματα και λέει ο πόλεμος είναι συνεχής πράξη βίας. Όταν λέει η πράξη βίας αρχίσει, δηλαδή ο πόλεμος, τότε δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν όρια και ηθική.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή, γιατί είναι πράξη βίας. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Αυτό που είπατε προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό. Παλαιότερα, έψαχνε να βρεις τον εχθρό. Είχαμε να βρει με αεροπλάνα κλπ. Να βρεις ή στέλναμε περιπόλους. Λοιπόν, θα δεις πού είναι ο εχθρός. Τώρα το πεδίο μάχης, το πεδίο των επιχειρήσεων είναι, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, transparent, δηλαδή διάφανο.
2: Βέβαια.
1: Παίρνονται τα πάντα. Δεν μπορεί να κρυφτείς από πουθενά.
2: Έτσι.
1: Περνάνε τα drones, περνάνε το report, βλέπουν τα πάντα κάτω.
2: Βέβαια.
1: Ξέρεις ότι εκεί είναι οι άλλοι. Άμα βλέπεις συγκέντρωση δυνάμεων, άρα ετοιμάζεται να μας επιτεθεί. Βλέπεις συγκέντρωση που να στείλεις ένας μήνος drones να τους καταστρέψει. Αυτό βλέπετε να έχουμε τόσο αργές, ας πούμε, αλλαγές στο μέτωπο. 4 χρόνια της ΕΡΑΦ πολεμάνε Ρώσοι με Ουκρανοί. Λοιπόν, και λένε κάποιοι, οι Ρώσοι λέει, δεν μπορούν να πάρουν τους Ουκρανούς. Δεν μπορούν να τους πάρουν τους Ουκρανούς. Πρώτον, γιατί οι Ουκρανοί στηρίζουν 50 κράτη από πίσω. Και δεύτερον, δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Μα είναι και οι Ουκρανοί εξίσου ικανοί, δεν είναι...
1: Ικανότατοι είναι, το έχουμε πει η Λεωνίδα και άλλη φορά, ότι οι Ουκρανοί από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Ουκρανοί πρώτα και οι Ρώσοι δεύτεροι, ήταν οι πιο σκληροί μαχητές του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου. Λοιπόν, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πάντα. Αλλά να σας πω και αυτό που είπατε για τον κάθε μαχητή. Ήδη, και σας το λέω γιατί μιλάω και με συναδέλφους, ας πούμε ενεργεία τώρα κλπ, ήδη από αυτή τη στιγμή, θα υπομιλάμε από το νέο έτος που όλοι οι στρατιώτες πάνε στο στρατό ξηράς, σε όλα τα κέντρα εκπαιδεύσεως πάνε, εκπαιδεύονται όλοι οι στρατιώτες στο χειρισμό drones.
2: Ακριβώς.
1: Ανεξαρτήτως ειδικότητα που έχεις, μπορεί να είσαι μάγειρας, Λεωνίδα.
0: Ναι.
1: Θα μαθαίνεις και να είσαι. Είναι, λέω, δεν υπάρχουν δυσκολίες. Όχι, μου λέει. Τα νέα τα παιδιά...
0: Γιατί έχουν μάθει με τα computer και αυτά, τα video games.
1: Με τα κινητά και τα video games και τα αυτό, λοιπόν, σε μέσα σε μια εβδομάδα είναι expert που λέει. Expert. Και όχι μόνο αυτό, παιδιά, έχουμε κάνει τέτοιες πρόοδους που δεν τους λέμε.
2: Βέβαια.
1: Θα μην τα πω. Άστο, να μην τα πω. Ναι, αυτά που κάνουμε που πως τα μάσαρε και οι Ισραηλοί και οι Γάλλοι. Δηλαδή, και λέει πώς τους σκεφτήκατε εσείς αυτό, στο θέμα της εκπαίδευσης, τι κάναμε. Λοιπόν, αφήστε. Λοιπόν, ας τα μάσανε και λέει, το πήραν και οι Ισραηλοί να το κάνουν. Ποιος Ισραηλοί που επέβραν αυτή τα ντρόνς. Και οι Γάλλοι. Λοιπόν, άρα θα έλεγα ότι για το Ιράν και για τη συμφωνία ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή όποια χώρα φιλοξενεί στη Μέση Ανατολή στρατιωτικές βάσεις, δυνάμεις κλπ. Εκεί γίνεται στόχος από το Ιράν. Και όμως βλέπετε αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο κλασικός πόλεμος να βλέπω ένας τον άλλον, από μακριά, ηλεκτρονικά κλπ. Και βλέπω ότι η διαφαινόμενη αυτή συμφωνία, δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά, λοιπόν, διαφαινόμενη συμφωνία είναι για μένα μια εξαιρετικά επικίνδυνη ισορροπία. Έχω ζήσει στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά, εκεί. Δεν είναι ότι το είπαμε σήμερα και θα ισχύσει. Και τώρα αύριο αλλάζει τελείως το αυτό. Και βλέπω και κάτι άλλο, το οποίο είναι αποκορίζει όντως από την κατάσταση που υπάρχει τώρα. Και οι δύο πλευρές δηλώνουν νίκη. Ο Τραμπ λέει νίκησα. Πέσανε τα πλοία στον πυθό, τα αυτά κλπ. Λοιπόν, βγαίνει και ο Αρακτσί και λέει έχουμε νικήσει. Λέει κατατροπώσει το Αμερικανικό στρατό και το Ισραηλινό. Αυτό τους βολεύει και τους δύο. Δηλαδή τους βολεύει και βοηθάει στο να επιτευχθεί μια συμφωνία. Διότι σε κάθε, η κάθε πλευρά θα πουλήσει τα αυτά ως νίκη. Άρα λοιπόν ας πιστεύω καθένας ό,τι θέλει. Πραγματικό είναι και το λένε οι ίδιοι Αμερικανοί. Το έχουν πει σε άλλη κουμπί, Λεωνίδα, κατά χέρια σε αυτός πώς το λέγανε, ο άντρας της Νούλαν που είναι ο αρχινεοκόνς. Μάλιστα τα λέγαμε σε μια εκπομπή που λέει χάσαμε, λέει. Απλά λέει να το πούμε χάσαμε, λέει. Λοιπόν, και το Ιράν από εδώ και πέρα έχει την κυριαρχία. Και τα λέει ο πιο σκληρός Αμερικανός, δηλαδή ο επικεφαλής των παθέως κράτους, των νεοκόνς. Και αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα υπογραφεί. Διότι το Ιράν έξυπνα έβαλε έναν παράγοντα που δεν την αφορά. Και δεν αφορά την περιοχή της. Έβαλε τον παράγοντα Χεσμολά. Λέει ότι στο αυτό. Το Λίβανο. Είναι κάτι το οποίο ξέρει ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως.
0: Είναι το Ισραήλ, οπότε ναι, δεν μπορεί να το...
1: Το Ισραήλ και ο Λίβανος και η Χεσμολά και οι δύο με το συζητάς. Εντάξει. Ο ένας γιατί και η Χεσμολά, τι είπε. Επειδή μιλούσε το Ισραήλ με το Λίβανο, εμείς δεν θα δεχτούμε καμία συμφωνία και θα κάνουμε τα πάντα για να το χαλάσουμε. Το Ισραήλ δεν θα δεχτούμε τίποτε, καμία προσβολή από αυτά. Και εμάς είναι θέμα άμυνας και ασφάλειας, γιατί βομβαρδίζουν οι άλλοι. Στέλνουν ντρόνς κάθε μέρα. Λοιπόν,
0: είχε συμβούλιο το Ισραήλ έκτακτο, νομίζω, σήμερα. Έκανε συμβούλιο.
1: Βλέπουν και μια κούραση κλπ. Εκεί στο Ισραήλ.
0: Βέβαια, έχει κουραστεί και ο κόσμος.
1: Έχει κουραστεί και ο κόσμος. έχουν και το πρόβλημα με τους χαρεντί αυτούς τους κρίσπους. Ακούστε, αν είναι δυνατόν, παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτοί είναι οι παραδοσιακοί Εβραίοι όμως, αυτοί είναι οι πραγματικοί Εβραίοι. Οι παλιοί.
1: Και παραπάνω, αυτό δεν πολεμάνε αυτοί μου, δηλαδή αυτοί κουράδες είναι.
2: Μα τους έχουν εξαιρέσει κιόλας.
0: Όχι, τώρα θέλουν να τους στρατεύσουν τώρα.
2: Α, θέλουν
1: ναι, έχω βγάλει νόμο, αυτό θέλω να σου πω, έχω βγάλει νόμο και πέρασε και από το δικαστήριο και λέει ναι, λέει, και μάλιστα είπε και ότι μπορεί να είναι και σε νυχτά τμήματα ανδρών και γυναικών, ιδίως στα άρματα μάχης. Και ακούστε τι κάνουν τώρα. Επειδή κάποιοι ανυπότακτοι δεν πήγανε, το καλέσανε κάποιους χαρεντί, χαρεντί δηλαδή σπουδαστές, τον Γεσίζα. Τι είναι Γεσίζα, είναι οι θρησκευτικές σχολές που έχουν, ας πούμε. Τα θρησκευτικά σχολεία. Λοιπόν, αυτοί αρνηθήκαν να πάνε. Τους πιάσαν πάνω φυλακής, δεν είναι. Ως ανυπότακτος.
2: Ναι.
1: Και ξεστηκωθήκαν αυτοί, πιάσαν δρόμους, γίνονται νέοι δρόμοι, τρένα, στις λεωφόρους έτσι μεγάλους, ας πούμε, κλπ. Εθνικές οδούς, μπαίνουν μέσα, ξαπλώνουν κάτω στον δρόμο. Αν έρθει ο στραβάνα από τα πόδια κλπ. Για να ανοίξει η κυκλοφορία. Και το γελίο της υπόθεσης, δηλαδή μετά γίνεται ο χαμός εκεί, πολεμάνε τόσα χρόνια κλπ. Βγαίνουν και οι ραβίνοι και λένε τα κορίτσια που θα πάνε, που πηγαίνουν στα δω και οι γυναίκες και στα αγόρια, λένε δεν θα μπείτε στα άρματα μάχης αν είναι μεικτά. Πρέπει να είναι ή άρμα μάχης με γυναίκες ή άρμα μάχης με άνδρες.
0: Και αυτοί πολλαπλασιάζονται, έχουν πολλά παιδιά, πολλαπλασιάζονται με αραβαίο ρυθμό. Και θα είναι κάποια μέρα, θα αλλάξει το Ισραήλ. Στρατηγία, φτάσαμε πάλι στο τέλος της
1: ώρας. Ναι. Σχεδόν τα πάντα όλα τώρα.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πάλι πολύ για την εξαιρετική συζήτηση. Καλό βράδυ.
2: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ και από μένα σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτο Λαφαζάνη που ήταν μαζί μας, τον Ηλία το Σελήμα στον ήχο, τη Σταυρούλα του Γιαννούτσου στα τηλέφωνα και παραδίδουμε το μικρόφωνο στον φίλο μας, τον Μάνου.

0: Bakula, bakula chupsala. Apora pari yali. Bakula, bakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: μέχρι πριν από 2 λεπτά ήταν χθες. Τώρα μπήκαμε στην επόμενη ημέρα και στην καινούργια εβδομάδα. Εύχομαι το καλύτερο, να είστε πάντα καλά, ακμαίοι, δυνατοί και ωρεξάτοι. Εάν θέλετε να κουβεντιάσουμε, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 211 10 80 880. 211 10 80 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211 10 80 880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Εννοείται ότι είναι και ανθολόγιο η εκπομπή. Μπορείτε να μιλήσετε για ένα θέμα που έχετε επιλέξει εσείς, που απασχολεί τη σκέψη σας, αλλά και για κάποιο προηγούμενο θέμα μπορείτε να προσθέσετε αυτό που σκέφτεστε ή να απαντήσετε στο σημερινό ερώτημα. Μετά την προχθεσινή κουβέντα για το θάρρος, σειρά έχει απόψε το θράσος. Θράσος είναι ουδέτερο ουσιαστικό μόνο στον ελληνικό και σημαίνει αυθάδεια, ανέδεια ή τόλμη, συνήθως με αρνητική χρειά. Δηλαδή υπερβολική, προκλητική ή ύπουλη τόλμη που συχνά προσβάλλει ή αδικεί τους άλλους σε αντίθεση με το θετικό θάρρος. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία ο θράσος ήταν δαίμονας, προσωποποίηση της υπερβολικής τόλμης και αυθάδειας. Τι σημαίνει λοιπόν για εσάς θράσος? Ο Ηλίας Ελιμάς ρυθμίζει τους ήχους. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και την παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 211 10 80 880. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Πριν πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή που είναι ήδη και περιμένει. Καλό βράδυ Μάνο και φίλοι της Ραδιοβάρκας, λέει Ευαγγελία Παπαδοπούλου από τη Θεσσαλονίκη. Από τη δική μου οπτική, θράσος είναι να απαντάς σε όποιον αναπτύσσει ένα θέμα χωρίς να σου έχει ζητηθεί η γνώμη σου. Θράσος είναι όταν βρίσκεσαι φιλοξενούμενος και ενώ οι οικοδεσπότες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν προς ευχαρίστηση των καλεσμένων, εκείνοι να ανακατεύονται στα ενίκο. Θράσος είναι η έλλειψη σεβασμού στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας όταν τους αφαιρούν το λόγο και υψώνουν τη φωνή για να βγουν μπροστά από όλους. Και το μεγαλύτερο θράσος είναι να πιστεύουν πως όλοι πρέπει να τους ακούνε να ξεφωνίζουν τις μπούρδες που λένε. Και η λίστα είναι ατέλειωτη. Γι' αυτό ακούω βουβά την εκπομπή, αγαπητέ Μάνο. Επίσης γι' αυτό δεν τηλεφωνώ. Μου αρέσει να απολαμβάνω τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν να πούν πολύ διδακτικά λόγια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευαγγελία.

0: σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης καλή εβδομάδα.
1: Τώρα μου επιτρέπετε κύριε Τσιλιμίδη να διαφωνήσω με τις ανακροάτριες ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν τηλεφωνεί.
0: Ναι βεβαίως, για να μην το κάνω εγώ.
1: Διότι Μάνο μου είναι τελικά πολύ σημαντικό να λέμε τη γνώμη μας και μπορεί να ανοίξουμε τη σκέψη του συνακροατή μας λέγοντας τη δική μας γνώμη κατά περίπτωση.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, κύριε Ευαγγελία, παρακαλώ τηλεφωνήστε να μας πείτε τη γνώμη σας. Συμφωνώ απολύτως μαζί της βέβαια με όλες αυτές τις εκφάνσεις που έδωσε στην ερμηνεία του θράσους και θα το γενίκευα το πράγμα λέγοντας ότι θράσος είναι η έλλειψη σεβασμού προς τον απέναντί σου.
0: Ναι.
1: Γενικότερα.
0: Ο Ηλίας λέει εδώ ότι θράσος είναι να αγωνίζεσαι ενώ ξέρεις ότι θα χάσεις.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Του λέω θάρρος είναι, όχι...
1: Ναι, δεν συμφωνώ. Ναι. Θράσος είναι να αγωνίζεσαι, να ξέρεις ότι δεν είσαι ο καλύτερος, αλλά να έχεις την απέτηση να νικήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου θράσος. Αλλά το να αγωνίζεσαι ενώ ξέρεις ότι θα χάσεις, αλλά δίνεις τον εαυτό σου την ευκαιρία να προσπαθήσει, δεν νομίζω ότι είναι θράσος, είναι μάλλον θάρρος. Όπως και να έχει. Εγώ θέλω λίγο να το πάω πιο πολιτικά το πράγμα, αν δεν έχεις αντίρρηση.
0: Καμία, μα και εγώ θα σου έλεγα.
1: Θράσος λοιπόν.
0: Εκεί που περισσεύει το θράσος είναι στις αντιδράσεις των πολιτικών.
1: Της μεγάλης πλειονότητάς τους τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Θράσος είναι να νομίζεις ότι είσαι στη δεκαετία του 80 που υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες και ή κάνεις ελάχιστα ή δεν κάνεις τίποτα. Θράσος είναι να νομίζουν οι πολιτικές προσωπικότητες σε πολλαπλά εισαγωγικά και οι δύο λέξεις ότι είμαστε ακόμα Ινδιάνοι που με τα καθρεφτάκια μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Mm. Βέβαια συνεχίζει να υπάρχει μια τέτοια μερίδα ανθρώπων που δεν έχει μάθει από αυτά που έχει πάθει τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω. Θράσος είναι, έχει μάθει από αυτά που έχει πάθει τα προηγούμενα

0: επειδή ανθρωπίνως οι αντοχές είναι πεσμένες στα 75, να θες να κάνεις κόμμα και να θες για δεύτερη φορά στην πολιτική σου καριέρα να δημιουργήσεις πρόβλημα στην παράταξη που υποτίθεται είναι η παράταξή σου, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά εν προκειμένου.
1: Σαφές.
0: Θράσος είναι να μου λες ότι όλα τα έπραξες όταν ήσουν κυβέρνηση, όταν ήταν το κόμμα σου κυβέρνηση, τέλεια, και να πληρώνουμε τα επίχειρα εδώ και 15 τόσα χρόνια αυτών των λαθών εκείνης της εποχής. Οπότε πρέπει και εμείς ως πολίτες να έχουμε θράσος, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά το θα πρέπει να στείλουμε κάποιους στα σπίτια τους. Και μιλάω για πρόσωπα μάνα μου, όχι για κόμματα.
1: Ναι.
0: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ψηφίσει όποιο κόμμα θέλει, εννοείται, αδιαμφισβήτητο, δεν το συζητώ καθόλου. Αλλά κάποια πρόσωπα μέσα από τους κομματικούς μηχανισμούς, παλιούς και νέους, δεν πρέπει να περάσουν ξανά το κατόφλι της Βουλής. Και αυτοί που θα το περάσουν, να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό που ονομάζεται λογοδοσία. Αλλά λογοδοσία επί της ουσίας. Όχι να απαντούν αυτό το γελίο που με εκνευρίζει πάρα πολύ, εσείς τι κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όχι παιδιά, όχι παιδιά. Δεν θέλω να μου επικρίνεις τον προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο τι έκανε. Θέλω να μου πεις εσύ που είσαι ο κάθε τελευταίος, τι έκανες, τι δεν έκανες, και κυρίως όλοι μαζί να μου πούν τι προτείνουν για το αύριό μου. Ως πολίτη, ως χώρας. Το να λέμε τι έκανε εκείνος κάποτε, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι και θράσος κάποιοι, τώρα το θυμήθηκα αυτό το θράσος, να αντιγράφουν ακόμα και στη σκηνική τους παρουσία προηγούμενες πολιτικές προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Θα μας κάσει δηλαδή μύτη κάποια στιγμή κάποιος και θα μιμείται τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ελευθέριο, έτσι.
1: Γιατί τον Παπανδρέου τον μιμούνται ήδη.
0: Βέβαια.
1: Τον Αντρέα εννοώ.
0: Ναι. Ναι, απολύτως.
1: Επίσης θράσος είναι να η δικαιοσύνη να σε βγάζει με περιοριστικούς όρους, ενώ εσύ έχεις κατακλείσει την αγορά με παράνομα φάρμακα. Το κύκλωμα, ελεύθεροι όλοι.
0: Ναι.
1: Με περιοριστικούς όρους.
0: Αυτή η περιοριστική όρη, μάνο μου, και θα συμφωνήσω απολύτως με το φίλο μας τον Βασίλη, είναι μία αστειότητα.
1: Μία αθλειότητα είναι.
0: Συμφωνώ ακόμη περισσότερο με αυτή τη διατύπωση. Ναι. Και δεν ξέρω γιατί αυτό πρέπει να υπάρχει έτσι τόσο εύκολο προς όλους.
1: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως.
1: Κάποιος λόγος
0: όχι ανεξαρτήτως αδικήματος, εντάξει. Τα κακουργήματα δεν πάνε ελεύθεροι με περιοριστικούς. Αλλά από
1: συγγνώμη, και εάν έχω πάρει την υγεία κάποιου και την έχω κάνει φύλλο φτερό, του έχω διαλύσει νεφρά και πνεύμονες, με φάρμακα ακόμα και στιτικής δυσλειτουργίας, μαϊμού φάρμακα.
0: Ναι.
1: Εδώ από το επίσημο και παθαίνουν εμφράγματα. Σκέψου το άλλο.
0: Ναι.
1: Το μαϊμού, ας πούμε. Ωραία, βάλ τους να τα πιούνε. Και αν ναι, όχι, βάλ τους να τα πιούνε κι αυτοί. Βάλ τους ένα ποτήρι νερό και ένα τασάκι με όλα τα χάπια και πες πιείτε τα και άμα τη γλιτώσετε είστε ελεύθεροι.
0: Και
1: με απεριόριστους όρους.
0: Και να τους έρχεσαι ατελείωτο πριαπισμό.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο κάποιοι άνθρωποι κάνουν εις βάρος των άλλων, αδιαφορώντας ουσιαστικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αδιαφορώσαν κατά τα φαινόμενα μέχρι τώρα για την υγεία των πελατών τους.
1: Θράσος επίσης είναι το περιστατικό στα Εξάρχεια. Αυτός ο 25χρονος που δολοφονήθηκε εν ψυχρό ήταν γνώριμος των αρχών. Κάθε τρεις και λίγο κάποιος εγκληματίας είναι γνώριμος των αρχών. Κάποιος που έχει σαπίσει τη γυναίκα του στο ξύλο το έχει ξανακάνει άλλες 20 φορές πριν. Και παρόλα αυτά είναι ελεύθερος.
0: Εκεί δυστυχώς υπάρχει ένα ζητηματάκι, όπως ξέρεις και εσύ.
1: Ότι
0: όταν η κυρία αποσύρει τις κατηγορίες δεν είναι αυτεπάγγελτη δίωξη. Ίσως αυτό θα πρέπει να το ξαναδούν οι νομοθέτες. Να είναι αυτεπάγγελτη δίωξη δηλαδή. Να μην χρειάζεται καταγγελία του θύματος που αν πιεστεί να την αποσύρει να λύγει και το θέμα. Γενικά έχουμε πράγματα τα οποία πρέπει να ξαναδούν οι νομοθέτες μας.
1: Θράσος είναι να λέει το κράτος επιστρέψτε αυτά που κλέψατε και δεν τρέχει τίποτα.

0: όπως Αμερική.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μιμόμαστε λίγο την Αμερικάνικη πολιτεία.
1: Ναι, μόνο εκεί.
0: Ε, ναι, τι λέτε.
1: Έχει κι άλλα.
0: Υπόλοιπα.
1: Ναι, αμέ, εγώ δεν...
0: Έμα τώρα, είσαι απαιτητικός.
1: Είσαι θρασής.
0: Αυτό. Αυτό. Τέλος πάντων, θα ακούσω τους επόμενους συνακροατές και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είναι η άποψή μου, για να απομονώνουμε τους θρασείς ανθρώπους.
1: Ο κύριος Σκύλος τι κάνει?
0: Ο κύριος Σκύλος έβλεπε όνειρο προηγουμένως και έτρεχε μες τον ύπνο.
1: Ναι, μωρέ. Τρομερή σκηνή.
0: Ναι, διότι μάλλον έχει τσαντιστεί, γιατί περάσανε πολύ από τον τίμιο δρόμο μας χωρίς την άδειά του.
1: Ναι.
0: Οπότε δούλεψα πολύ σήμερα, κάποιες όλη μέρα σχεδόν.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχει πάρει έτσι λίγο και στον ύπνο. Της...
1: Ο Φρέντο.
0: Ο Φρέντο. Τις επιπτώσεις της ημέρας, τέλος πάντων.
1: Ναι, την κόπωση.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Μανώ μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Στο καλό, αγόρι μου. Γεια.

0: 2-11-10-80-880. Η κυρία Φρίντα μου λέει: η θρασίτητα είναι αγένεια και αμορφωσιά. Γι' αυτό οι θρασείς γίνονται απεχθείς στους άλλους. Η κυρία Άρτεμις Σταματάτου: θράσος είναι ο δρόμος που ακολουθεί ο ναρκισισμός και η εγωπάθεια ορισμένων ατόμων. Πολύ σοβαρό ελάττωμα. Από θράσος διακατέχονται πολλοί από τους πολιτικούς μας. Δυστυχώς. Η κυρία Κέτη Λάζου: καλημέρα, καλή Κυριακή κύριε Μάνο. Το θράσος δεν μου αρέσει καθόλου. Δείχνει ανθρώπους ανεδείς που μιλούν προσβλητικά και σε όποια συζήτηση συμμετέχουν και τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Θρασείς και ανεδείς. Το χειρότερο είδος ανθρώπου. Και η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου: καλημέρα, καλή Κυριακή. Το θράσος για μένα είναι απαράδεκτο εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Θα ήθελα να μου πεις τι εννοείς, αγαπητή μου Κατερίνα. Γεια σου, Βασίλη μου, από την Καβάλα.
1: Καλημέρα, θεία Μάνο, θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα, φίλοι μου όλοι, με υγεία. Ο θράσος. Φίλε μου, από το 1950 που τέλειωσε ο τελευταίος πόλεμος, μέχρι τώρα χτίστηκαν όλα τα ποτάμια, όλα τα ρέματα, τα δάση, τα βουνά, οι παραλίες μας. Με ένα θράσος κοινωνικό, όπως το λέω εγώ, από πλευράς διοικήσεως, λαδώνοντας από πλευράς πολιτών τους αρμοδίους και κύριε με το θράσος της εξουσίας και του κύρους δήθεν της θέσης, δίνανε και δίνουνε αφιδώς άδειες να χτίζουν όπου θέλουν, όπου θέλουν οι κάθε λογής παραβάτες Έλληνες. Όπως έγινε και προημερών με τις πολεοδομίες, ένα σωρό καμιά εβδομηνταριά άνθρωποι φουτυγμένοι μέσα στο θράσος της εξουσίας και του κύρους και του λαδώματος δίναν του κόσμου τις εγκρίσεις. Μεγαλύτερο θράσος από την καρδική μηχανή στα χρόνια, ειδικά τα μεταπολεμικά από το 50, δεν υπάρχει άλλο πράγμα, μόνο θράσος. Και μόνο θράσος είναι όλες αυτές οι παράνομες ενέργειες, οι διάφορες εγκληματικές οργανώσεις που αποκαλύπτονται. Ο ΠΚΠ, τι μεγαλύτερο θράσος από πλευράς αρμοδίων να εγκρίνουν στον οποιοδήποτε παράνομο κελοποδίτη, ο οποίος έχανε και τα κρατικά αεροδρόμια, τα έκανε χωράφια και ζητούσε επιδοτήσεις. Ένα θράσος και θράσος, πώς θα το πω, και εξουσιαστικό θράσος από πλευράς διοικήσεως, ναι, όλα θα στα κάνουμε, ναι, όλα γίνονται, αρκεί να πέσει το λάδωμα. Και με ένα αλληλολάδωμα ο ετών και ο εγκρίνων έκανανε αυτό το χάλι, ειδικά γύρω από την πολεοδομία και γύρω από το χάλι της Αττικής κυρίως και των παραθαλασσίων μας οικοπαίδων, που ήταν ό,τι σπουδαιότερο. Μάλιστα προημερών έγινε το εξής. Ποια είναι, μωρέ, σε μια αμμονδία αυτό... Εδώ στην Αθήνα, σε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Ένας εξαπλώθηκε σε 500 πολυθρόνες και τα ρέστα, τον βουτήξαν, του κάνανε πρόστιμο, τον έβαλαν πρόστιμο μεγάλο και τα λοιπά, και το απαγόρευσαν για 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Αυτός λοιπόν την επόμενη μέρα το ξαναλειτουργεί όλο και το ξαναπιάνουνε. Και όχι μόνο δεν είχε πάρει άδεια, δεν είχε ούτε άδεια εξ αρχής. Θέλω να πω, κοίταξε τι θράσος. Ενώ πρόστιμο από εδώ, πρόστιμο από εκεί, απαγόρευση λειτουργίας, το θράσος. Γιατί θράσος, Μάνο? Έχει κάποιο λόγο το θράσος του με το οποίο επαναλειτουργήσε?
0: Δεν έχει. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να του κάνει κανείς τίποτα.
1: Να, ένα θράσος ποταμιδών, το οποίο σε όλες, τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι, σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος, πρόστιμο από τη μια, απλήρωτο πάντα, ξαναλειτουργήμα από την άλλη μέρα από τον ιδιοκτήτη, και πάει λέγοντας. Να λοιπόν ένα κοινωνικό θράσος που δεν σταματά και είναι ασταμάτητο. Και με το λάδο, έναν καιρό, άλλο θράσος, άλλοι αρμόδιοι από το Υπουργείο Συγκοινωνιών που δίνανε διπλώματα στα σπίτια. Άλλος ήταν 80-90 χρόνων, έπαιρνε δίπλωμα. Θράσος δεν ήτανε. Τότε άλλος, να πούμε, έχοντας την εξουσία του εγκρίνιν, έβαζε τη φαρδιά πλατιά υπογραφή και του έδινε την άδεια να λειτουργεί το αυτοκίνητο και να παίρνει κόσμο. Θράσος.
0: Στο λαιμό του.
1: Θράσος από εδώ, θράσος από εκεί. Ναι, αυτή η εξουσία και η εξουσία μάνο που υπήρχε και υπάρχει, όπως και τώρα με τις πολεοδομίες, μια εξουσία ανέλεκτη μάνο, με αποτέλεσμα εκείνοι που έχουν τα γένια και τα χτένια να βάζουν φαρδιές, πατιές, πλατιές, υπογραφές, τι, με κάποιο αντάλλαγμα οπωσδήποτε, και υπερβαίνοντας την αρμοδιότητά τους και ζητώντας με θράσος, κοίταξε φίλε, κλείνει το μάτι στον πελάτη που ζητά παρανομία πάντα, και εκείνος πάλι με θράσος. Είναι δύο θράσεις από εδώ. Είναι ο ετών και ο εγκρίνων. Δύο θρασείς κλέφτες και λοποδίτες. Οπότε λοιπόν ο ένας ζητά το, με το θράσος του το αίτημά του, και ο άλλος έχοντας την εξουσία της ικανοποίησεως του αιτήματος, με θράσος βάζει φαρδιά την υπογραφή. Και έχουμε λοιπόν μια δημόσια διοίκηση, εκεί κυρίως ανακαλύπτονται όλα αυτά, φίλτατε μάνο.
0: Ναι.
1: Θράσος από εδώ, θράσος από εκεί. Έτσι και έτσι χάλασε όλη η Αττική οικοδομικά, έτσι χάλασε και ένα μέρος της Ελλάδος, έτσι χάλασαν και ένα σωρό ωραιότατες παραλίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Βασίλη, στην Κυριακάτικη ανάρτηση του ο κύριος Μητσοτάκης είπε, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνοντας υποτίθεται μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κυκλώματα παρανομίας. Μα τα λόγια του αέρα είναι όμως αυτά.
1: Εγώ να πω, πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Ναι. Λόγια, να, αυτά τώρα θα το πούμε. Είναι θράσος αυτό. Όταν αυτά τα πράγματα τα έχεις πει και στις προηγούμενες εκλογές, στις πιο προηγούμενες εκλογές, και πού είναι φως? Φως δεν είδαμε, δεν βλέπουμε φως. Λόγια ναι. Ξεπερνάς όμως την κοινή λογική. Όταν τάζεις λαγούζα πετραχίλια που δεν θα τα κάνεις. Και μάλιστα προεκλογικά, όπως αυτό μάλλον το προεκλογικό, η υπέρογγη και πέρα πάση λογικής αύξηση του μισθού των αρχαιρέων.
0: Ναι, 5.000.
1: Με ποια λογική ρε Μάνο? Και προεκλογικά Μάνο. Χάθη, κοίταξε ούτε πρόσχημα.
0: Γιατί δεν έδινε, συγγνώμη, στους γιατρούς δώσε καλύτερα.
1: Έλατε.
0: Στα παιδιά που είναι στην ασφάλεια, στους
1: ρε
0: αστυνομικούς.
1: Ρε Μάνο, οπουδήποτε να κάνουμε και λίγο λαϊκισμό. Αλλά,
0: μα Μάνο, δεν είναι λαϊκισμός να
1: λέω,
0: πούμε ότι δουλεύουν τζάμπα οι δάσκαλοι,
1: λέω,
0: και οι γιατροί.
1: Να πούμε ότι δήθεν κάνουμε λίγο λαϊκισμό. Να τα έδινε σωστά. Αλλά λέω το εξής. Μα προεκλογικά Μάνο, γιατί? Κοινή λογική δεν υπήρχε ότι θα γινόταν σχόλιο, σούσουρο και φασαρία μεγάλη? Ή μα γράφουμε το πόπολο στα παλαιότερα των υποδημάτων και κάνουμε ό,τι μας γουστάρει τώρα? Μα είναι πρόκληση. Και πρόκληση να το δίνεις 3-4 χιλιάρικα επιπλέον το μήνα προεκλογικά, βρε. Είναι σαν το 300 ή το 250 που υποσχέθηκε στους συνταξιούχους να δώσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέτοια, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Τέτοια γάφα, τέτοια αύξηση τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, όχι ρε, τι να τα κάνει ο αρχιερέας το 5.000, δήθεν να είναι ισότιμος με το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, βαθμολογικός ή μισολογικός. Μη μας κοροϊδεύεις έτσι, μη μας. Και μάλιστα σε εποχή τώρα που ζοριζόμαστε πλέον οι πάντες, που εσχροκερδούν οι πάντες, που μας βασανίζουν όλοι κλέβοντας, ναι, κλέβοντας συνεχώς, διαρκώς και τα πάντα και όλα ανεβαίνουν, και πας, γιατί αυτή η πρόκληση? Και κυνηγάς εκλογές και κυνηγάς ψηφοφόρους. Μα θα υπάρξει ψηφοφόρος που να έχει μυαλό και να μην αντιπαρατεθεί σε αυτή την άλογη, έτσι τη λέω, άλογη αύξηση Εντάξει, συμπαθείς για το έργο που κάνουν οι αρχιερείς και τα λοιπά, αλλά δεν βρέθηκε ένας από τους 100 που είναι, ένας να πει δεν τα δέχομαι κύριε Πρωθυπουργέ, δεν τα δέχομαι αυτά. Διότι εγώ περνώ σπαρτιάτικα σε όλη τη θητεία μου και δεν χρειάζομαι επιπλέον χρήματα. Ούτε ένας, όλη την πάπια. Οπότε, θράσος από εδώ, θράσος από εκεί, υπερβολή από εδώ, υπερβολή από εκεί. Έναν λαό να πούμε, τον βασανίζουμε με αλήθειες, με ψέματα, με υπερβολές, με θράσος, με χίλια δυο, και το αλλάζουμε τον αδόξαστο συνέχεια και τον αφήνουμε να τσιτσιρίζεται και να βγαίνουν κάτι γερόντια να θέλουν να διορθώσουν την Ελλάδα που δεν τη διόρθωσαν όταν ήταν πρωθυπουργοί. Και τώρα στα 75, τι να προσφέρεις ρε Σαβαρά, τι να προσφέρεις τώρα. Κράτα την αξιοπρέπειά σου που ήσουν ως πρωθυπουργός. Τώρα χίλια δυο πράγματα μπορούμε να πούμε και σε να εκτίρουμε για αυτό που κάνεις και όχι τίποτα άλλο. Είσαι σε μια παράταξη που σε έκανε πρωθυπουργό. Τώρα πας να της βγάλεις το μάτι. Το μάτι. Τόσο και να χαρώνει η αντίπαλη. Κάνε ό,τι νομίζεις τελικά, ότι σε φωτίζει ο Θεός και ότι σε φωτίζει η συνείδησή σου. Και αν χρωστάς κάτι σε αυτό το κόμμα, δεν υπερασπίζομαι το κόμμα. Καθόλου. Γιατί το κόμμα άφησε το εμπόριο να μας καταδυναστεύει και να μας καταλυστεύει. Όχι. Αλλά και λίγο τσίπα. Συμφωνείς αδερφέ μου?
0: Συμφωνώ, βεβαίως συμφωνώ.
1: Λίγο τσίπα και λίγο αξιοπρέπεια, λίγο το κύρος σου, κράτα το καρτί σου ψηλά. Δεν μπορεί να φύγεις από κάπου και να τα λέει η αντιπολίτευση σωστά. Αλλά να τα λες και εσύ που είσαι από τα σπλάχνα να πούμε. Είναι εκτός πάση λογική. Και εξαγριώνεις και εμένα που αν θα ψήφιζα, δεν θα ψηφίσω. Και φυσικά θα κάνω προπαγάνδα εις βάρος. Αυτά που λες αδερφέ μου.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα.
0: Τι γίνεται, ο καιρός έβρεξε εκεί?
1: Εχθές έριξε κάτι καλαπόδια.
0: Ναι.
1: Μα τι βροχή ήταν εκείνη. Πες με εκείνα που είπαν οι μετεωρολόγοι, πράγματι. Ήταν χαλασμός, κυριολεκτικά χαλασμός. Αλλά σήμερα μια λιακάδα έπιασε το τριαντάρι, ζέστη, χαρά Θεού και μεγαλείο.
0: Τέλεια.
1: Νομίζω τα πρώτα καλοκαιριάτικα που ακόμα έτσι σαν ένα είδος ανοίξεως, ένα βήμα πίσω, μέχρι να πιάσει ο Ιούλιος και να σταθεροποιηθούν όλα αυτά.
0: Εντάξει, όσο πιο πολύ αργήσει ο καύσωνας, τόσο το καλύτερο πάντως.
1: Αυτό οπωσδήποτε θα οφείλουμε χάριτας που λένε στη φύση, αν το πάει έτσι μία έτσι και μία αλλιώς, να πάει λίγο παραπίσω το κάψιμό μας.
0: Σωστό.
1: Έγινε αδερφέ μου.
0: Γεια σου Βασίλη μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια, εγώ.
1: Για χαρά.

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, και πάμε στην επόμενη γραμμή που μας περιμένει ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, γεια σου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Και καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπημένους και τις αγαπημένες που είναι στη γραμμή, είναι στην ακρόαση. Μάνο, την Πέμπτη είχες για θέμα σου το θάρρος.
0: Ναι, σήμερα και το θράσος.
1: Έχεις το θράσος. Ενώ οι δύο αυτές λέξεις έχουν κοινά γράμματα μεταξύ τους, δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη σχέση και θα δούμε αφού τις συσχετίσουμε πόσο μοιάζουν και πόσο διαφέρουν. Όταν θέλουμε να συσχετίσουμε δύο έννοιες, κοιτάζουμε ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία. Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν. Και το θάρρος και το θράσος δηλώνουν, είναι εκφράσεις ζωής ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν κάποιες γραμμές. Και αυτός που δείχνει θάρρος περνάει κάποια γραμμή και τον λες, α, επέδειξε θάρρος. Και ο θρασής περνάει κάποια γραμμή. Αλλά οι γραμμές αυτές δεν είναι ίδιες. Είναι γραμμές και ως προς αυτό μοιάζει το θάρρος με το θράσος, αλλά οι γραμμές αυτές δεν είναι ίδιες και αυτός που είναι ή αυτό που είναι απέναντι σε αυτόν που είναι θαραλέος ή αυτόν που είναι θρασής είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτός που έχει θάρρος, τι έχει απέναντί του? Έχει απέναντί του μια δυσκολία, η οποία συνήθως καταβάλει τους ανθρώπους, ή έναν κακό άνθρωπο, έναν θρασί, ο οποίος είναι ισχυρός και προσβάλλει κάποια αξία ζωής την οποία την πιστεύει αυτός που καλείται να δείξει θάρρος και θέλει να την επαναστηθεί. Ο θαραλέος άνθρωπος, αυτός που έχει θάρρος, δεν έχει άδεια κινδύνου. Έχει επίγνωση του κινδύνου. Γιατί αν δεν είχε επίγνωση του κινδύνου και είχε άδεια, τότε δεν το λέγαμε ότι θαραλέος. Θα λέγαμε ότι πήγε εκεί και έκανε κάτι χωρίς να ξέρει τον κίνδυνο. Δεν θα βρει τον θαραλέος.
0: Απόκοτο.
1: Βέβαια, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θαραλέος συναισθάνεται τον κίνδυνο και αναλαμβάνει να υποστεί τις συνέπειες αυτού του κινδύνου εάν αποτύχει στην στάση του, σε αυτό που θα κάνει, γιατί εκείνη τη στιγμή αισθάνεται ότι υπερασπίζεται μια αξία πολύ πολύ ψηλή, πολύ ψηλότερη από αυτό το οποίο ο ίδιος θα διαθέσει να χάσει. Ένας θαραλέος άνθρωπος δίνει ακόμα και τη ζωή του, γιατί για να υπερασπιστεί μια αξία που θεωρεί ότι για το σύνολο είναι πολυτιμότερη από όσο η δική του ζωή το κάνει. Ο θρασής άνθρωπος ποια γραμμή υπερβαίνει και ποιον έχει απέναντί του? Ο θρασής έχει απέναντί του έναν άνθρωπο ήρεμο, ήσυχο, όχι δυνατότερό του, αλλά όχι και δυνατότερό του, αλλά δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να περάσει αυτή τη γραμμή. Ο θρασής άνθρωπος, αντί να συγκρατηθεί και να μην τολμήσει να περάσει τη γραμμή, το κάνει για ίδιο όφελος, για να κερδίσει χρήματα, για να κερδίσει θέσεις, για να κερδίσει δημοσιότητα. Προσβάλλει κάποιον ο θρασής, ζημιώνει κάποιον απέναντί του. Ο θρασής τις περισσότερες φορές ή έχει απέναντί του κάποιον πραγματικά λιγότερο δυνατό από αυτόν, ή κάποιον που ο ίδιος ο θρασής νομίζει ότι είναι λιγότερο δυνατός από αυτόν. Ήταν ακόμα δηλαδή ότι έχει κάποια δύναμη αυτός που είναι απέναντί του, σου λέει εντάξει, θα την κλειτώσω εγώ, δεν πρόκειται να πάθω τίποτα, εγώ θα την κλειτώσω, θα τολμήσω να το κάνω αυτό, να έχω το κέρδος μου και να υποστεί να έχει συνέπειες. Αυτός λοιπόν έχει μια υπέρβαση ορίου, η οποία έχει ηθικό περιεχόμενο, μια απαξία, έχει αρνητικό ηθικό περιεχόμενο. Ο Θρασής, συγγνώμη, ο Θρασής άνθρωπος καταστρατηγεί, ποδοπατάει ηθικές αξίες. Ο Φαραλέος αντίθετα υπερασπίζεται ηθικές αξίες με προσωπικό κόστος, ακόμα και τη ζωή του. Υπάρχει ένα θείο ρητό το οποίο λέει «Θαρσίν κρύ των αγαθών». Θαρσίν σημαίνει πρέπει να δείχνει θάρρος, κρύ, κρύ είναι πρέπει. Πρέπει για ηθικά πράγματα, όχι πρέπει για υλικά. Και τελικά είναι το δί. Κρύ, πρέπει που χρειάζεται, επιβάλλεται. Θαρσίν, να δείχνει θάρρος. Ποιος? Ο αγαθός, που στα αρχαία αγαθός είναι ο γενναίος. Γενναίος, για να αποδεικνύει ότι είναι γενναίος πρέπει να δείχνει θάρρος. Και θάρρος δείχνεις όχι όταν κάνεις κάτι εύκολο, κάτι το οποίο δεν έχει κανένα κόστος αν δεν πετύχει, αλλά κάτι που έχει κόστος και που εσύ, επειδή ακριβώς έχεις υψηλές ηθικές αξίες, έχεις ιεράρχηση αξιών υψηλής ποιότητας, θυσιάζεις ακόμη και τη ζωή σου για να περασπιστείς. Αυτές είναι οι διαφορές που βλέπω. Τώρα, επειδή μιλάω για πολιτικούς, εάν το δούμε, εάν συσχετίσουμε τώρα τις πράξεις των πολιτικών με γνώμονα αυτά τα οποία είπαμε, τότε θα δούμε κατά πόσον η πολιτική μας, η ποιη πολιτική μας είναι θρασής και ποιη πολιτική μας είναι θαραλέη. Γιατί παραδείγματος χάρη ένας πολιτικός ο οποίος βλέπει ότι μια κατάσταση δεν είναι σωστή, αλλά το κόμμα του του λέει να υπακούσει, είναι θέμα κομματικής πειθαρχίας, δεν είναι θαραλέος εάν δεν αναλάβει την ευθύνη να διαφοροποιηθεί και να πει ναι κύριε, δεν γίνομαι συνένοχος με τους υπολείπους σε εισαγωγικά συναδέλφους μου, δεν γίνομαι συνένοχος, διαφοροποιούμαι, δεν θέλω να ανήκω σε αυτή την ομάδα, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εκμεταλλευόμαστε την ισχύ μιας πολιτικής δύναμης που έχουμε για κάποιο χρόνο, ή γιατί είμαστε κυβέρνηση, ή γιατί είμαστε μια ανερχόμενη αντιπολίτευση που πραγματικά θα γίνει κυβέρνηση, γιατί δείχνουν οι στατιστικές, γιατί αυτό είναι θράσος. Γιατί για ίδιο όφελος κοιτάζεις να κάνεις, να συγγύσεις, να μην μιλήσεις, να μην διαφοροποιηθείς, για να έχεις κέρδος αργότερα. Ο Φαραλέος είναι αυτός ο οποίος τιμάει την αξιοπρέπειά του, τιμάει τις αξίες του και δεν οδηγείται σε ευτελείς πράξεις που έχουν πολύ βραχυπρόθεσμο υλικό, αλλά πολύ μακροπρόθεσμο, πολύ βραχυπρόθεσμο υλικό κέρδος, αλλά πολύ μακροπρόθεσμη ηθική απαξίωση. Αυτά είχα να πω. Μάνο μου,
0: πολύ σε ευχαριστώ, Αντρέα μου.
1: Έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι μέσα από αυτό το πλαίσιο πρέπει να συσχετίζουμε τα πράγματα. Γιατί άμα δεν έχουμε κάποιο γνώμονα, πώς θα πούμε αν κάτι είναι κατάλληλο ή δεν είναι κατάλληλο. Και εμένα ο γνώμονάς μου ήταν αυτός που παρουσίασα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μάνο μου, και
0: καλή δύναμη
1: σε όλους.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά. Για χαρά.

Και επειδή μας αρέσει να ρίχνουμε ματιές στο ποιητικό έργο σπουδαίων ανθρώπων, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με Ντίνο Χριστιανόπουλο. Τίτλος του ποίηματος: Το δάσος. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Βλασταίνουν φύλλα και κλαδιά και έρχονται τα πουλιά του έρωτα και κελαϊδούν. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Οι σπόροι τους φυτρώνουν δάσος σκοτεινό. Στις λόχμες του ο φόβος ενεδρεύει. Ζώα μικρά και ζώα άγρια το κατοικούν. Όχεντρες έρπουν και ρημάζουν τις φωλιές μας. Λιοντάρια ετοιμάζονται να μας ξεσκίσουν. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Έγιναν δάσος σκοτεινό και μας πλακώνουν. Ντίνος Χριστιανόπουλος.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Μάρκατο να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία και ένα πρώτο λεπτό και είναι η κυρία Αθηνά Σκηνά στην άκρη της γραμμής, καλή μας φίλη, πανεπιστημιακός, τεχνοκριτικός και ιστορικός της τέχνης. Γεια σου Αθηνά μου.
4: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Και καλή εβδομάδα βέβαια.
3: Επίσης.
4: Ναι, έχεις πολύ ενδιαφέρον πάντα θέμα. Όπως σήμερα τα άκουσα από την αρχή, ενώ τις άλλες φορές έτσι δεν καταφέρω να τα ακούσω. Και πράγματι είναι όλοι εξαιρετικοί, όλοι οι συνταξιδιώτες, συνομιλητές. Ο καθένας το βλέπει από μια πολύ συμβάλλει δηλαδή ουσιαστικά σε αυτή την ερμηνεία του θέματος και γενικότερα το ανοίγει για να σκεφτεί ο άλλος συνταξιδιώτης, θα να πει τα δικά του. Mm-hmm. Εγώ τι θέλω να πω με τη θρασίτητα. Ζούμε σε μια δυστυχώς κοινωνία που έχει συμπτώματα, οξέα συμπτώματα παρακμής, δυστυχώς. Γιατί υπάρχει η αποθράσινση πάρα πολλών ανθρώπων, επειδή ακριβώς καταλύονται τα όρια. Δεν είναι μόνο, είναι στις συνομιλίες, είναι στις συγγένειες, είναι, ξέρω κι εγώ, στις συμφωνίες, είναι στις δεσμεύσεις, είναι... Καταλύονται τα όρια, παραβιάζονται και κάποια στιγμή σιωπηλά καταλύονται και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή αποθρασύνεται. Ο Αριστοτέλης, δεν ξέρω αν θα έχει υποθεί σε προηγούμενη ίσως εκπομπή σου, θεωρούσε ότι ανάμεσα στη δειλία που είναι το ένα άκρο και στο θράσος που είναι το άλλο, η μεσότητα είναι το θάρρος βέβαια. Και πρέπει, όπως είπε πολύ σωστά προηγουμένως ο Ανδρέας, πρέπει να έχουμε θάρρος να υπερασπιζόμαστε τη γνώμη μας. Αυτό σημαίνει, υπερασπίζομαι τη γνώμη μου, σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω και αυτών που πράττω. Αυτό είναι δηλαδή, ανάληψη ευθυνών είναι ως προς την εκτέλεση από τα λόγια στα έργα, τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει αυτό. Αντιθέτως βλέπουμε ότι το θράσος, όπως είπα, έχει πάρα πολλές διακυμάνσεις. Και θα πω τώρα πώς προκαλείται. Είναι ζήτημα καλά και παιδείας και νευρικού συστήματος, πόσο έχεις την ψυχραιμία να συγκρατήσεις τον εαυτό σου, να σκεφτείς τι ακούς, να προλάβεις να αναχαιτήσεις ακρότητες που δεν σε εκπροσωπούν και κυρίως να αντιμετωπίσεις τα όποια εμπόδια βρίσκεις μπροστά σου. Είτε μέσα από ανθρώπους είτε μέσα από καταστάσεις. Δηλαδή πώς δημιουργείται. Είναι ανάλογα με την πρόκληση. Είναι μεγάλη πρόκληση που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Μην κοιτάς το νευρικό μας σύστημα και εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε όλοι μέσα σε δοκιμαστικά δοχεία. Πάντοτε όλα είναι σε συνεχή μετακίνηση και βρασμό ψυχής. Έτσι δηλαδή ακούς κάτι, αν είσαι πιο ευαίσθητος σε πειράζει πολύ πιο έντονα. Το θέμα είναι πώς αντιδράς. Αν πυροδοτείς αυτή την κατάσταση και τη φέρνεις σε κάποια άκρα ή προσπαθείς να ησυχάσεις αυτή την ανομαλία και να τη φέρεις σε κάποια ισορροπία. Χωρίς βεβαίως από την άλλη πλευρά να μειοδοτείς αν έχεις δίκιο ή να πλειοδοτεί αυτός που έχει το θράσος. Διότι έχουμε καταντήσει όποιοι έχουν θράσος να σημαίνει ότι έχουν δύναμη, νικήσαμε, κάναμε, ράναμε, ενταηλίκια. Και όλα αυτά τα πράγματα που συχαινόμαστε, έτσι, δηλαδή τα βλέπουμε και τα αποσύρουμε από μπροστά μας, δηλαδή δεν μας εκπροσωπούν, δεν τα θέλουμε. Είναι ζήτημα λοιπόν προκλήσεως, ζήτημα ωριμότητας, ζήτημα εξάσκησης. Μάλλον πρέπει να έχουμε εξασκηθεί από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μέγιστα εάν και εφόσον μας συμβούν στη ζωή και να μην παρεκτραπούμε, δηλαδή να έχουμε πάντοτε ένα σωστό αντίκρισμα της προσωπικότητας και του εαυτού μας ως προς τις αντιδράσεις μας. Αυτό, και πρέπει να το προσέχουμε λίγο αυτό. Βέβαια, εντάξει, πολύ σωστά, οι πολιτικοί δεν μας δίνουν καλά παραδείγματα, αντιθέτως μας δίνουν τα χείριστα. Πολλές φορές, δεν το λέω για όλους και για όλα, αλλά ορισμένοι από αυτούς έχουν εκταχυλυνθεί. Δηλαδή, ας πούμε, τι εικόνες είναι αυτές που βλέπουμε πολλές φορές, υβριστικές μέσα στη Βουλή. Τι να παραλάβει ο άλλος άνθρωπος, τι να δει. Να το παίξει box, να το παίξει αρένα. Καταντούν τη Βουλή αρένα, δηλαδή ένα πράγμα απίθανο. Απίθανο, αλλά και ο Θρασής πρέπει κατά κάποιο τρόπο λιγάκι να φρεναριστεί. Πώς θα φρεναριστεί, όταν δεν ακούει κανέναν και τίποτε. Σε εξαναγκάζει πολλές φορές να βγεις έξω από τα όρια σου, να φωνάξεις. Το Θράσος είναι και η φωνή, είναι και η βριολόγια, είναι άσχημα πράγματα πολύ αυτά και απορριπταία, δεν το συζητώ. Αλλά είναι θέμα μη σου τύχει. Μη σου τύχει κάτι. Δεν μπορώ βεβαίως να πω ότι όσοι έχουν εκνευριστεί και έχουν φωνάξει περισσότερο και έχουν αντιδράσει βγαίνοντας έξω από τα νερά τους είναι κακοί άνθρωποι. Όχι. Ούτε είναι σύνηθες αυτό. Είναι ζητήματα προκλήσεων. Της ώρας, του τρόπου βεβαίως, της πηγής από όπου προέρχεται αυτό που σου λέει ο άλλος ας πούμε και της αντίδρασής σου τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Το Θράσος είναι, δηλαδή, χαρακτηρίζει μια κοινωνία. Χαρακτηρίζει παρακμή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέρα από αγένειες, πέρα από αυτά, είναι λεπτά πράγματα. Ουσιαστικά είναι συμπτώματα παρακμής, μαζί με την επιθετικότητα, μαζί με τη βία, μαζί με το... την ασέβεια, δηλαδή, δεν σέβονται κανέναν και τίποτα. Θεωρούν ότι οπωσδήποτε έχεις κοντή μνήμη, σε υποβαθμίζουν, σε υποτιμούν και σε εμπέζουν εν τέλει. Όταν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος σε εμπέζει, δεν εξοργίζεσαι. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις. Πώς θα αντιδράσεις, τι στίγμα ζωής θα αφήσεις, τι στίγμα ζωής θα δώσεις και τι θα παραλάβεις ως απάντηση. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν τρομερή συνειδησιακή οριμότητα και μεγάλη άσκηση ως προς το νευρικό σύστημα του εαυτού μας. Και δεν μπορούμε να λέμε μεγάλα πράγματα γιατί έχουμε όλοι εκνευριστεί. Έχουμε όλοι πει κάποιες κουβέντες, έχουμε όλοι έρθει έξω από τα νερά μας κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να λες με συγχωρείς ας πούμε, μα αυτό που μου είπες είναι για μένα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να μπορούμε να το σημαδέψουμε κατά κάποιο τρόπο. Για να μην εκτιθέμεθα και εμείς που τα λέμε. Ούτε μπορούμε να κάνουμε τους δασκάλους βέβαια σε κάθε ένα ανθρωπάκο. Γιατί ο κάθε ένας άνθρωπος που εκνευρίζεται σου λέει «Μα με ανάγκασε, με ξανάγκασε». Δεν μπορούμε να γίνουμε λοιπόν ούτε δικαστές ούτε τίποτε. Ούτε δάσκαλοι βεβαίως. Δάσκαλοι στην νεολαία ναι. Όσο μπορούμε και όσο μας δίνει τη δυνατότητα. Ή με το παράδειγμά μας ή με την ουθεσία τέλος πάντων ή κάποια συμβουλή. Να μπορούμε λιγάκι να διορθώσουμε τα πράγματα, αυτό ναι. Να δώσουμε παραδείγματα, ναι. Αλλά δεν μπορούμε πάντοτε να λέμε «Α, εγώ είμαι από την άλλη πλευρά και όλοι οι άλλοι είναι τα δραστής». Όχι, ούτε. Συμβαίνουνε. Πολλά πράγματα από αυτά συμβαίνουνε. Συμβαίνουνε και εμείς τα παρακολουθούμε με μεγάλο πόνο και οδύνη. Δεν έπρεπε αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να είναι σε τέτοια κατάντια, ρε παιδί μου. Δεν του άξιζε, δεν του αξίζει. Αλλά τι να κάνεις, δεν είναι, δηλαδή σηκώνεις τα χέρια, εγώ τουλάχιστον τα σηκώνω τα χέρια και πολλές φορές μένω στη γωνία. Δηλαδή λες, παρακολουθείς με άφωνη τα πράγματα. Τι να κάνεις, βρίζονται, κάνονται, με χυδαίο τρόπο δηλαδή ένα πράγμα που θέλει και φαντασία να βρίσεις έτσι.
3: Ναι, σωστά.
4: Δηλαδή, αλλά μένεις κάγκελο, τι να πεις. Ναι. Πάλι σου λέω ούτε θέλω να πω «Α, είναι πάλι πάρα πολύ κακό». Είναι κακό, το ξέρουμε όλοι ότι το Θράσος είναι κακό. Ποιος λέει «Όχι, είναι καλό και καλά έκανα». Κάτι μάγκες, κάτι τέτοια. Κάτι ας πούμε που γίνονται οπαδιστές. Και δεν καταλαβαίνουν, δηλαδή λες και είναι ομάδες πια. Τα κάνουμε όλα αρένα, ποδόσφαιρο. Φρικτή κατάσταση. Έχουμε ποδοσφαιροποιήσει τη ζωή μας. Καταλαβαίνεις τώρα.
3: Βέβαια.
4: Τέλος πάντων, σεβαστές όλες οι γνώμες βέβαια, τις ακούμε με πολύ πολύ ενδιαφέρον, μακάρι να αποκτήσουμε λίγο σοφροσύνη, ψυχραιμία, και να ξαναδούμε πολλά πράγματα και του εαυτού μας και των διπλανών, να μπορέσουμε σωστά να νουθετήσουμε χωρίς να ρητορεύουμε και χωρίς να κάνουμε δασκαλίκια δίπλα που είναι στην παρέα μας, που ας πούμε και αυτά λένε άσε τώρα βρε παιδί μου, μας είπες αυτά, άσε τώρα εσύ είσαι αλλού. Εντάξει, και αυτό δεν είναι ωραίο. Και εγώ μένω αμήχανη μάνο, δεν ξέρω τι να πω.
3: Σωστό.
4: Έτσι, απλώς συμβάλλω λίγο στη συζήτηση, γιατί αγαπώ τους συνταξιδιώτες, γιατί πάντοτε αγαπώ την εκπομπή, εσένα και όλα αυτά και όλους. Και καμιά φορά συμβάλλω, προσπαθώ να συμβάλλω. Αλλά εντάξει, είναι αυτά που μου έρχονται, εγώ δεν το έχω μελετήσει το θέμα, προς ώρα, στο μυαλό, γρήγορα έτσι.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αδυνάμω.
4: Και εγώ, καλό ξημέρωμα.
3: Καλή δύναμη, γεια.
4: Επίσης, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: 2-11-10-80-8-8-0, για να το επαναλάβω κι εγώ. Η Βέρα από την Κερατέα. Καλώς την.
3: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς την.
3: Πολύ ωραίο το θέμα, πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραία αυτά που άκουσα τώρα. Τον κύριο Βασίλη από την Αθηνά τη Σχοινά, τον καθηγητή μας. Τι έχουμε να πούμε εμείς οι υπόλοιποι.
0: Α, δεν πάει έτσι.
3: Αλλά, πώς δεν πάει, πώς
0: όχι,
3: δεν πάει.
0: Τότε τι νόημα έχει.
3: Εντάξει,
0: ίσα που ανοίγει, όχι, ανοίγει τις πόρτες του μυαλού, ναι, τις συνάψεις του εγκεφάλου, μια κουβέντα πιο σύνθετη, ας πούμε,

0: Και βοηθάει, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τι ωραία που τα λένε, Θεέ μου. Να μπορούσα κι εγώ να τα πω έτσι. Λοιπόν, το θράσος πραγματικά, η ίδια η λέξη για μένα, αυτά τα δύο σύμφωνα μπροστά, το θήτα και το ρο, δείχνουν τη σκληρότητα της λέξης. Αυτό το θρ που ακούγεται, τα λέει όλα.
0: Γιατί και το θρόισμα ξεκινάει με θήτα και ρο και είναι πολύ ευγενικός ήχος.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά και το θρόισμα είναι, δείχνει έναν ήχο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Κάτι. Είναι όμορφο σαν αποτέλεσμα. Mm. Αλλά δεν ξέρω, στο θράσος μου χτυπάει πολύ άσχημα. Mm.
0: Σωστό.
1: Έχεις δίκιο, σε αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Να λοιπόν, ο ποιητής μας πώς τα βλέπει όλα. Και εσύ είσαι αυτός. Ο ποιητής μας. Πραγματικά σήμερα έχει καταντήσει το πράγμα, κατάντια είναι, να θεωρούνται οι θρασείς άνθρωποι ότι έχουν και προνόμια. Ότι είναι προνόμιο το να είσαι θρασείς. Θεωρείσαι έξυπνος, καταφερτζής. Κάπως έτσι. Ενώ πραγματικά εγώ αν με χαρακτήριζε κάποιος θρασία, θα ήμουν πολύ δυστυχισμένη. Μπορεί να είμαι μερικές φορές. Να είμαι αγενής, ξέρω εγώ. Αν μετά το αντιληφθώ ότι απάντησα με αγένεια, ίσως, που δεν το συνηθίζω, εντάξει, γενικά είμαι συναισθαλμένος άνθρωπος, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να μου ξεφύγει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ όλη τη νύχτα και να λέω, μα γιατί απάντησα έτσι, γιατί κοίταξα με αυτό το βλέμμα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι μόνο να πεις, είναι και πως θα κοιτάξεις τον άλλον και μια κίνηση που θα κάνεις ακόμα. Να τον φέρεις σε δύσκολη θέση, να τον προσβάλλεις. Αλλά βλέπεις κυριαρχεί το θράσος. Και εγώ σαν μεγάλη που έχω εγγόνια, καμιά φορά με ρωτάνε έτσι μερικά πράγματα, γιατί μου ανοίγονται οι εγγονές μου. Mm. Και δεν ξέρω πολλές φορές πώς να τις συμβουλέψω. Ότι μήπως χρειάζεται να έχουν και λίγο θράσος για να επιβιώσουν. Γιατί με το να είσαι πάντα υποχωρητικός, ευγενικός και τα λοιπά, μάλλον χαμένος βγαίνεις. Γιατί βλέπω ότι βγαίνει, ας πούμε, κάποιος πολιτικός ο οποίος είναι βαλμένος μέχρι το κεφάλι στη διαφθορά και βγαίνει με θράσος στη τηλεόραση και σου λέει ότι γιατί με κατηγορείτε, έχετε αποδεικτικά στοιχεία? Γιατί ένας θρασής, επειδή έχει πολλές άκρες, ξέρει και καλύπτει τα σφάλματά του, τα κουκουλώνει.
0: Mm-hmm.
1: Και νιώθει ασφαλής και βγαίνει και σου λέει, φέρτε μου αποδεικτικά στοιχεία ότι έχω εκεί πέρα, ας πούμε, έχω ενοχή. Και νιώθεις ηλίθιος, νιώθεις βλάκας. Και το ξέρει αυτός ότι εσύ το γνωρίζεις. Και αυτό είναι σε όλους τους τομείς. Μα σε όλους τους τομείς επικρατεί. Λοιπόν, τι πρέπει να συμβουλέψουμε τα παιδιά μας? Να αποκτήσουν και αυτά θράσους για να αντιμετωπίσουν τους θρασείς. Γιατί, εντάξει, το θάρρος της γνώμης είναι το πιο σοφό να το χρησιμοποιήσει κανείς. Αλλά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Για μένα βέβαια τώρα πια προτιμώ να είναι χαμένος κάποιος, χαμένος για τους άλλους, να νιώθουν ότι με κέρδισε κάποιος με την πονηριά του και το θράσος του, αλλά εγώ να νιώθω ότι εγώ είμαι η νικήτρια που δεν έπεσα στο επίπεδό του. Να έχω και αυτό το θράσος το ίδιο και να νιώθω τη συνείδησή μου ήσυχη. Πάντως έχει φτάσει το πράγμα σε ένα τέτοιο σημείο παρακμής, όπως είπε και η κυρία Σχοινά, και έχει απόλυτο δίκιο, που κάτι πρέπει να γίνει, μάλλον από τα σπίτια και από την εκπαίδευση, ώστε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Έχει καταντήσει ανήθικο πια το πράγμα. Όλοι με θράσος. Να πατήσουν επιπτωμάτων, να γελάσουν τον άλλον, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Εσείς οι πιο νέοι φροντίστε του.
0: Η αλήθεια είναι ότι να υποθέσω ότι αυτά τα πράγματα λίγο ως πολύ τα σκέφτονται όλοι.
1: Ναι.
0: Αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοίταξε, γιατί αυτοί που έχουν την εξουσία, και δεν μιλάω μόνο με τους, για τους πολιτικούς, και ο εφοπλιστής και ο έμπορος, αυτοί που έχουν την δύναμη την οικονομική, αυτοί όλοι με τέτοιους αθέμητους τρόπους επικρατούν. Και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε οι αδύναμοι. Είναι δύσκολο να αντισταθείς. Είναι δύσκολο. Η απώλεια η μεγάλη θα είναι για μας. Για το λαό θα είναι η απώλεια η μεγάλη. Αλλά ίσως θα πρέπει να συμβεί και αυτό. Καλύτερα να χάσω μια θέση επαγγελματική προκειμένου να αδικήσω κάποιον άλλον ή να προβάλλω δίθεν προσόντα που δεν έχω με ψεύτικα χαρτιά. Ίσως θα ήταν πιο τίμιο, ναι, να αφήσω έναν άλλο να περάσει τη θέση μου, που εκείνος έχει τα πραγματικά προσόντα, αλλά θα το κάνω. Δεν το κάνω. Κατάλαβες, θα πρέπει πια να γίνομαι λίγο άγιοι. Και άγιοι δεν υπάρχουν.
0: Ο κύριος Γεώργιος Μπιστόλας μου γράφει: θράσος άγρυπνα είναι να χρωστάνε τα κόμματα δισεκατομμύρια όλα μαζί και να μην τα ξεχρεώνουν ποτέ και να αφήνουν τις τράπεζες να παίρνουν τα λεφτά και τα σπίτια των φτωχών.
1: Είναι, και στο θανάτο.
0: Ύψιστο θράσος.
1: Και όλα για το χρήμα γίνονται εδώ που τα λέμε.
0: Μα γιατί άλλο να γίνει.
1: Όλα. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να αντισταθούμε. Είναι δύσκολο. Αλλά, δεν λέω, κάτι πρέπει να γίνει. Να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας και να προσευχόμεθα μήπως και διορθωθεί κάτι.
0: Μακάρι, Βέρα μου.
1: Τουλάχιστον να επιλέγουμε σωστούς πολιτικούς. Εκεί να έχουμε το θάρρος και όχι το θράσος. Α, εγώ θα ψηφίσω αυτό το κόμμα γιατί το ψήφιζαν και οι προπαπούδες μου. Όχι.
0: Ναι.
1: Να έχω το θάρρος και να ψηφίσω αυτόν που πρέπει. Τώρα ποιος θα είναι αυτός, θα κάνουμε δοκιμές. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Χαιρετίζουμε από τον κύριο Κοσμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά.
0: Γεια. Η κυρία Βαλεντίνη γράφει: κύριε Μάνο, καλησπέρα από Λάρισα. Θράσος είναι να μην σέβεται κανείς τον συνομιλητή του, να του βγάζει γλώσσα, να τον προσβάλλει, να του αντιμιλά. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα με υγεία.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς το.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Μπράβο, με δύναμη για την νέα εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Εδώ νύχτες, δεν έχω σταματήσει.
0: Τώρα κοντεύουν και οι διακοπές σου,
1: τον άλλο μήνα, ναι. Ένα μήνα ακόμα σχεδόν. Τα σχολεία κλείνουν στο κρατήδιο που είμαστε εμείς 18 Ιουλίου.
0: Α, και ξανανοίγουν πότε?
1: Νομίζω είναι ή 2 ή 3 Σεπτεμβρίου.
0: Α, πόλικος καιρός δηλαδή.
1: 6 εβδομάδες κλείνουν.
0: Ναι.
1: Απλά δεν κλείνουν όλα. Στα κρατήδια που έχει η Γερμανία δεν κλείνουν όλα την ίδια περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάσαι που είχε προτείνει ο πρόεδρος Άλτε να μην πηγαίνουν όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο?
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει εδώ στη Γερμανία. Ναι, δεν πάνε όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή τους χωρίζουν για να μην υπάρχει. Φαντάζομαι 80 εκατομμύρια κόσμο να τον άφηνε ένα μήνα να εξαμολυθεί. Με το που θα έβγαινε από το σπίτι θα ήσουν μποτιλιαρισμένο. Απόψε περιμένουμε να ακούσουμε και το Ειδόνι αυτά Γιάννενα.
0: Ναι, βέβαια, θα γίνει και αυτό.
1: Φωνάρα, μπράβο της, μπράβο η κυρία αυτή, μπράβο.
0: Και μάλιστα της έχεις κάνει παραγγελιά ένα τραγούδι ήδη.
1: Ένα τραγούδι και δεύτερο άμα θέλει και πολλά. Τα παραδοσιακά εκείνα, τα υπηρώτικα εκεί πάνω είναι, τα πάει, τα τραγουδάει πολύ, έχει πολύ ωραία φωνή, μπράβο.
0: Πολύ ωραία, πολύ.
1: Μπράβο στην κυρία. Εγώ θα της πρότεινα κιόλας να μην ασχολείται με αυτό που λέει, που κάνει παρατηρήσεις σε διάφορα θέματα στα Γιάννενα γενικά για το να αλλάξουν. Δεν αλλάζει κανένας νοοτροπία και τέτοιο. Ίσα χαλάει την ζαχαρένια της. Γιατί δεν έχει νόημα να πει σε κάποιον να αλλάξει κάτι εφόσον...
0: Εφόσον δεν το καταλαβαίνει από μόνος του.
1: Από μόνος του, και εφόσον δεν του το επιβάλλει ανώτερη αρχή ώστε να αλλάξει κάτι. Ναι. Ίσα γίνεις εσύ ο αντιπαθής. Και δεν έχει νόημα καθόλου δηλαδή να... στα πράγματα όπως είναι έτσι καλλιώς έτσι είναι. Δεν... Και να πεις εσύ κάτι, κακός γίνεται. Μου κάνει και εντύπωση που μετά από τόσα χρόνια έφυγε και από Γερμανία δηλαδή για να πάει να ζήσει πίσω, έφυγε. Άμα είσαι συνταξιούχος, πας Ελλάδα και έρχεσαι. Εγώ δεν θα ξεδηλωνόμουν ποτέ όμως από το εξωτερικό. Πολλοί που κάνουν αυτό δηλαδή, στη χώρα που εργάστηκες, κάτσε εκεί και πιέσου το αίμα στα παροχές, τα επιδόματα που σου δίνουν, στην νοσοκομιακή φροντίδα, σε πολλά πράγματα. Δεν αξίζει να διαγραφτείς από τη χώρα που εργάστηκες και να πας κάπου αλλού και να ταλαιπωρηθείσαι. Κατάλαβες, Μάνο?
0: Κατάλαβα, βέβαια.
1: Εγώ με ήξερα από την αρχή τους παππούδες που τους είχα, τον παππού έκατσε ένα χρόνο μετά, πέθανε, και η γιαγιά τώρα που κλείνει 3 χρόνια, τους είχαμε φέρει από την αρχή. Και τους είχαμε εκεί που ήταν μόνοι τους. Και τη γιαγιά τώρα την έχουμε εδώ, σου λέω, κάθε το τριμινάκι τους, πάω στο ιατρείο, δεν πληρώνουμε μία, εξετάσεις από πάνω μέχρι κάτω, επιτώματα, βοήθεια, ό,τι δικαιούται, όλα. Ενώ στα Γιάννενα, εμείς το συζητώ ότι τα λεωφορεία, τέλος πάντων. Δηλαδή πήγαινα στο νοσοκομείο και έφευγα τσακωμένος.
0: Ναι.
1: Κρίμα τι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μάλλον. Τώρα για το Θράσος, άκουσα και πολλά πράγματα για την πολιτική. Ναι, εντάξει. Οι τέοι μνηστήρες της διακυβέρνησης του τόπου έχουν Θράσος, δεν έχουν?
0: Αν έχουνε, άφθονο.
1: Μπόλικο.
0: Να δώσουν και αλλού, ναι.
1: Κοίταξε Μανώ, δεν πάει κανένας να σώσει τη χώρα. Όλοι πάνε για μια καρέκλα. Δεν νομίζω πως ο σκοπός τους είναι να σώσουν τη χώρα ή να... Έτσι κι αλλιώς όλα τώρα πλέον έρχονται από οδηγίες στην Ευρώπη και γενικά κατευθυντήριες γραμμές, τέλος πάντων. Η χώρα τι χρειάζεται, μια σταθερότητα. Να έχει μια σταθερότητα και να γίνουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να θεωρείται ευρωπαϊκή χώρα όπως αρμόζει σε πολλά πράγματα. Αυτοί που περάσανε, κανονικά δεν θα πρέπει να είχαν ξανά το δικαίωμα να ξαναζητήσουν να κυβερνήσουν με βάση τα όλα όσα τάξανε και τα όλα όσα κάνανε. Θα μου πεις γιατί αυτοί που είναι πάνω, τέλος πάντων, ναι. Απλά η χώρα χρειάζεται μια σταθερότητα που από αυτούς που έρχονται τώρα να ξαναζητήσουν την ψήφο ή το θράσος τους για όλη αυτή τη σταθερότητα δεν περιγράφεται. Το τι κάνανε, καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα, βέβαια.
1: Θα μου πεις, ψηφίζεις Μητσοτάκη. Όχι, δεν θα ψήφιζα, ποτέ είναι δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή της ιδεολογίας μου. Γιατί δεν είναι. Δεν θα ψήφιζα. Αλλά η χώρα θέλει μια σταθερότητα, κακήν κακός πρέπει να τους πάμε στην μούρη. Θα μου πεις, τόσα σκάνδαλα, ναι. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όσοι παρανομούν και όσοι είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα να τους βγάλουν στην άκρη.
0: Ναι, αλλά αυτό θέλει μια εκβάθρον αλλαγή.
1: Δεν ποιος είναι... θα την κάνει μάλλον την αλλαγή στην Ελλάδα.
0: Κανένας.
1: Ποιος είναι...
0: Μέχρι τώρα κανείς δεν έδειξε την προθυμία ή έστω την πρόθεση.
1: Ναι, ποιος θα την κάνει την αλλαγή που βρίσκεται στην αντιπολίτευση για να φέρει κάθαρση στη χώρα. Κάθαρση, τι εννοείς κάθαρση, όλα αυτά που βλέπεις και ακούς.
0: Πάρει καθαρτικό.
1: Ένα πάρει καθαρτικό. Δεν υπάρχει κανένας. Το να μου τάζεις εσύ ότι θα κάνεις και θα ράνεις και θα φέρεις τη χώρα πάλι σε αναταραχή και αναστάτωση και στις αγορές, γενικά στο πώς κινείται ο κόσμος, δεν σε θέλω φίλε μου. Κάτσε στα αυγά σου. Ζήτα αυτό το ψηφαλάκι σου, πες στη Βουλή να πάρεις τη θεσούλα σου, να παίρνεις το μισθό σου. Ως εκεί, τι κάνεις για να κυβερνάς μια χώρα. Θα μου πεις γεμάτη σκάνδαλα η κυβέρνηση. Ναι, εντάξει. Η δικαιοσύνη μα κάνει τη δουλειά της και να τους βάλουν φυλακή, δεν μπαίνει κανένας, αλλά τέλος πάντων εκεί που τρώνε να στρώνε τα μισά. Θα μου πεις είναι λύση αυτή, τι είδαμε και τις άλλες λύσεις. Καταλαβαίνεις μάνα.
0: Απολύτως.
1: Δηλαδή.
0: Το αστείο είναι ότι όλοι το καταλαβαίνουν, μην νομίζεις.
1: Μα τώρα, ναι, εντάξει, όσο και να θες να ξεγελάσεις και το τέτοιο, δηλαδή, το ξέρουμε και τον ένα και τον άλλον και εντάξει, θα μου πεις, είναι ο Μητσοτάκης, αυτόν έχουμε τώρα. Κακήν κακός αυτός κρατάει τη χώρα τώρα. Προς γκρεμός και πίσω ρέμα, τι να σου κάνω τώρα, αυτό είναι. Εγώ δεν τους πάω, πώς να σου το πω, για όλα αυτά που κάνουν, γιατί τρώνε από αυτά που δικαιούνται κάποιοι άλλοι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, θα τα έχω πιο πολύ με τη δικαιοσύνη που δεν κάνει τη δουλειά της, θα μου πεις είναι όλοι μπλεγμένοι, ναι, αλλά θέλει και σταθερότητα η χώρα, μάλλον. Όπως έχει σταθερότητα όλη η Ευρώπη, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν τόσα χρόνια σταθερότητα και πάνε μπροστά και κάνουν αλλαγές.
0: Σωστό.
1: Βλέπεις κανένα σωτήρας ή από πουθενά να έρχεται.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Πάντως, κοίτα, θα προτιμούσα να μην βρεθεί ένας σωτήρας. Γιατί η εμπειρία που έχουμε από σωτήρες στην Ελλάδα είναι φρικαλέα.
1: Δεν γίνεται στη σημερινή εποχή να περιμένει σωτήρα.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Έτσι δεν γίνεται.
0: Να φτύνεις τον κόρφο σου να μην σου έρθουν.
1: Μπράβο, θέλει, ακριβώς, θέλει διαφορετικές αλλαγές από ό,τι ήδη έχεις ήδη στην ίδια τη χώρα, στην ίδια πολιτική σκηνή. Θέλει δικαιοσύνη και θέλει να σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται όσο μπορούν. Για μένα αυτή η πολλή Ευρώπη που δεν έχει έλεγχο σε πολλά πράγματα, θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερος έλεγχος σε μια χώρα ώστε ακόμα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα αυτά, τι γίνεται ρε παιδιά, τώρα θυμήθηκε και αυτή να ξυπνήσει μετά από τόσα, έχουν φάει τόσα προγράμματα, έχουν φάει τόσα λεφτά, περισσότερος έλεγχος ώστε να γίνουν κάποια πράγματα στη χώρα. Φταίει, για μένα φταίει η Ευρώπη καταρχάς. Στέλνεις λεφτά και διαχειριστείτε. Εντάξει. Έχουν πέσει μέσα στο μέλι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, εντάξει, έτσι ήταν πάντα. Και οι άλλοι, και οι πράσινοι και οι γαλάζοι.
0: Διάβαζα σε ένα κείμενο μια φράση που έλεγε κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα όταν είδα μία μέλισσα που είχε πνιγεί μέσα σε ένα κουταλάκι μέλι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τελειωμένοι. Απλά δεν έχουμε έναν τρόπο να τους το πούμε. Ή να τους πούμε ή συνέλθετε ή θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες. Ποιος θα το κάνει. Ένα σου πω, είδες που το λαό της Αλβανίας στο δρόμο.
1: Ο λαός της Αλβανίας είναι διαφορετικός ο λαός της Αλβανίας.
0: Ναι,
1: ο λαός
0: δεν λέω, Ουγγαρίας, μα εγώ δεν είπα ότι είναι, δεν με νοιάζει άμα είναι διαφορετικός. Υπήρχαμε και εμείς κάποτε έτσι.
1: Κάποτε, απλά έχει στηθεί πελατειακό κράτος μάνο, πολύ δυνατό στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπετε εσείς στην Αθήνα εκεί πέρα, αλλά στην επαρχία, το τι γίνεται και οι δικοί τους και το πώς έρχονται τα κονδύλια και πού φεύγουν και πώς και ποιοι εργολάβοι και από εδώ από εκεί, καταλάβες μάνο, είναι πελατειακό χρόνια τώρα αυτό το πράγμα, καταλαβες. Δηλαδή και να έρθεις εσύ σαν σωτήρας και να δώσεις εντολή από την Αθήνα να αλλάξει κάτι, δεν θα αλλάξει κάτι. Γιατί στις πολεοδομίες είναι δικοί τους, στις κριτικές στον έλεγχο είναι δικά τους, καταλαβαίνεις πως είναι το πράγμα δομημένο. Είναι πελατειακό μάνο όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαία που βγαίνουν κάποιοι, ξαναβγαίνουν και τέτοιο από εδώ από εκεί. Δεν τους ψηφίζει κάποιος καινούριος. Κατάλαβες, έχουν πελάτες. Είναι του κόμματος. Δεν αλλάζει τόσο εύκολα κάτι μάνο. Και δεν μπορείς να φέρεις τη χώρα σε ακυβερνησία και δεν μπορείς να φέρεις τη χώρα σε μια αστάθεια. Πιο πολύ θα ήταν λογικό να κόψει η Ευρώπη τις ροές κεφαλαίων και να πει ότι ξέρεις τι, ή θα έχετε έλεγχο στο ότι κάνετε ή δεν θα δίνουμε φράγκο. Αλλά από μέσα είναι έτσι το θέμα. Και πάλι και όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει, πάλι καλά που τα παίρνουμε και χαμπάρι. Και πόσα κουκουλώνονται ακόμα.
0: Και δεν μου λες ποιο τραγούδι είχε ζητήσει για την ευτυχία. Θυμάσαι.
1: Το κάτι να δεις, το Φεγγαροπρόσωποι.
0: Okay.
1: Ναι, Φεγγαροπρόσωποι, και γράψει κι άλλο ένα άμα το ξέρει, τα μαύρα μου χελιδόνια.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για να δούμε τα τέτοια, θα μας ακούει.
0: Ναι, ότι μας ακούει, μας ακούει.
1: Μας ακούει, ε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι μάνο, έτσι που λες. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι περίεργη η φάση στην Ελλάδα, μάνο. Είναι περίεργη φάση. Εντάξει. Γίνονται πολλές αδικίες, ο κόσμος έχει δίκιο. Έχουν δίκιο που γκρινιάζουν πάρα πολύ. Αλλά ας την επόμενη φορά στην ψήφο ή στο να πατήσουν και ένα άκυρο ή να πατήσουν και κάτι άλλο, ώστε να τρίξουν οι θέσεις αυθηνών που τους στάζουν και τους δίνουν φρούτες ελπίδες, καταλαβαίνεις τους πλέον. Ας φοβηθούν λίγο αυτοί οι είδη που κυβερνούν.
0: Να σου ρωτήσω κάτι άλλο που μπορεί και να μην το ξέρεις.
1: Ναι,
0: τους ιερείς στη Γερμανία τους πληρώνει το κράτος ή η εκκλησία.
1: Νομίζω η εκκλησία είναι μάλλον. Κοίταξε, εξαιρετική είναι. Εγώ τώρα πρέπει να σου πούμε Έλληνας, μου λέει το γερμανικό κράτος η εφορία. Άμα θέλω να έχω, το λένε Kirchlis στο έργο, δηλαδή το λένε να πληρώσω φόρο για την εκκλησία.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Αλλά αν θέλεις.
1: Άμα θέλεις, ναι. Σου λέει τι είσαι, θέλει τέτοιο, ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Ναι, θες να πληρώνεις, νομίζω παίζει να είναι 150 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων.
0: Το χρόνο, ναι.
1: Νομίζω το χρόνο, ναι. Και λες ότι θες να πληρώνεις και νομίζω δίνουν κάποιοι. Πιο πολύ η εκκλησία εδώ έχει απαλλαγές, φοροαπαλλαγές και τέτοια και ασχολούνται περισσότεροι. Αλλά νομίζω τα έσοδα στους κληρικούς που έχουν στην Καθολική Εκκλησία πάνε κατευθείαν από την Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω πως είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Να είσαι καλά, Αποστολή. Χάρηκα πολύ.
1: Και εσείς να είστε καλά, Μάνο.
0: Καλή δύναμη σου εύχομαι.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια σου.

0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: Δύο 11 10 80 8 0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή και είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να πείτε και αυτό που έχετε στο νου σας. Δεν απαντάτε απαραίτητα στο ερώτημα που θέτω εγώ. Κυρία Γιώργο από την Κοκκινιά.
2: Έλα Μάνο.
1: Γεια σου Γιώργη μου.
2: Καλή σου μέρα, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Το ξέρω, σε θυμάμαι.
2: Το θυμάσαι.
1: Και τη χρειά της φωνής σου θυμάμαι.
2: Ναι, και μάλιστα μου είχες πει τι επάγγελμα κάνεις και λοιπά. Λοιπόν, εγώ είμαι 80+, Μάνο μου.
1: Αλήθεια, ε.
2: Ναι.
1: Δεν ακούγεται.
2: Και το ευχάριστο είναι που μου δίνεις βήμα να έχω κι εγώ συμμετοχή στα δρόμενα.
1: Γιατί να με σου δίνω βήμα.
2: Να αισθάνομαι ότι κι εγώ κάνω κάτι, ξέρω εγώ, έτσι.
1: Μα, γιατί κι εγώ το αισθάνομαι ότι κάνεις.
2: Τα γερόντια, ξέρεις, κάποιοι μας έχουν παραμερίσει λίγο.
1: Μάλιστα έλεγε μία φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη να κάναμε μία εκπομπή για τον ηλικιακό ρατσισμό.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ναι.
2: Και ειδικά για αυτούς που είναι και ανάπηροι όπως εγώ που σχεδόν είμαι τυφλός.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν καταστάσεις που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω, ακραίες.
1: Ναι, δίκιο έχεις. Ναι.
2: Τώρα για το θράσος. Κοίτα Μάνο, το θράσος είναι μια έκφραση διανοητικής διαταραχής για μένα. Είπες προηγουμένως στην κυρία από την Κερατέα ότι ναι, κάνουμε αλλά δεν διορθωνόμαστε. Πώς να διορθωθούμε? Αυτό είναι ένα στίγμα, είναι μια αρνητική αρετή στον εγκέφαλο. Δεν περνάει. Είναι σαν το ρόζο πάνω σε ένα ξύλο. Φεύγει ο ρόζος σαν τη σανίδα.
1: Όχι, και αν προσπαθήσεις θα σπάσεις εκείνο το σημείο.
2: Θα σπάσει, μπράβο, και θα ανοίξει μια τρύπα.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτό δεν αλλάζει. Ούτε που είπε η κυρία Σκηνά να μιλήσει, δηλαδή μπορούμε να στρογγυλέψουμε το θράσος. Δεν γίνεται. Είναι σταθμός. Όπως ο θρόνος. Εκεί είσαι κολλημένος, τελείως, θα το βγάλεις. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μια διαστροφή. Εγκεφαλική, εγώ έτσι πιστεύω κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι, ούτε έχω την ευγλωτία ούτε την ευρημάθεια να είμαι τόσο πέρα από τα πράγματα γιατί χάνω και λέξεις. Αλλά με δύο λόγια είπα τον ορισμό.
1: Ναι.
2: Γιατί από τους προλαλήσατες δεν κατάλαβα ποιος είναι ο ορισμός βασικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια διαστροφή. Δεν μπορεί, θυμάστε ο πιλότος που σκότωσε τη γυναίκα του και ένα σκύλο. Ναι. Να βγαίνει να λέει ότι τον κλέψανε, πήκαν από το φεγγίτι. Αυτό είναι απίθμενο θράσος. Άρα είναι μία βλάβη και αυτή του εγκεφάλου.
1: Η οποία έπρεπε να τιμωρείται, ξέρεις. Δηλαδή
2: πολύ
1: το
2: ωραία,
1: θράσος,
2: ναι,
1: έπρεπε να τιμωρείται παραδειγματικά.
2: Ναι.
1: Μόνο για το μήνυμα που στέλνει στην κοινωνία.
2: Αρνητικά μηνύματα, Μάνο μου. Έτσι είναι, ναι, όπως το λες. Ακριβώς. Δεν μπορεί εσύ να έχεις τη διαστροφή σου και να θες να την περάσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό παίζει, είναι μεγάλη διαστροφή. Όπως ξέρω εγώ βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε ότι ξέρεις εγώ δεν έχω κάνει αρνητικές δηλώσεις ποτέ για την Ελλάδα ή για το λαό κλπ. Κλπ. Τώρα καταλαβαίνετε, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αυτός που έχει κάνει τα πάντα έχει αυτό το απίθανο φράσος να μας λέει ότι πήγαν όλα καλά.
1: Που σημαίνει,
2: στην Ελλάδα που 99 σημαίνει, χρόνια μέχρι και την Ακρόπολη μέσα και τα πάντα στο ταμείο.
1: Που σημαίνει λοιπόν ότι μας ξέρει καλά για να μας τα λέει αυτά. Δηλαδή, όχι, μας ξέρει. Λέει αυτοί μας άνε. Στήλ τους. Κατσίκης είναι, τα ραμά μας άνε. Στηρίξε.
2: Ναι, σου λέει θα πάρω μερικούς από αυτούς που έχουν το ίδιο ιδίωμα, ας πούμε. Ναι, σου λέει μπορεί να περάσει αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ορισμένοι που σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Και έτσι εντάξει, αλλά το θράσος κάνει μπαμ, πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να φοράς κόκκινα παπούτσια, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Καταλαβες. Δεν αλλάζει, είναι μέσα στο DNA του μυαλού εκεί πέρα. Όπως σου είπες προηγουμένως, μία μελισούλα, έτσι.
1: Ναι.
2: Η μέλισσα πάει στα άνθη. Η μύγα που πάει.
1: Στα καθαρσίες, ναι.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Το μυαλό τους είναι κολλημένο, έχει ένα στίγμα σε αυτά τα περιτώματα, να τα βγάζουν αυτά και να τα θεωρούν ότι είναι σωστά. Αυτά, μάνα μου, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
1: Βγαίνεις από το σπίτι καθόλου? Επειδή είπες ότι ελαττώθηκε η όρεξη.
2: Έχω ένα λευκό μπαστούνάκι, απέναντί μου είναι μια εκκλησούλα. Και κάπου δειλά-δειλά, έτσι, με μερικές σκιές, και εγώ ναι, βγαίνω, κάθομαι εκεί σε ένα παγκάκι λίγο.
1: Να το κάνεις αυτό, Γιώργο μου, γιατί αυτό ενισχύει...
2: Βοηθάει.
1: Ενισχύει την αυτοεκτίμηση, ότι τα καταφέρνω.
2: Ναι, δεν το βάζω κάτω, μάλλον, όσο μπορώ.
1: Αυτός είσαι.
2: Ευτυχώς έχω την νοημοσύνη ακόμα που μου επιτρέπει να το κάνω.
1: Έτσι,
2: δηλαδή,
1: μπράβο.
2: Και με κλειστά τα μάτια λέω, εκεί ήταν αυτό, προσπάθησα να το πάρεις. Ας πέσει επάνω σου, ξανακάντω.
1: Σωστό.
2: Και έτσι προσπαθώ να επιβιώσω όσα χρόνια μου τόσο.
1: Και εσύ, καλέ μου, μένεις μόνος σου?
2: Έχω μια κόρη, η οποία και αυτή έχει τα δικά της βάσανα, έρχεται, μου φέρνει κάτι φαγητό.
1: Μα μένετε κοντά δηλαδή?
2: Ναι, είναι κοντά, είναι, έρχεται οτιδήποτε μπορεί, αλλά περισσότερες ώρες της ημέρας είμαι μόνος.
1: Είσαι μόνος. Εκεί, ξέρω εγώ, κάνα καφενείο με... μερικούς παλιούς φίλους που να μπορούσες να πεις...
2: Ναι, έχω κάτι φίλους, μάνα, οι οποίοι έρχονται σε κάποια διαστήματα και μου λένε, Γιώργο, θες να πάμε να πούμε ένα καφεδάκι?
1: Ωραία.
2: Έχω δίπλα μου εδώ πολλές... εδώ είναι η Νίκαια, κοντά στο κρατικό.
1: Ναι.
2: Που μένω εγώ και λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
2: Έχει πολλά μαγαζιά, πολλές καφετέρειες. Και δίπλα μου ακριβώς, και πάμε και εκεί, πίνουμε και εκεί ένα καφέ.
1: Κατάλαβα. Υπάρχει ένας δρόμος εκεί που ήρθα προχτές. Για φέρα το κομπιούτερ για να το αλλάξουμε.
2: Το άκουσα.
1: Ναι. Πώς λέγεται, Πλάτωνος.
2: Πλάτωνος, ναι, Πλάτωνος.
1: Ναι,
2: έχει ένα μαγαζί.
1: Είναι απέναντι από... δηλαδή, από την είσοδο του νοσοκομείου της Νίκαιας.
2: Νοσοκομείου, ναι, η Πλάτωνος, ναι, είναι γνωστή.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι η Πετρουράλη εκεί, είναι εύκολος δρόμος. Δηλαδή, άμα πάρεις την Πετρουράλη συνέχεια την Αθήνα, σε βγάζει κατευθείαν στο κρατικό.
1: Εν τω μεταξύ, η πλάκα η μεγάλη είναι ότι τη μία μέρα, στις 10 η ώρα το πρωί που πήγα το κομπιούτερ, έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο.
2: Την επόμενη,
1: την επόμενη μέρα
2: ναι,
1: πήγα 4, ίσα που τους πρόλαβα ανοιχτούς για να το παραλάβω. Έκανα 10 λεπτά.
2: Μα η Πετρουράλη είναι πολύ εύκολη, δηλαδή.
1: Μα όχι, μην το λες, μην το λες. Από τη Νέα Σμύρνη να βγεις από...
2: από τη Νέα Σμύρνη, ναι. Όχι, είναι δύσκολα.
1: Ειδικά εκεί που είναι η στροφή για να μπει στον Άι Γιάννη το Ρέντι, που είναι την καταφορτηγά, τα οποία κλείνουν το δρόμο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Κλείνουν το δρόμο, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Με την ταϊλίκη, δηλαδή. Κάνει αναστροφή, περνάει αριστερά, δεν είναι απαγορευτικό, αλλά περίμενε, αφού βλέπεις ότι δεν χωράς. Περίμενε, δεν μπορεί να κλείσει το δρόμο.
2: Δεν
1: και δεν έχω δει ποτέ μου ένα όχημα της αστυνομίας, έναν από την ομάδα Ζήτα, να τους κόβει κλίσεις, ας πούμε.
2: Μα όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Εκεί γίνεται πάντα της κακομοίρας.
1: Ναι.
2: Και έχεις δίκιο, γιατί για να έρθεις από τη Νέα Σμύρνη στην Πετρουράλη, από την Αθήνα είναι πανεύκολο, αλλά από τη Νέα Σμύρνη είναι μπέρδεμα μεγάλο. Και πάλι καλά που ήρθες γρήγορα.
1: Ναι, όχι, 10 λεπτά. Αφού αν ξανατύχει, που μακάρι να μην ξανατύχει, γιατί δεν ξέρω, ναι, θα πηγαίνω 4 η ώρα. 4
2: ναι,
1: η ώρα είναι...
2: που μετριάζουν, ναι.
1: Ναι, είναι τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε καν στη διασταύρωση με την Εθνική, με το ποτάμι, δεν είχε κίνηση, τίποτα. Όπως ερχόμουν,
2: ναι,
1: ίσως... πέρασε απέναντι. Δηλαδή...
2: Ναι, έχουν ξεφορτώσει τα εμπορέματά τους, όλοι έχουν πάει, και αυτή από τις 6 ώρα γίνεται εκεί τη στρέφη το πρωί, Μάνο.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστώ, βρε Μάνο.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
2: Και εγώ, αγόρι μου, θα τα ξαναπούμε.
1: Στο καλό.
2: Θα πούμε τα καλύτερα.
1: Γεια, και εγώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες, ότι δίνοντας εσύ από μόνος σου αυτοτροφοδότηση στο κουράγιο σου, παίρνεις το μπαστούνάκι και βγαίνεις από το σπίτι. Γιατί εάν δεν συμβεί αυτό για ένα μεγάλο διάστημα, ξεχνάει ο άνθρωπος. Ξεχνάει την υποχρέωση που έχει να κοινωνικοποιείται. Και είναι πολύ βλαβερό για όλα τα συστήματα, για το μυαλό, για την καρδιά, για τους πνεύμονες, το να είσαι φυλακισμένος αυτοβούλος μέσα στο σπίτι σου, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Για παράδειγμα, η Κοστούλα από την Καλυθέα έχει γεννηθεί τυφλή και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Έτσι, ο Γιάννης από το Γέρακα έχει τυφλωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά έμαθε να κυκλοφορεί με το λευκό μπαστούνι και πάει παντού. Κάθε φορά που του μιλάω στο τηλέφωνο, γιατί του μιλάω και εκτός εκπομπής, όλο μου λέει φεύγω τώρα, πάω, έχω μια δουλειά στην Αθήνα. Έχει πιο πολλές δουλειές από μένα. Όλη την ώρα στο δρόμο είναι. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλαβαίνω, έτσι, απλώς συναισθάνομαι το ζόρι που περνάει κάποιος που του έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, αλλά σου συμβαίνει ένα ζόρι, γιατί να το κάνεις ακόμα πιο ζόρι. Και φτάσαμε στις 2 το πρωί και επιστρέφουμε με ένα άσμα και με τις γραμμές σας. 2 11 10 80 8 8 0 2 11 10 80 8 80
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
4: Μολύβι και χαρτί.
5: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
3: Λοιπόν, 2 11 10 80 8 80
5: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
6: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
6: Η ώρα είναι 2.

0: μάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με

συζητούσαμε με τον κύριο Γιώργο από την Νίκαια πριν στρογγυλέψει ώρα η προηγούμενη και είπε έναν ορισμό για το θράσος. Τον αποκάλεσε τον θρασί άνθρωπο διαστραμμένο και το θράσος διαστροφή. Η Βέρα από την Κερατέα μου έστειλε μήνυμα εκείνη τη στιγμή λέγοντας πρώτη φορά άκουσα το σωστό ορισμό του θράσους, διαστροφή. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο που έχει εντελώς νεανική φωνή. Αυτό ήταν για σένα αγαπητέ μου Γιώργο. Σε περιμένουμε πάντα έτσι. Ποτέ να μην τη στάσεις να πάρεις τηλέφωνο. Και εγώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έχει τίτλο «Η θρασίτητα της αμάθειας». Είναι κατανοητό πως ό,τι δεν ξέρεις απλά δεν σε απασχολεί. Αν ξέρεις όμως κάτι για ένα θέμα, υπάρχουν δύο δρόμοι να ακολουθήσεις. Είτε να μάθεις περισσότερα γι' αυτό, είτε να επαναπαυτείς τις πληροφορίες που έχεις, θεωρώντας ότι είναι υπεραρκετές. Αυτή η ελλιπής πληροφόρηση είναι που διακρίνει τη σημερινή μας κοινωνία στο έπακρο. Η ημιμάθεια, οι μισές γνώσεις, η τεμπελιά της αμάθειας, γιατί σε έναν κόσμο ο οποίος κινείται πλέον με ψηφιακούς ρυθμούς, κανείς δεν έχει χρόνο για τίποτα, ούτε καν για σωστή ενημέρωση, πόσο μάλλον για εμπλουτισμό των γνώσεων. Μα το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι αναθρέφουμε πια μια γενιά που τόσο επιμελώς επιμένει να καταγράφει τα τόσο λιγοστά επιτεύγματά της. Το πρόβλημα αντανακλάται σε αυτό που τόσο εύγλωτα είχε πει ο Περικλής, ο αρχαίος, πως η αμάθεια προκαλεί το θράσος, ενώ ο συνετός υπολογισμός τον δισταγμό. Έχουμε γεμίσει φωνές που επαναλαμβάνουν σχεδόν με αυθάδεια τα λίγα που ξέρουν, ασχέτως αν αυτά είναι ελλειπή, σε σημείο που αγγίζουν την παραπληροφόρηση. Απορρίσεις που αναπαραγάγονται λάθος, σε αβάσιμα επιχειρήματα, ανακριβείς στατιστικές και άγνοια για την άλλη όψη του θέματος, του κάθε θέματος. Ίσως ισχύει τελικά πως ο αμαθής είναι σαν τον τέφι, κάνει θόρυβο χάρη στην κενότητά του, γιατί ενώ ομορφωμένος διψάει για περαιτέρω γνώση, ο αμαθής προτιμάει να κηρύττει στους άλλους και να μην παραδέχεται τα λάθη του. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τις εύκολες λύσεις στο τσεπάκι, αυτοί που αναλαμβάνουν πολιτικές ευθύνες και νομίζουν πως ξεμπερδεύουν έτσι, ενώ στην ουσία δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτοί που κοιτάνε μόνο τους αριθμούς στην ευημερία μιας χώρας, αγνοώντας το πώς πραγματικά επιβιώνουν οι πολίτες της χώρας αυτής. Εκείνοι που επιμένουν πως ξέρουν καλύτερα λόγω της θέσης που κατέχουν. Είναι όμως αυτοί οι θρασείς, οι ημιμαθείς και οι επιρμένοι που καταλήγουν να μας διοικούν και μάλλον φταίμε περισσότερο εμείς γι' αυτό, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τη μόρφωση που έχουμε ως την εξουσία που αυτή μας προσφέρει και υποκύπτουμε στην αποχή και τη σύγκρουση ως πιο αξιοπρεπή λύση. Όπως είπε και ο Ξενοφών, όμως, εκείνοι που φαίνονται ότι εκ φύσεως είναι άριστοι, χρειάζονται περισσότερο από τους άλλους στην παιδεία και ίσως εκεί, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, να ξεχωρίζουμε τους αμαθείς, ανεδείς, από τους ελόγιμους θαραλέους. Υπογραφή Μαρία Χριστίνα Δουλάμη.

Επειδή όση ώρα μιλάγαμε για το θράσος, ήρθε η έννοια Ελλάς στην επιφάνεια. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο, καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές, με τίτλο «Ελλάς το μεγαλείο σου που τελειωμό δεν έχει». Είχα πολύ καιρό να γράψω άρθρο και ο λόγος ήταν ότι δεν έβρισκα κάποιο θέμα που πραγματικά να με έκανε να θέλω να καταπιαστώ μαζί του. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν συναναστράφηκα με πάρα πολλούς ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Το μισό καλοκαίρι το περσινό που πέρασα στην Αθήνα, παρέα με όσους είχαν ξεμείνει εδώ, και αυτή τη φορά ευτυχώς είχαν μείνει αρκετοί, και το άλλο μισό καλοκαίρι φιλοξενήθηκα από φίλους σε διάφορες περιοχές της όμορφης Ελλάδας μας. Όλο αυτό τον καιρό ήμουν παρατηρητής. Τη μισή ώρα ήμουν αγκαλιά με το κινητό για να μαθαίνω τις ειδήσεις, τι γράφουν τα ξένα μέσα για την Ελλάδα μας, και την υπόλοιπη ώρα παρατηρούσα κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά γύρω μου. Πώς ήταν κάποιος με τη σχέση του, με τους φίλους του, με τις παρέες, με τους συνεργάτες του. Στις παρέες μου, εκτός από Έλληνες, έτυχε και ήταν άνθρωποι από διάφορες χώρες του κόσμου, με άλλη κουλτούρα, άλλη παιδεία, άλλα ήθη και έθιμα, που ήρθαν να περάσουν το καλοκαίρι τους στον παράδεισό μας. Προσπαθούσα λοιπόν να δω τι είναι αυτό που μας ενώνει και τι είναι αυτό που μας χωρίζει με εκείνους. Μας ενώνουν αρκετά. Μας χωρίζει όμως ένα και κάνει πέρα ό,τι καλό έχουμε ως λαός. Και ποιο είναι? Η νοοτροπία μας. Η νοοτροπία του Έλληνα. Ή καλύτερα του νεοέλληνα. Είναι κάτι με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που πάμε για ύπνο. Είναι κάτι που το έχουμε στο πετσί μας, όχι όλοι φυσικά, και δεν μπορούμε να το αποβάλουμε ακόμη και τώρα που είμαστε στο χείλος του γκρεμού, ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική καταστροφή. Παρατηρούσα τη συμπεριφορά των ξένων και τη δική μας. Εκ διαμέτρου αντίθετες. Δεν θα σας αναλύσω τα υπέρ και τα κατά, γιατί δεν είναι σωστό να κρίνω από ένα κύκλο ανθρώπων που ήρθα σε επαφή. Αυτό όμως που διακρινόταν αμέσως ήταν ένα. Μας λείπει κάτι που απευθείας μας καθιστά λίγους απέναντί τους. Αυτό είναι η παιδεία μας. Οι περισσότεροι νεοέλληνες χαρακτηρίζονται από έλλειψη παιδείας. Αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με το πόσα πανεπιστήμια έχεις τελειώσει και πόσα πτυχία έχεις κορνιζαρισμένα στους τοίχους σου, ούτε αν είσαι ισχυρός επιχειρηματίας, πρόεδρος ή πολιτικός. Έχει να κάνει με το πόση προσπάθεια έχεις καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για να γίνεις άνθρωπος αξιών και όχι επιφανίας. Η παιδεία δεν αγοράζεται ούτε μετριέται με ευρώ. Είναι η καλλιέργεια που έχεις ως άνθρωπος, η εσωτερική δουλειά που έχεις κάνει με τον εαυτό σου, κάτι που όπως φαίνεται δεν υπάρχει. Διάβαζα πριν καιρό το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στην Ύδρα και επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω. Λίγο πολύ είδατε τι συνέβη. Μου θύμισε την καμπάνια του Υπουργείου Οικονομικών κάποτε, αν θυμάμαι καλά, το 1992. Το σλόγγαν έχει μείνει στην ιστορία και έλεγε «Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη». Κάτι που όπως φαίνεται δεν συμβαίνει. Την ώρα λοιπόν που γίνεται ολόκληρος αγώνας για να σταματήσει επιτέλους η φοροδιαφυγή, μία απίστευτη ιστορία ξετυλίγεται σε ένα από τα ιστορικά νησιά μας, κάνοντας φυσικά το γύρο του κόσμου, και μετά μας φταίνε οι ξένοι για τα όσα αρνητικά γράφουν. Είναι δυνατόν απλοί πολίτες, κάτοικοι της περιοχής, που όπως και αυτοί έτσι και όλοι μας καλούμαστε να πληρώσουμε υπέρογκους φόρους, να προπυλακίζουν τους υπαλλήλους τους ΔΟΕ επειδή τόλμησαν να κάνουν έλεγχο σε ψαροταβέρνες του νησιού? Και το χειρότερο, είχαν το θράσος, κατά την εκτίμησή τους οι άντρες τους ΔΟΕ, να συλλάβουν τον ιδιοκτήτη επειδή δεν έκοβε αποδείξεις. Αυτό λοιπόν είδαν οι κάτοικοι του νησιού, και αντί να επιτεθούν στον ιδιοκτήτη που τους έκλεβε, επιτέθηκαν σε αυτούς που πήγαν να αποκαταστήσουν την τάξη. Η λογική του παραλόγου. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, περίπου 70.

40 άτομα περίμεναν τους άντρες της οικονομικής αστυνομίας στο αστυνομικό τμήμα και εκεί τους επεφύλαξαν μια μεγάλη έκπληξη. Τους έκοψαν το ρεύμα και το νερό. Σκηνικά απείρου κάλους. Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, που μας έχουν στην Μπούκα οι ξένοι, έγινε και αυτό και άλλο που δεν ήθελαν να μας θάψουν. Πείτε μου τώρα, υπάρχει περίπτωση αυτή η χώρα με αυτή την άθλια νοοτροπία που μας έφτασε στο σημερινό χάλι να πάει μπροστά? Αυτή η νοοτροπία λοιπόν μας κάνει καθημερινά εξώφυλλο στο διεθνή τύπο. Έχουμε γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Κανείς δεν παίρνει το δικαίωμα να σε βρίσει αν δεν του το δώσεις πρώτα εσύ. Και εμείς ως λαός το έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Επίσης βαρέθηκα να ακούω την ατάκα «Γιατί οι ξένοι είναι καλύτεροι?» Ναι λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι. Μπορεί να μην έχουν το δικό μας ταμπεραμέντο και τη δική μας ιστορία, που αμφιβάλλω πολύ αν την ξέρουν οι περισσότεροι νεοέλληνες, είναι όμως πιο συμμαζεμένοι σε όλα τους. Έχουν μία τάξη στη ζωή τους. Ξυπνούν το πρωί και πηγαίνουν στη δουλειά. Είναι παραγωγικοί. Εδώ ξυπνούν και πριν πάνε στο γραφείο τους, σκέφτονται τη δικαιολογία να πούν στο αφεντικό τους για να αποφύγουν την εργασία. Φυσικά δεν τους βάζω όλους ένα σακί, αλλά δυστυχώς είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το μυαλό τους είναι στην κομπίνα. Τι θα κάνουν για να βγάλουν μαύρο χρήμα και πώς θα βολέψουν τους δικούς τους. Η χώρα χρεοκοπεί. Αντί αυτό να μας φέρει πιο κοντά και να ενωθούμε, μας χωρίζει σε χίλια κομμάτια. Ζούμε σε μια χώρα που δεν θέλει να διαφυλάξει την κληρονομιά, τον πολιτισμό της, το φυσικό της πλούτο και την ένδοξη ιστορία της. Ζούμε σε μια χώρα όπου η κομπίνα επικρατεί και δεν τιμωρείται. Και αυτό είναι απ' όλα το χειρότερο. Το απίστευτο σκηνικό στην Ύδρα ήταν ένα από τα δεκάδες που γίνονται καθημερινά και δεν έχουν τελειωμό, όπως φαίνεται. Ελά στο μεγαλείο σου που τελειωμό δεν έχει. Υπογραφή Μαρκέλα Σαράιχα.

0: Θέλω τώρα να σας πω μια μικρή ιστορία σαν εισαγωγή για τα όσα θα ακούσουμε από εδώ και έπειτα, από τη φωνή ενός μεγάλου συγγραφέα, δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας, του Βασίλη Βασιλικού, που το ξέρουν σε Ευρώπη και Αμερική. Που λέτε η ιστορία: μου αρέσει ό,τι κάνω στο κομπιούτερ να το μεταφέρω μετά γραμμένο με το χέρι μου σε ένα ειδικό τετράδιο με κινέζικο ριζόχαρτο που έχω. Εννοώ τα στιχάκια και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά χρησιμοποιώ ένα συγκεκριμένο είδος στυλό, το οποίο βρίσκω σε πολύ λίγα καταστήματα στην Αθήνα. Είναι σαν μαρκαδωράκι και γράφει καταπληκτικά. Λοιπόν, όπου βρω, τυχαία έχω μπει σε ένα μαγαζί και το βρω, παίρνω ένα, δύο, τρία. Πάμφτινα είναι, νομίζω λιγότερο από 2 ευρώ κάνει το ένα. Ψάχνω λοιπόν εκείνη την ημέρα σε 2-3 μαγαζιά στο Κολωνάκι κάπου ήμουνα και μπαίνω σε ένα υπόγειο μικρό μαγαζί που ήταν γεμάτο στυλό και έχω τη φωτογραφία του αντικειμένου στο κινητό και λέω στον μαγαζάτορα εκεί, του λέω: έχετε μήπως τέτοια στυλό μαύρα, να γράφουν μαύρα? Και μου λέει: είχαμε. Λέω: τι εννοείτε? Μου λέει: τα πήρε όλα ο κύριος εκεί. Γυρίζω και βλέπω το Βασίλη Βασιλικό. Έρχεται κοντά ένας ευγενής, μιλάμε ασύλληπτα ευγενής άνθρωπος, κοσμοπολίτης με τα όλα του, και μου λέει: γράφετε με τέτοιο στυλό? Λέω: ναι. Πάρτε δύο, μου λέει. Από ότι τα είχε πάρει όλα, μιλάμε, μία τσάντα στυλό. Μου λέει: πάρτε δύο. Και μου προσφέρει δύο. Λέω: να, όχι, μου λέει, σε παρακαλώ, άμα γράφουμε με το ίδιο στυλό είμαστε συγγενείς, με έναν τρόπο. Και πώς μου ήρθε εκείνη την ώρα, του λέω: κύριε Βασιλική, υπάρχει περίπτωση να ερχόμουν στο γραφείο σας να κάνουμε μια συνέντευξη, να τη μεταδώσω από το ραδιόφωνο? Και μου λέει: βεβαίως, όποτε θέλετε. Και μου δίνει τον αριθμό του τηλεφώνου του. Και μετά από μερικές μέρες πήγα. Σε όλη τη διάρκεια των επόμενων χρόνων πήγα και 5 και 6 φορές στο σπίτι του. Σπίτι και γραφείο ήταν στο ίδιο οίκημα, κάπου εκεί στο Κολωνάκι, σε ένα δρόμο. Λοιπόν, και κάναμε για διάφορα πράγματα συνεντεύξεις. Η πρώτη όμως είναι αυτή που θα σας βάλω να ακούσετε τώρα, που έχει να κάνει με την ψυχολογία ημών των Ελλήνων. Επειδή έχετε πολύ σκεφτεί την ανθρώπινη φύση στη ζωή σας γράφοντας, καθώς παρακολουθείτε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, μπορείτε να μου πείτε: θα γλιτώσουμε ποτέ από όλο αυτό ή ό,τι γίνεται είναι μάταιο?
1: Όχι, όχι, σίγουρα θα γλιτώσουμε, γιατί 3.000 χρόνια έχουμε γλιτώσει από πολύ χειρότερες καταστροφές. Και όταν λέω γλιτώσει, εννοώ όχι ότι είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων κτλ., αλλά η γλώσσα που παραμένει ίδια και ο τόπος που ζούμε παραμένει ίδιος, είναι δύο συστατικά τα οποία διαχρονικά έχουν μεγάλη αξία. Δεν υπάρχουν πολλοί λαοί με 3.000 χρόνια την ίδια γλώσσα και τον ίδιο τόπο. Οπότε θα γλιτώσουμε. Το θέμα είναι το πότε. Εγώ νομίζω ότι επειδή το πρόβλημα δεν είναι καθαρά ελληνικό και δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πανευρωπαϊκό, θα το έλεγα, για να μην το πω το παγκόσμιο, διότι ζούμε στην παγκοσμιοποίηση και εξυπονοείται, αλλά είναι πανευρωπαϊκό, γιατί εγώ έχω διαπιστώσει, ζώντας με διαλύματα 45 χρόνια στο εξωτερικό, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εμείς στην Ελλάδα καταρχήν νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ενώ δεν είμαστε καθόλου, ούτε καν μια οντότητα η οποία μετράει. Να σκεφτείτε ότι από την εμπειρία μου ζώντας έξω, η Ελλάδα αναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις καταστροφών, πολιτικών καταρχήν, όπως ήταν η Χούντα και όπως τώρα ήταν η κρίση, στην οποία για ένα χρόνο ήμασταν σε πρωτοσέλιδα, ή όταν γίνονται σεισμοί και άλλες ανομαλίες. Στην περίπτωση που πάνε τα πράγματα ομαλά, όπως πήγανε για 30 τόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, δεν αποτελέσαμε, εκτός από τους σεισμούς της Καλαμάτας, είδηση έξω. Αυτό θέλω να σας πω. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν απάντησα στο ερώτημά σας. Ότι θα βγούμε, θα βγούμε. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη άλλαξε. Δηλαδή, έχοντας παρακολουθήσει την εξέλιξή της από πολύ νέος, από έφηβος σχεδόν, με την έννοια το 55 που ήμουν 20 χρονών, 19, γίνεται η κοινοπραξία άνθρακα και χάλιβα στη Ρώμη και ξεκινά, ας πούμε, η πρώτη μορφή ένωσης. Περνώντας όλα τα στάδια, φτάνουμε στο μοιραίο Μάστριχ, στο μοιραίο 1992, εκεί που η Ευρώπη πανηγύριζε για την ανακάλυψη της Αμερικής λόγω Χριστόφορου Κολόμβου, στην ίδια στιγμή στο Μάστριχ γινόταν η ταφόπετρά της. Ποια Ευρώπη όμως? Η Ευρώπη που ήταν και φάρος πολιτισμού για τον κόσμο. Και βέβαια η Ευρώπη των δύο παγκοσμίων πολέμων, των καταστροφών κτλ. Το 92 τι έγινε? Έγινε κάτι πρωτοφανές στον κόσμο, το οποίο στην Ελλάδα δεν το πήραν είδηση. Η συνθήκη του Μάστριχ είναι αυτή που μετατρέπει την Ευρώπη από όραμα για να γίνει πραγματικότητα σε ένα όραμα χρηματοπιστωτικό, το οποίο στην εξέλιξή του έχει την τράπεζα, την Bundesbank, και την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα το 97-98 που δημιουργείται στη Φραγκφούρτη. Άρα έδρα της Ευρώπης δεν είναι Βρυξέλλες, είναι η Φραγκφούρτη πια. Και μετά μπαίνει και το νόμισμα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία ότι δεν είναι χάρτινο. Εδώ οι Αμερικάνοι ηλίθιοι που το δολάριο το έχουν σε χαρτί, τα δύο δολάρια σε χαρτί και τα πέντε. Το χαρτί έχει άλλη αξία για τον άνθρωπο από το κέρμα. Ειδικά σε εμάς που ζούσαμε με κέρματα και τα πετούσαμε, δεν τα υπολογίζαμε. Αυτό το κέρμα όταν πρωτοήρθε νόμιζες ότι ένα κέρμα, μια γρούλα εδώ στη γειτονιά σου, Σκλαβενίτη, της δίνουν ρέστα 30 cents και λέει δεν τα θέλω παιδί μου. Λέει γιαγιά, γιατί δεν τα θες? Αυτά είναι 100 δραχμές. Μόλις ακούει τις 100 δραχμές τα πήρε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μόνη αξία έχει το χρήμα. Το οποίο χρήμα τι είναι? Άειλο. Άειλο αγαθό. Δεν αντιστοιχεί στην παραγωγή. Παλιά το χρήμα αντιστοιχούσε στην παραγωγή και είχε και μια ρήτρα, που τη λέγανε ρήτρα χρυσού, που ήταν πολύ σημαντικό. Όταν ο Ντεγκόλ, ο αείμνηστος, ο μέγας αυτός πολιτικός και οραματιστής, είπε στους Αμερικάνους το 67, τυπώνετε αβέρτα δολάρια. Έχετε πλημμυρίσει τον κόσμο από δολάρια. Πόσο χρυσό έχετε στο Fort Knox που τα καλύπτει? Εκεί την επόμενη χρόνο γίνεται ο Μάης του 68 και η πτώση του Ντεγκόλ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω? Λοιπόν, άρα το χρήμα που υπάρχει αυτού για τον εαυτό του και αυτό αναπαράγεται μόνο του και υπάρχει πάντα στον κόσμο και υπάρχει άειλο. Το χρήμα πάντα καθόριζε τον κόσμο με την έννοια ότι στην αρχαιότητα οι Δελφοί ήταν κάθε μέρος της αθηναϊκής κοινοπολιτείας είχε το θησαυροφυλάκιό της στους Δελφούς. Ποια είναι η διαφορά με το σήμερα, με ένα τραπεζικό οργανισμό? Είναι ότι εκεί υπήρχε και μια πυθία η οποία έλεγε χρησμούς. Δηλαδή ήταν ντυμένο το χρήμα με μια ολόκληρη ιδεολογία της εποχής εκείνης. Από το 80 και μετά, μόλις ανέβαια έρχεται ο Ρίγκαν και ακολουθεί η Θάτσερ, βγαίνουν αυτοί οι περίφημοι πειρατές των χρηματιστηρίων, raiders στα αγγλικά, οι οποίοι τι κάνουνε? Κάνουνε τις επιθέσεις και με τη διαφορά 3 δευτερολέπτων του ανοίγματος του χρηματιστηρίου του Τόκιο με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε 3 δευτερόλεπτα είχαν διαφορά, ένας μπορούσε να πλουτίσει. Λοιπόν, άρα το χρήμα πια έχει αναγορευτεί στη μεγάλη, στη νέα σύγχρονη θεότητα, που όπως και ο Θεός είναι άειλος, είναι και αυτό άειλο. Και τώρα με το πλαστικό πλέον χρήμα, με τις κάρτες πλαστικές που λίγο πολύ μπαυτές θα κυκλοφορούμε, στη Σουηδία πρόσφατα που ήμουνα, δεν είχε απάνω του κανένας μια κορώνα. Κορώνα, εγώ έψαχνα να βρω μια κορώνα για να την δω αν είναι η ίδια με την παλιά. Δεν είχε. Όλοι και για μισή κορώνα που ψωνίζανε με την κάρτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ όλα αυτά ξεκινάνε από το Μάστριχ. Όπου εγώ ήμουν τότε στη Γαλλία και για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα γραφτεί ποτέ σε κανένα κόμμα, εκεί προσχώρησα στο κόμμα του Σεβενεμόν που ήταν το κόμμα των πολιτών και ήταν μερικοί φίλοι μου, ο Ρεζίς Ντεμπρέ, ο Μαξ Γκαλό κτλ, οι οποίοι πολύ πιο μπροστά από μένα, προβλέπανε πού πάει το πράγμα από τότε και ψηφίσαμε όχι. Εκεί κέρδισε το ναι με 50,10% και το όχι 49,90%. Δηλαδή έτσι παίχτηκε. Εδώ πέρασε, λέει, από το κοινοβούλιο ο ασυζητητή, πανψηφί, χωρίς τίποτα, κάνει να συζητήσει. Είναι περίπου 10.000 σελίδες η συνθήκη του Μάστρικτ. Σε αυτές ξέρετε ότι λείπει μία λέξη. Και ποια είναι αυτή? Λείπει. Θα σας την πω και θα πέσει από τα σύννεφα. Η λέξη culture, culture, πολιτισμός, λείπει. Δεν αναφέρεται μέσα. Η Ευρώπη του πολιτισμού κάνει μια συνθήκη όπου δεν έχει να αναφέρεται ότι, ας πούμε, η συνθήκη αυτή, ο πολιτισμός θα στηριχθεί, ξέρω, κάτι να λέει. Τίποτα. Τίποτα. Και είναι απορίας άξιον ότι αυτό δεν έχει επισημανθεί και δεν έχει μελετηθεί. Λοιπόν, από το 1992 έτος ανακάλυψης, 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο, ξαναλέω γιατί λίγο μου φαίνεται παράλογο που γιορτάζαμε τον Κολόμβο εκείνη τη χρονιά και παράλληλα θάβαμε την Ευρώπη, γιατί όλα ο Κολόμβος από την Ευρώπη ξεκίνησε, από τη Γένοβα. Και σας τα λέω όλα αυτά για να καταλήξω πού, ότι τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που περνάμε εμείς από το Lehman Brothers, ας πούμε, από το 2007-2008, από εκεί περνάμε πια σε μια άλλη φάση όπου αρχίζουν οι τοπικές κρίσεις. Και επειδή εμείς είμαστε ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, η κρίση σε εμάς χτύπησε κέρια.

0: 2-11-10-80-880. Και είναι η κυρία Ευτυχία Ζώη από τα Γιάννενα, το Αηδόνι των Ιωαννίνων. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια και χαρά, Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά είναι, ευχαριστώ, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Τις παραγγελίες που σου κάνανε προχθές ο Απόστολος, τις θυμάσαι?
1: Ναι, τη φεγγαροπρόσωπη δεν την έχω δουλέψει ποτέ.
0: Καλά, το μαύρα μου χελιδόνια.
1: Το μαύρα μου χελιδόνια πολλές φορές.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Απόστολος είναι στο Μόναχο?
0: Είναι σε ένα χωριό έξω από μια πόλη μεγάλη.
1: Μάλιστα, έχει χρόνια εκεί, δεν ξέρετε?
0: Έχει αρκετά, όχι πολλά.
1: Αρκετά,
0: αρκετά,
1: ε?
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Νέο παιδί ο Απόστολος.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Ωραία.
1: Για να παραμείνει ο νέος.
0: Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Τι σκέφτεσαι όταν ακούς την έννοια θράσος?
1: Τώρα τι να σκεφτώ, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να... Όταν λέμε τη λέξη, όπως λέμε, έχει και φράσος και μιλάει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Αυτό είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει, το τολμάει και μιλάει με τόσα λάθη. Με
0: ναι.
1: Τόσα που δεν γίνονται. Με τόσα που δεν κάνουνε.
0: Ναι, αναφέρεσαι στους πολιτικούς μάλλον.
1: Σίγουρα. Σε αυτούς αναφερόμαστε πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι που κάνουν αυτοί μας καθοδηγούν, αυτοί μας κάνουν τα λάθη. Αυτοί δεν μας προστατεύουνε.
0: Ναι.
1: Και ποιος είναι εκείνος που θα μας προστατεύσει?
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος θα είναι?
0: Δεν ξέρω, Μανουλά μου.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω να σου πω αλήθεια.
1: Λέμε, Θεέ μου, να μας βοηθήσεις. Αλλά εγώ λέω πολλές φορές στη ζωή. Η ζωή μου δεν κρέμεται στο Θεό. Κρέμεται σε άλλα χέρια. Αυτοί μας κοκδοδηγούν και κάνουν τόσα και τόσα και πεθαίνει ο κόσμος. Τι να πω. Πολλοί κόσμος, αγαπητέ Μάνο, πολλοί κόσμος φεύγει. Και φεύγουν άνθρωποι που δεν είναι αυτά που διαβάζω μέσα στο σύστημα. Κόσμος, οι ανθρώποι γύρω μου που τους γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν γινόταν αυτό πριν, εγώ δεν νομίζω. Τέλος πάντως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Για πάμε να ακούσουμε τα μαύρα
1: τα
0: χελιδόνια.
1: Τα μαύρα μου χελιδόνια, ε. Για να πάμε, τι θα μας πούνε τα μαύρα χελιδόνια. Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Ωρε μαύρα μου χελιδόνια, χελιδόνια.

0: γυναίκα, μια γυναίκα. Αχ, μια σκύλα μαγίστα. Ωραία μαγεύει τα καράβια, τα καράβια. Αχ, και δεν μπορώ να έρθω. Αυτό είναι το τραγούδι, τα μαύρα μου χελιδόνια.
1: Πολύ ωραία. Μου γράφει ο Αποστόλης ότι ανατρίχιασε που σε άκουσε και ότι μένει στην Κολονία, σε ένα χωριό έξω από την Κολονία, και ότι είναι 9 χρόνια τώρα στη Γερμανία.
0: Η Γερμανία. Λίγα είναι 9 χρόνια.
1: Όχι, λίγα δεν είναι.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ναι, όμως είναι νέος, ναι, πήγε τώρα, δηλαδή 10 χρόνια, ναι. Πήγε νέος και νέος είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Κολονία έχω μια αδερφή. Στον Όβρο έχω έναν αδερφό. Είμαστε, πώς λένε, σκορπίσαμε σαν τα παιδιά του λαγού.
1: Συναντιέστε καμιά φορά, τυχαίνει. Έρχονται,
0: ναι,
1: έρχονται.
0: Τώρα έχω την αδερφή μου από την Αμερική εδώ, από τη Σαν Φρανσίσκο. Είχε 3 χρόνια να έρθει. Και τώρα σιγά σιγά τον άλλο μήνα θα έρθει και η αδερφή μου. Τα παιδιά μου έρχονται τέλος Ιουλίου, τότε κλείνουν τα σχολεία. Και ώσπου να έρθουνε, φεύγουνε. Και μια ζωή, μάνο μου, λέμε, καλώς ήρθατε, καλό ταξίδι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Να του πω ένα άλλο του,
1: να του
0: κύριο
1: πεις,
0: Απόστολου.
1: Περίμενε. Ναι. Πριν του πεις, θέλει να μάθει γιατί έφυγες από τη Γερμανία.
0: Έφυγα για να ζήσουμε και στην Ελλάδα, όσα χρόνια μας περισσέψανε. Κατάλαβα, γι' αυτό φύγαμε.
1: Δεν σε βόλευε, λέει, να κάθεσαι εκεί και να πηγαίνω έρχεσαι στην Ελλάδα?
0: Όχι, κουραστήκαμε.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Κουραστήκαμε και φύγαμε να... Κοιτάξτε, τις οικονομίες μας τις δώσαμε εδώ, τις φέραμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι θέλουμε να το χαρούμε.
1: Μπράβο.
0: Να ζήσουμε και λίγο εδώ στην Ελλάδα. Προλάβαμε τους γονείς μας. Δεν έχουν φύγει ακόμα από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Τα αδέρφια μας που ήταν εδώ. Αυτά. Αλλά το έχω μετανιώσει όμως.
1: Που έφυγες,
0: Ναι, που έφυγα. Το μεγάλο λάθος μας ήταν που δεν αγοράσαμε σπίτι εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν μπορούσαμε τότε, γιατί υπήρχαν ευκαιρίες. Ενώ τώρα ένα σπίτι τότε, παράδειγμα, το 2006 θα πω εγώ,
1: ναι,
0: είχε 120.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως έχει 400.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το λάθος μας. Αλλά φέραμε τις οικονομίες μας εδώ. Λέγαμε να γυρίσουμε στην πατρίδα. Εμείς που φύγαμε, ποτέ δεν υπολογίζαμε ότι θα μείνουμε τόσα χρόνια εκεί. Λέγαμε θα φτιάσουμε ένα σπιτάκι, θα πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Σιγά σιγά όμως τα χρόνια περνάγανε και να γυρίσουμε εδώ να κάνουμε τι.
1: Ναι.
0: Βλέπετε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας μείνανε εκεί. Πού να πάνε για να έρθουν εδώ? Δεν τα βοηθάει το κράτος, μάλλον εδώ κάτι, τους νέους ανθρώπους. Μα
1: ναι,
0: δεν τους βοηθάει.
1: Ναι.
0: Λέει κάνετε οικογένεια, παντρευτείτε. Α, πώς? Ενώ εκεί τουλάχιστον το κράτος βοηθάει. Η Γερμανία τώρα τελευταία έχει χαλάσει που μάζεψε όλους τους ξένους.
1: Κατάλαβα.
0: Πρώτον είναι το σύστημα υγείας το κυριότερο. Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα. Ναι.
1: Περίμενε λίγο, Ευτυχία.
0: Ναι,
1: θέλει να σου μιλήσει ο Απόστολος.
0: Ναι.
1: Έλα, Απόστολε.
2: Ευτυχία, μπράβο σου για τη φωνή καταρχάς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καταπληκτική φωνή, μπράβο σου. Εγώ θα αφήσω το τηλέφωνο άμα θες να σε κεράσω το καλοκαίρι μαζί με τη γυναίκα μου, να έρθει να μας βρεις εκεί στον Ποχιώτη, στον Ούσια, ξέρεις που είναι.
0: Από πού κατάγεστε?
2: Εγώ είμαι από Ανήλιο.
0: Ανήλιο Μεσόβου.
2: Μπράβο, ναι. Και η γυναίκα από Ελαφότοπο, Ζαγορίου πάνω.
0: Μάλιστα, γιατί να με αντεμώσουμε, όταν κατέβετε με το καλό, να βρεθούμε.
2: Αφήνω το τηλέφωνο, ελάτε να πιούμε καφέ εκεί πέρα στο Ζαχαρό.
0: Και καφέ να πιούμε και τραγούδια θα πούμε και στο σπίτι μας να έρθετε.
2: Εμένα αυτό είχα αναρωτηθεί, γιατί φύγατε από Γερμανία και πήγατε για... Οι περισσότεροι κάνουν αυτό, ότι πηγαίνω έρχονται.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες πηγαίνουν έρχονται στη Γερμανία, κύριε Απόστολε, λόγω για την υγεία τους.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό μου καθίσει.
0: Γι' αυτό, ναι. Ναι. Γι' αυτό πηγαίνουν έρχονται. Αλλά κάπως είναι κουραστικό. Ως πότε θα μπορούν?
1: Όταν λέτε για την υγεία τους, εννοείται όταν...
0: Για τους γιατρούς, γιατί εδώ... Για...
1: Ναι. Στην Ελλάδα έρχονται για τους γιατρούς.
2: Όχι, Γερμανία.
1: Α, στη Γερμανία. Α, okay.
0: Στη Γερμανία πάμε. Εκεί έχουν τη σειρά τους εκεί. Mm. Όπως και εμείς. Και με την καρτούλα μας πηγαίναμε σε όποιο γιατρό θέλαμε. Είχαμε ένα οικογενειακό γιατρό. Πηγαίναμε.
1: Ναι.
0: Ό,τι άλλο πρόβλημα κι αν είχες, θα σου έδινε ο γιατρός οικογενειακός μία βεβαίωση και θα πήγαινε στον ορθοπαιδικό. Θα πήγαινε σε κάπου αλλού. Αυτό ήταν. Δεν σε έστειλε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο εκεί πάνε αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν κάποια επέμβαση.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε στο νοσοκομείο όπως πάνε εδώ να δώσουν αίμα, να κάνουν εξετάσεις. Εδώ, άμα πας στο νοσοκομείο, γίνεται ένας χαμός γίνεται.
1: Mm.
0: Δεν είχε σύστημα. Έχει ακόμα σύστημα. Έχει.
1: Μάλιστα. Και ποιο τραγούδι θα μας πεις, ευτυχία μου, είπες?
0: Θα σου πω ένα πολύ παλιό τραγούδι, πάλι εδώ δικό μας είναι, υπηρετικό.
1: Να πες, και σε ακούμε.
0: Ναι, θα σας το πω. Για τα ξενετεμένα μας πουλιά.
1: Σ' ακούω.

0: τους ήταν αυτά πριν τα παλιά χρόνια που δεν είχαν ούτε παιδιά ούτε γονείς κοντά.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Απόστολε, είσαι εκεί?
2: Ναι.
1: Okay.
2: Κρίμα που δεν ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν 30 χρόνια που ήταν τότε στη Γερμανία, γιατί μια πρόσφατη τραγουδίστρια, η Κωνσταντίνα Τούνη, άμα πατήσετε στο YouTube θα τη δείτε, ήταν στο εξωτερικό, ήταν Γερμανία.
1: Ναι.
2: Αλλά είχε φωνή και την πήρανε χαμπάρι, δηλαδή τραγουδούσε στο Facebook, έτσι ανέβαζε τέτοια βίντεο. Και τελικά ήρθε η Ελλάδα και γίνει τραγουδίστρια για παραδοσιακά και τέτοια. Είναι πάρα πολύ καλή φωνή.
1: Πώς είναι το όνομά της, Κωνσταντίνα?
2: Κωνσταντίνα
0: Τούνη, ναι, κύριε Απόστολε,
2: την
0: ξέρω προσωπικά.
2: Ναι.
0: Ξεκίνησε εδώ. Ήρθε στη Γερμανία. Παντρεύτηκε. Ο σύζυγος είναι κλαρινίστας.
2: Ναι.
0: Και έτσι προχώρησε.
2: Ήτανε η Γερμανία και ανέβαζε έτσι βίντεο στο...
0: Αλλά πήγε και στο Voice.
1: Ναι, το 2020 διαβάζω εδώ.
2: Ναι. Αυτή να ανέβαζε στα Facebook σε τέτοια, έτσι έγινε γνωστή. Αλλά είχε φωνή πολύ, έχει φωνή δηλαδή πάρα πολύ καλή. Και τώρα από το εξωτερικό, από Γερμανία, γύρισε Ελλάδα και είναι σε συναυλίες, είναι σε κανονικά πανηγύρια, είναι μια χαρά.
0: Πρέπει να είσαι μέσα σε κυκλώματα.
2: Όχι, δεν νομίζω. Και εσύ άμα ήσουν πιο παλιά και σε πέρανε χαμπάρι, δεν θα με τη φωνή και μόνο προχωράς.
0: Και Απόστολε, άκουνος να σας πω, εγώ τώρα στη Γερμανία ήμουν παλιά και με ξέρουν εκεί πέτρες. Έχω πάει σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας σε συλλόγους. Σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε γάμους πήγα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι μέσα σε κύκλωμα για να σε προωθήσουν, για να σε καλούνε, να σε προτιμήσουνε.
2: Ναι, παλιά μπορεί να ήταν έτσι, τώρα είναι διαφορετικά, γιατί τώρα, παραδείγματος χάρη, αυτήν η κοπέλα δεν νομίζω πως είχε κανένα κύκλωμα, απλά με τη φωνή και επειδή ανεβάζει ανέβαζε τις πλατφόρμες, είχε προβολές πολύ και την αγαπούσε ο κόσμος και νομίζω την πήραν αμέσως.
0: Και καλά έγινε το κορίτσι, εντάξει, αλλά εμένα δεν με βοήθησε κανένας.
2: Ναι,
0: και εδώ,
2: ταξί,
0: που ήρθα, εδώ που ήρθα στα Γιάννενα, έχουμε πάρα πολλούς μουσικούς, πάρα πολλούς. Θα μπορούσανε. Εγώ δεν ήθελα κάθε μέρα, κάθε κλέντη, ας με παίρνανε και μια φορά.
2: Ναι.
0: Γιατί εγώ τους καλώ, έρχονται και εκείνοι όχι.
2: Δεν το κάνει κανένας, είναι λίγοι.
0: Δεν ξέρω πόσο γνωρίζεις, εγώ είμαι μέσα εκεί στα κόλπα αυτά και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τους γνωρίζω όλους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και την εκπομπή και τον κύριο Μάνο που μου δίνει και τον χρόνο και ακούγομαι και εγώ. Μας ακούει και ο κύριος Ηλίας Κόντης, θα μας ακούει να βγει να τραγουδήσει. Το χαιρετώ.
1: Μακάρι. Γεια σου.
0: Βγήκε κάποιο βράδυ αλλά και μίλησε.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: σε
0: πολύ.
1: Φιλώ. Να σε καλά.
0: Και κύριε Απόστολε, καλά να περνάτε και τότε να μην χαθούμε.
2: Το καλοκαίρι θα αφήσω το τηλέφωνο, ναι, θα μιλήσουμε. Γιατί ναι. Όχι.
0: Θα μου στείλει, αν άφησε το τηλέφωνο στον κύριο Μάνο.
1: Εγώ θα τα κανονίσω.
0: Θα μου το στείλει, ναι.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε,
0: να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό. Και εδώ κάπου τελειώνει και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Είναι 2:59 πρώτα λεπτά. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας που είναι το email radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr. Θα πάμε τώρα στην επίσημη αναγγελία της ώρας, θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Κυρία Ελένη από την Πάτρα, σας καλεί η Σταυρούλα, αλλά δεν απαντά.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και ο κύριος Χρήστος από τον Καρέα, ο αγαπητός. Γεια σου Χρήστο μου.
1: Μάνο μου, καλημέρα. Δεν θέλω πάλι να σε κουράζω γιατί είναι δεδομένα πλέον τα FC